Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού Παντελεήμονος, της Αγίας Μητρός αυτού Ευούλης, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Έψαλε η νεανική χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Σταυροφροσύνη. Όλοι μιλούσαν για την αρχοντιά της φιλοξενίας του. Προσέγγιζε τον κάθε επισκέπτη με εγκαρδιότητα. Η λεπτότητα των τρόπων του σκλάβωνε την ψυχή του ξένου. Ένας πνευματικός του γιος συνήθιζε να τον επισκέπτεται σχεδόν καθημερινά στο κελί του, και εκείνος, παρότι το σώμα του δεν του βοηθούσε, προσπαθούσε να σηκωθεί από την καρέκλα του για να τον υποδεχθεί. «Μα γέροντα, να σηκώνεστε για μένα. Εσύ, παιδί μου, κάνεις τόσο δρόμο για να έρθεις εδώ και εγώ να μη σηκωθώ από την καρέκλα?» απαντούσε. Ο Άγιος με την ανυπόκριτη ευγένειά του τιμούσε τον κάθε άνθρωπο που ερχόταν κοντά του και ζητούσε να αναπαυτεί δίπλα του, γευόμενος την αγάπη και τη γαλήνη που εξέπεμπε. Κάποιοι του έλεγαν: «Γέροντα, δεν θα σε κουράσουμε με λόγια, μόνο να καθίσουμε λίγο κοντά σου». Ένας βυζαντινολόγος, μετά την επικοινωνία του με τον Όσιο, καθώς απομακρυνόταν, γύρισε και κοίταξε πίσω. Είδε τον γέροντα να τον κοιτά με αγάπη και να τον κατεβοδώνει με το πλατή καρδιακό του χαμόγελο. Η αρχοντική παρουσία του κατά τον αποχαιρετισμό τον εντυπωσίασε και είπε: «Σε τι διαφέρει αυτήν την ώρα ο γέροντας από τον πατριάρχη Αβραάμ όταν στεκόταν μπροστά στη σκηνή του?» Επίσης, ο Μητροπολίτης Λαρίσης Θεολόγος ανέφερε δύο περιστατικά που δείχνουν την τιμή που απέδιδε ο Άγιος στους φιλοξενούμενους. Τον Ιούλιο του 1947, ως φοιτητής της νομικής σχολής, μετέβη στη Ρόδο με τον Ιωάννη Καρπάθιο, φοιτητή της ιατρικής σχολής, για ιεραποστολική εργασία. Έφτασαν στο νησί στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και προς μεγάλη τους έκπληξη είδαν τον Άγιο λευκασμένο ήδη από τότε να τους περιμένει μόνος στο λιμάνι. Ποτέ δεν ξέχασαν με πόση αυταπάρνηση τους ανέμενε μέσα στην υγρασία της νύχτας επί ώρες λόγω της καθυστέρησης του πλοίου. Εντονή αίσθηση τους προκάλεσε η ολόθερμη υποδοχή του και η πατρική φροντίδα του όλο το διάστημα της παραμονής τους στη Ρόδο. Αργότερα, ως ιερομόναχος, τον επισκέφθηκε στο κάθισμα του Χριστού. Ο Άγιος καθόταν έξω κάτω από τη σκιά του πεύκου και μόλις αντιλήφθηκε ότι ερχόταν ο πατήρ Θεολόγος, αμέσως ανασηκώθηκε και μολονότι ήταν ηλικιωμένος, βάδισε με χαρά για να τον προϋπαντήσει. Εκείνος ένιωσε συστολή και είπε στον Άγιο ότι δεν έπρεπε να σηκωθεί προς υπάντησή του για να μην κουραστεί. Ο Άγιος όμως του έδωσε τη συμβουλή: «Πάτερ Θεολόγε, όταν αναμένεις κάποιον επισκέπτη σου ή και ακόμα όταν κάποιος σε επισκέπτεται εκτάκτος, να σπέβδεις να τον υποδεχθείς, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την αδερφική σου διάθεση». Η χριστιανική αγάπη του Οσίου Αμφιλοχίου έθεσε στη ζωή του μακαριστού Μητροπολίτη ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Όπως έγραφε σε επιστολή του προς την Μονή του Ευαγγελισμού μετά την κοίμηση του Οσίου Αμφιλοχίου, πάντα αισθανόταν βαθύ το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπό του.

πρόσχαρος. Ακόμα και όταν ήταν κουρασμένος ή λυπημένος, υποδεχόμενος τον επισκέπτη, ήταν πρόσχαρος και ομιλητικός. Σε κάποια περίσταση που ο Όσιος είχε πολύ στενοχωρηθεί και πικραθεί, μόλις ήρθε κάποιος γνωστός του από την Αθήνα, παρευθύς άλλαξε όψη. Του μιλούσε με τέτοια ηλαρότητα που ο υποτακτικός του θαύμασε την απότομη αλλαγή της διάθεσής του. Όταν μάλιστα αναχώρησε ο επισκέπτης, ο Άγιος το συμβούλευσε: «Ποτέ μην προδώσεις τον αγώνα σου στον άλλον. Δεν είναι υποχρεωμένος αυτός που θα έρθει στην πόρτα σου να σε δει κατηφή». Παρόμοια, σε άλλη περίπτωση, προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά να είναι ευχάριστοι στη συναναστροφή τους με τους άλλους και να πενθούν τις αμαρτίες τους στο κελί τους. Το γλυκό μηδίαμα που ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό του κρατούσε τον επισκέπτη κοντά του περισσότερο από κάθε δώρο και κάθε προσφορά. Του έλεγε: «Σε περίμενα, δεν με κουράζεις, με χαροποιείς». Η αριστοκρατική του ευγένεια ήταν απροσπίστευτη.

έστω 3 πατάτες. Ο Άγιος, παρά τη φτώχεια του μοναστηριού, κράτησε τη φιλοξενία ψηλά. Ήταν πάντα πρόθυμος να περιποιηθεί τους ξένους, έστω και με τα πενιχρά μέσα που τότε διέθετε. Έτσι, όταν κάποτε έφτασαν 2 γνωστοί του κατά το μεσημέρι, θέλησε να τους προσφέρει φαγητό για να γευματίσουν. Απευθύνθηκε λοιπόν στην αδερφή που διακονούσε στο μαγειρίο και την παρακάλεσε να ετοιμάσει κάτι. «Τι να μαγειρέψω, γέροντα? Από τρόφιμα το μόνο που μας βρίσκεται είναι 3 πατάτες», του είπε η αδερφή. «Παιδί μου, έστω με αυτές τις 3 πατάτες θα φιλοξενήσουμε τους αδερφούς», της απάντησε. Άλλοτε που οι μοναχές δεν είχαν τι να προσφέρουν, τους έλεγε: «Ψάξτε, κάτι θα βρείτε, αν χρειαστεί και τους εαυτούς σας». Γεννήθηκα για να αγαπώ. Την αγάπη του την έδινε χωρίς διακρίσεις σε φίλους και εχθρούς, σε Έλληνες και αλλοεθνείς. Δικοί μας οι αλλόφιλοι όλοι είναι το ίδιο. Εγώ να φύγω από το κελί μου προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος για τη φιλοξενία, έλεγε. Μία μοναχή διηγούνταν ότι ένα μεσημέρι του καλοκαιριού ήρθαν 3 κοπέλες στο Χριστό και το ζητούσαν. Οι αδερφές ήξεραν ότι ο Όσιος είχε ανάγκη να ξεκουραστεί. Εκείνος όμως βγήκε έξω να τις καλωσορίσει και τους έβγαλε καθίσματα για να καθίσουν. Όταν του είπε η αδερφή ότι θα πρέπει να αναπαυτεί λίγο, της απάντησε: «Οι κοπέλες αυτές έχουν έρθει από πολύ μακριά και έχουν πολύ ανάγκη». Στη συνέχεια στάθηκε λίγο, την κοίταξε και της είπε: «Εγώ, παιδί μου, γεννήθηκα για να αγαπώ. Δεν με μέλει αν είναι Τούρκοι, αν είναι μαύροι, αν είναι άσπροι. Εγώ στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπω την εικόνα του Θεού και είμαι έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα».

αυταπάρνηση. Άλλοτε, καθώς πάλι πλησίαζε η ώρα της μεσημβρινής του ανάπαυσης, έφτασε στο Χριστό μία φτωχοντυμένη μικρασιάτισσα με σκοπό να εξομολογηθεί. Ο Άγιος την οδήγησε με χαρά στην εσωτερική αυλή του καθίσματος και φώναξε: «Ελάτε να δείτε μία καλή αδερφή». Επειδή έπασχε από πολλές ασθένειες, μία αδερφή που ανησυχούσε για την υγεία του προσπάθησε μυστικά να τον πείσει να εξομολογήσει την επισκέπτρια μετά την ανάπαυσή του. Εκείνος όμως αρνήθηκε: «Εγώ είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας και δεν μπορώ να προτάξω την δική μου ξεκούραση». Οδήγησε λοιπόν την επισκέπτρια στο ναό για το μυστήριο της εξομολόγησης και στη συνέχεια ζήτησε να της προσφέρουν φαγητό. Δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά παρόλη την κούρασή του τη συντρόφευσε μέχρι να αναχωρήσει. Έτσι έφυγε έχοντας γευτεί όλη την αγάπη του Οσίου. Η φιλοξενία του ήταν μία έξοδος από τον εαυτό του, καθώς απαιτούσε κόπο και αυταπάρνηση. Όμως γέμιζε την ψυχή του με την ουράνια χαρά της προσφοράς.

Φιλανθρωπία. Καταφύγιο των πενωμένων. Παρημιώδης ήταν η ευαισθησία του Οσίου στον ανθρώπινο πόνο. Με την ευσπλαχνία του γινόταν το απάνεμο λιμάνι όπου έβρισκαν καταφύγιο και συμπαράσταση οι ταλαιπωρημένοι από τις τρικυμίες του βίου. Η ευεργετική του διάθεση προς τον πλησίον πάντα έβρισκε έναν τρόπο διακριτικό να τον συντρέξει στις δυσκολίες του. Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, που Όσιος υπηρετούσε ως εφημέριος την Αποκάλυψη, είχαν μέρες να μαγειρέψουν λόγω έλλειψης τροφίμων. Ένας χριστιανός όμως του δώρισε λίγη φάβα που την μαγείρεψε η αδερφή του και εκάθισαν στο τραπέζι μαζί με άλλους να φάνε. Την ώρα εκείνη έφτασε ένας ξένος, φανερά εξασθενημένος από την πείνα, και ο Άγιος αμέσως τον προσκάλεσε στο τραπέζι. Αλλά η αδερφή του του ψιθύρισε: «Δεν φτάνει το φαγητό». Για τον Άγιο ήταν αδιανόητο να μην δώσει φαγητό στον πεινασμένο συνάνθρωπό του που είχε τόσο εξαντληθεί. Πήρε λοιπόν μία κουταλιά από όλα τα πιάτα και από το δικό του τρεις. Έτσι έφτιαξε μία μερίδα φαγητό για τον επισκέπτη που, όπως πίστευε, τον έστειλε ο Θεός.

προσφέρει εργασία. Η σπλαχνική του καρδιά αγκάλιαζε όσους βρίσκονταν σε οικονομική δυσχέρεια και προσπαθούσε παντιοτρόπως να τους στηρίξει στον αγώνα της βιοπάλης. Προτιμούσε μάλιστα να ελεεί τους φτωχούς δίνοντάς τους εργασία, εφόσον είχαν την δυνατότητα να εργαστούν. Έτσι μπορούσαν με τον κόπο τους να ποριστούν τα προστοζήν αξιοπρεπώς. Κατέβαλε προσπάθειες να δημιουργηθούν ευκαιρίες ώστε να βρουν εργασία οι άνεργοι συμπατριώτες του. Περιόριζε μάλιστα όσο το δυνατόν τα δικά του έξοδα, ζώντας φτωχικά, προκειμένου να δώσει μεροκάματο σε ένα συνάνθρωπό του. Γι' αυτό συμβούλευε να ζείτε με οικονομία, ώστε να εξοικονομείτε 5 δραχμές για να πληρώνετε τον εργάτη. Δώστε κίνητρα στους ανθρώπους να διατρέφουν την οικογένειά τους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ποια πρέπει να είναι η στάση των υπηκόων απέναντι στον ηγεμόνα? Σε αυτό το ερώτημα θα μας απαντήσει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στη σημερινή μας εκπομπή. Ας διαβάσουν οι σύμβουλοι με προσοχή την ιστορία του προφήτου Νάθαν και θα διδαχθούν πώς πρέπει να παρουσιάζουν την αλήθεια στους ηγεμόνες. Μπαίνοντας ο προφήτης στη βασιλική αυλή, άρχισε τη δίγησή του με αυτήν την έξυπνη ιστορία. «Αν υπόφερτο πράγμα συνέβη στο βασίλειό σου, κράτηστε βασιλεύ». Ήταν δύο άνδρες στην πόλη, ο ένας πλούσιος και ο άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε επίμνια πολλά, πρόβατα και βοηδή, ενώ ο πτωχός δεν είχε τίποτε άλλο από ένα αρνάκι, το οποίο ζούσε μαζί με αυτόν και τα τέκνα του, τρώγοντας από το ψωμί του και ξαπλώνοντας την αγκαλιά του. Κατά τύχη επισκέφθηκε τον πλούσιο ένας ξένος οδοιπόρος και θέλοντας να τον φιλέψει, δεν πήρε από τα πρόβατά του, αλλά άρπαξε με βία την αμνάδα του πτωχού και με αυτήν ετοίμασε φαγητό για τον φιλοξενούμενό του. Για αυτήν λοιπόν την αδικία, πώς πρέπει να τιμωρηθεί ο κλέφτης εκείνος? «Ζή, Κύριος», είπε ο βασιλεύς, ο οποίος ήδη είχε εξοργιστεί κατά του ενόχου. «Ζή, Κύριος, είναι ένοχος θανάτου ο άνθρωπος που το έκανε αυτό». Τότε ο Νάθαν, μόλις άκουσε την απόφαση, θέλησε με τα ίδια του τα λόγια να τον καταδικάσει και του είπε αμέσως: «Εσύ είσαι, βασιλεύ, ο άνθρωπος που το έκανες αυτό». Βλέποντας ο Δαβίδ ότι πιάστηκε στο δίχτυ, καταδικάζοντας μόνος του τον εαυτό του, ύψωσε τα βλέμματα στον ουρανό, έκλεινε τα γόνατα στη γη και αναστενάζοντας με δάκρυα κράβγασε: «Ημάρτηκα το Κυρίο. Να πως ωφέλησε η αλήθεια, επειδή εκφωνήθηκε με τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο, ενώ μπορούσε να την πει και με λόγια σκληρά, με τα οποία όμως δεν θα προσήλκυε τον βασιλιά και δεν θα πραγματοποιούσε με επιτυχία το έργο του Κυρίου του. Γι' αυτό η σύνεση, η οποία είναι το φως και ο οδηγός της ανθρώπινης ζωής, πρέπει να ρυθμίσει τα πάντα, διότι αυτή δείχνει στον κατάλληλο χρόνο τι πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει ο άνθρωπος. Αν αυτή κρατά το πιδάλιο, ακόμη και μέσα στην τρικυμία μπορεί με ασφάλεια και επιτυχία να δείχνει το δρόμο. Εάν όμως εγκαταληφθεί από αυτήν ο σύμβουλος, θα βρεθεί σε μεγάλη αμηχανία. Θα προσβάλλεται από παντού, όπως κλειδονίζεται το πλοίο από την τρικυμία της θάλασσας όταν είναι χωρίς κυβερνήτη. Με ένα λόγο, αυτή είναι εκείνη που δείχνει τον τρόπο ενεργίας σε κάθε περίπτωση, χωρίς τον οποίο, όπως λέει ο ποιητής, τα πάντα οδηγούνται στον γκρεμό και αφανίζονται. Όλη λοιπόν η δύναμη της φρονήσεως βρίσκεται κατά την ερμηνεία των πολιτικών στο να αντιλαμβάνεται κανείς τη γνώμη του ηγεμόνα, διότι όπως χρέος του ναύτου είναι να γνωρίζει τους ανέμους και τα άστρα, διότι γνωρίζοντάς τα μπορεί με ευκολία να κυβερνήσει το τιμόνι, να απλώσει τα πανιά, να ρίξει τις άγκυρες, να αποφύγει τους κοπέλους και να προλάβει τις καιρικές μεταβολές, έτσι και ο σύμβουλος, γνωρίζοντας με ακρίβεια τα ήθη των ηγεμόνων, μπορεί να κατευθύνει τη γνώμη τους. Και αν με ενδεί ότι είναι θολός ο νους του ηγεμόνα, ας μιμηθεί τους ναύτες, οι οποίοι όταν δουν ότι σκοτεινιάζει ο ουρανός και αρχίζει να γίνεται τρικυμία, αμέσως αλλάζουν λίγο τα πανιά και ακολουθούν τους θυμωμένους ανέμους μέχρι ότου βρουν κάποιο κατάλληλο κόλπο να προσορμήσουν το πλοίο. Εάν όμως δεν γαλινεύει η θάλασσα, εάν η γνώμη του ηγεμόνα είναι τέτοια ώστε να μισεί πάντα και να αποστρέφεται την αλήθεια, τότε ο σύμβουλος ας κοιτάει το δικό του συμφέρον και τη σωτηρία του, διότι όπως όταν η θάλασσα είναι τρικυμισμένη και εξαγριωμένη, δεν τολμούμε να της εμπιστευτούμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τα υπάρχοντά μας, έτσι και όταν οι αποφάσεις των κρατούντων είναι σκληρές και αμετάκλητες, νομίζω πως είναι παράλογο να τους λέει κανείς την αλήθεια. Εάν όμως ο σύμβουλος βρει ήρεμο και καλοδιάθετο τον ηγεμόνα, τότε δεν θα διακινδυνεύσει αν του πει ολοφάνερα την αλήθεια. Να το κάνει όμως με σύνεση και στον κατάλληλο χρόνο. Αλλά και οι ηγεμόνες, αν επιθυμούν να είναι μακροχρόνιος η ηγεμονία τους, πρέπει να δέχονται με ευχαρίστηση την αλήθεια και να ευεργετούν και να ευγνωμονούν τους συμβούλους τους, διότι αυτοί είναι οι ασφαλείς φύλακες και σωτήρες των βασιλείων τους.

Ο ηγεμός σαν πατέρας ας επιβάλλει φορτία μέτρια στο λαό και θα κυβερνά με ειρήνη το βασίλειό του. Πολλές φορές ας σκέπτεται ο ηγεμόν ότι τοποθετήθηκε στο ανώτατο αξίωμα της επικρατείας από τον ύψιστο Θεό για να είναι πατέρας του λαού και κοινός και δημόσιος. Γι' αυτό και έχει χρέος να περιποιείται τους υπηκόους του, να τους αγαπά σαν παιδιά του και να τους κατευθύνει. Είναι οικονόμος των δημοσίων υπαρχόντων, γι' αυτό πρέπει να προσέχει, να μην σφετεριστεί τίποτα από αυτά και το χρησιμοποιήσει για την κάλυψη των προσωπικών του αναγκών. Είναι διορισμένος για το καλό και τη φροντίδα των άλλων, γι' αυτό οφείλει να προτιμά το ξένο συμφέρον από την ανάπαυσή του. Ας έχει λοιπόν υπόψη του ότι η αγάπη του λαού προς τους άρχοντες είναι η μεγαλύτερη δύναμη της βασιλείας και ότι με την εύνοια μάλλον και με τις ευεργεσίες παρά με την αυστηρότητα και τις ποινές διοικούνται οι χρήσιμοι άνθρωποι, όπως το επιβεβαιώνει ο σοφότατος των βασιλέων ο Σολομών στο 20ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Τον θρόνο του τον ενισχύει η πραότης. Γι' αυτό και ο Ξενοφών παρουσιάζει τον κύρο να λέει: «Δεν είναι αυτό το χρυσό σκύπτρο που περιφρορεί του βασίλειό μου, αλλά το πλήθος των φίλων. Και αυτοί αποκτώνται με τις ευεργεσίες των ηγεμόνων. Γι' αυτό σφάλουν όσοι πιστεύουν ότι με τις παροχές που δίδονται εξασθενούν τα βασίλεια. Μάρτυρας είναι ο Αλφόνσος, ο βασιλέας της Σικελίας, περίβλεπτος άνδρας εξαιτίας της μεγάλης του γενεοδορίας. Γι' αυτό όταν το ρώτησαν οι δικοί του τι θα κρατούσε για τον εαυτό του εφόσον σε τόσους πολλούς τόσο πολλά εχάριζε, απάντησε: «Αυτά τα ίδια που χαρίζω». Λόγος όντως γενναίος και αντάξιος τέτοιου ήρωος. Με αυτά τα λόγια ήθελε να δείξει ότι τα πλούτη και οι δωρεές που προσφέρονται στους καλούς ανθρώπους αποτελούν τη σταθερότερη δύναμη της βασιλείας και τον ακένωτο θησαυρό όλης της πολιτείας, διότι καλύτερα περιφρουρείται το βασίλειο με τις ευεργεσίες παρά με τη δύναμη των αρμάτων.

Αν ο Γάλβας, άνθρωπος φιλοχρήματος, φιδωλούς του δικού του πλούτου και πλεονέκτης του δημοσίου, διεμήραζε τη συνηθισμένη δωρεά στους στρατιώτες του, ίσως να μην έχανε τη ζωή του, αλλά και τη βασιλεία του. Είναι ολοφάνερο, λέγει ο Τάκητος, πως με κάθε παραμικρή φιλοδωρία μπορούσε να καταπραίνει το στρατό ο φιλάρχιερος αυτός γέρον. Ας μην νομίζει λοιπόν ο ηγεμόν ότι προσφέροντας τους θησαυρούς του θα πτωχεύσει, διότι όταν χαρίζει δεν χάνει αλλά αποταμιεύει. Και αυτό άριστα το είχε εφαρμόσει ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος είχε χαρίσει στους φίλους του τόσο αναρρύθμιτα πλούτη που σχεδόν άδειασε το θησαυροφυλάκιο του βασιλείου του. Γι' αυτό και ο Περδίκας, ένας από τους οικείους του, του είπε «Τι σου έμεινε τώρα, βασιλιά?» Και εκείνος απάντησε «Η ελπίδα», διότι ήξερε ότι σε ώρα ανάγκης θα μπορούσε με το μέσο της αγάπης να εξαντλήσει από την ίδια πηγή όσα της έδωσε με απλοχεριά.

0: Όντως είναι αξιοθαύμαστη η ευγνωμοσύνη αυτού του μεγάλου βασιλιά, ο οποίος φρόντιζε το λαό του όπως ο πατέρας τα παιδιά του. Γι' αυτό και ο Κύρος παρομοίαζε τον καλό βασιλιά με τον Ποιμένα, διότι όπως ο Ποιμήν φροντίζει μέρα και νύχτα να βρει καλή βοσκή και τόπο κατάλληλο για τα πρόβατά του, έτσι και ο βασιλιάς πρέπει να φροντίζει και να γρυπνεί για τη σωτηρία του λαού του. Αυτό έγραψαν στα Χρυσόβουλά τους οι βασιλείς Ουάλης και Μαρκιανός. Τη ημετέρας φιλανθρωπίας έργων εστί να προνοώμεν δια τους ενδεείς και να επιμελώμεθα να μη λείψει της πτωχής η αναγκαία τροφή. Υπέροχο είναι και εκείνο που αναφέρει η Αγία Γραφή για έναν βασιλιά. Παρακαλούσε ο λαός κάποιον άρχοντα να γίνει βασιλιάς του. Ο ίδιος όμως, γνωρίζοντας την πτώχεια του, είπε: «Δεν μπορώ να γίνω αρχηγός του λαού αυτού, διότι στο σπίτι μου δεν υπάρχει ούτε άρτος ούτε ημάτιο». Σαν να ήθελε με αυτό να δείξει ότι δεν πρέπει να δέχεται το βασιλικό σκύπτρο όποιος ή δεν μπορεί ή αδιαφορεί να θρέψει το λαό του. Ασφαλώς κακότροποι ηγεμόνες πρέπει να θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι δεν αποβλέπουν σε τίποτε άλλο από την έγκλη της εξουσίας. Και πιστεύω πως αυτοί δεν δόθηκαν σαν δώρο από το Θεό στο λαό, αλλά ότι ο λαός δόθηκε και υποδουλώθηκε σε αυτούς. Διότι όπως τα άστρα χρησιμοποιούν τη λάμψη τους για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων, έτσι και οι άρχοντες έχουν το αξίωμα αλλά συνδεδεμένο πάντα με το χρέος και την εργασία. Διότι τους δόθηκε και από τον Θεό και από τους ανθρώπους η επαρχία τους για να την περιθάλπουν και να την περιποιούνται και όχι για να την παραμελούν. Όντως είναι αξιέπαινος ο ηγεμόν εκείνος ο οποίος ενώνει σε μια άλυτη ενότητα τα δύο αυτά διαφορετικά πράγματα, την δύναμη και την επίοικια. Και όταν οι υπήκοοι τον βλέπουν να προβάλλει ενώπιόν τους, έχουν τη γνώμη ότι δεν βλέπουν άνθρωπο θνητό, αλλά κάποιον Θεό ευεργετικό και σωτήριο. Και επειδή βρίσκεται μεταξύ του φόβου και της αγάπης, δεν ξέρουν πώς να τον ονομάσουν. Κύριο εξαιτίας της εξουσίας που κατέχει ή πατέρα εξαιτίας της αγάπης του, διότι όντως οι υπήκοοι είναι αδελφοί και τέκνα και όχι δούλοι και σκλάβοι.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε την κυρία Έλλη Γιαννοπούλου. Είναι ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος. Μαζί θα συζητήσουμε για την ελπίδα, την αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι χαρά μας. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ στην όμορφη ζωή για διάφορα θέματα. Πολύ επικοδομητικές συζητήσεις κάναμε. Για την αισιοδοξία λοιπόν και για την ελπίδα σήμερα το θέμα μας.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή δική μου που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να δώσουμε, κυρία Γιαννοπούλου, έναν ορισμό έτσι για την αισιοδοξία, γιατί γύρω μας δεν βλέπουμε αισιόδοξες καταστάσεις, αντιθέτως καταθλιπτικές, θυσίωνες. Δεν το συζητώ αν ανοίξουμε τις ειδήσεις, τι θα ακούσουμε. Πώς λοιπόν θα ορίζαμε την αισιοδοξία στη ζωή μας?
1: Η αισιοδοξία είναι ένα συναίσθημα, είναι η τάση που έχουμε να θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά παρά τις αντικσότητες, παρά από όσα βιώνουμε στο παρόν. Είναι μια πεποίθηση που αρχίζει και καλλιεργείται και αυτό σιγά σιγά γίνεται συναίσθημα ότι όλα θα πάνε καλά. Ακόμα και άνθρωποι που βιώνουν την ίδια κατάσταση, βλέπουμε ότι κάποιος που είναι αισιόδοξος πώς το εισπράττει και κάποιος που είναι απεσιόδοξος πώς το εισπράττει. Οπότε σαν έναν απλό ορισμό θα λέγαμε ότι η πεποίθηση, η πίστη ότι όλα θα πάνε καλά, αυτό είναι έτσι το κλου της αισιοδοξίας.
0: Το κρατάω αυτό που μου λέτε, γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό το όλα θα πάνε καλά κάποιες απορίες που έχω. Είναι σημαντική λοιπόν η αισιοδοξία, λένε οι ειδικοί, για την υγεία και την ψυχική και τη σωματική. Όντως ισχύει αυτό?
1: Σε αυτό έχει γίνει εκτενής μελέτη σε ανθρώπους που έχουν χρόνια νοσήματα, παράδειγμα σε ανθρώπους με καρκινοπαθείς, σε ανθρώπους με αυτοάνοσα, σε ανθρώπους με καρδιακά νοσήματα που χρειάζεται χρόνια. Η θεραπεία δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν γίνεται η διάγνωση και τελειώνει, αλλά ας το πούμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή πολλές φορές και φόρους ζωής χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Οπότε έγιναν έρευνες και μελέτες πως άνθρωποι με τα ίδια συμπτώματα, το ίδιο προσδόκιμο ζωής, το ίδιο νόσημα αντιμετώπισαν την ασθένεια και θεωρήθηκε παράγοντας κλειδί η αισιοδοξία που είχαν ή όχι. Όταν ο εγκέφαλός μας πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά ή για να το πω πιο σωστά σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, καλύτερα. Θεωρώ και οραματίζομαι ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Παίρνει ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα το μεταφέρει και στο σώμα μας. Έτσι, σώμα και νους, νους και σώμα αλληλοεπιδρούν. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι παράγονται οι ορμόνες του εγκεφάλου που είναι οι ορμόνες της χαράς. Είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο θετικοί και να αντιμετωπίσουμε ακόμα και αντίξωες συνθήκες. Έγινε και μελέτες σε ανθρώπους που έχουν επιβιώσει από δύσκολες καταστάσεις, που ήταν κρατούμενοι, πολέμου, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτοί που τα κατάφεραν και μπόρεσαν να επιβιώσουν χωρίς θέματα ψυχικής υγείας ήταν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν την πίστη ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Τώρα βιώνω μια άσχημη κατάσταση, αλλά αυτό δεν θα είναι για πάντα, είναι προσωρινό. Βέβαια να πούμε ότι αυτό εμπεριέχει και μια δράση. Δηλαδή δεν περιμένω ότι δια μαγείας θα γίνουν αυτά, αναλαμβάνω και εγώ μία δράση. Παράδειγμα, αν έχω ένα θέμα υγείας, κάνω και είμαι αισιόδοξος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνω τις θεραπείες μου, δεν προσέχω την υγεία μου σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συμβουλές των γιατρών. Αλλά
0: όλο σύνολο και κλίμα
1: αυτό,
0: συμβάλλει στην υγεία.
1: Αυτό,
0: ψυχική και σωματική.
1: Αθρηστικά βοηθάει πάρα πολύ.
0: Πολλές φορές λέμε όταν δεν είμαστε καλά, και αυτό είναι ένα χρόνιο έτσι αίσθημα, όταν δεν νιώθουμε καλά, και το σώμα μας δεν είναι καλά, Το ακούμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με συμπτώματα ψυχοσωματικά. Όταν δεν είμαστε καλά, αρχίζει. Λέμε ότι το σώμα μας μιλάει. Όταν εμείς δεν παραδεχόμαστε κάποια πράγματα, το σώμα από μόνο του αρχίζει και μας δίνει κάποια μηνύματα.
0: Σήματα,
1: ναι. Ναι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πολύ σύνηθες αυτό που βλέπουμε στην εποχή μας δυστυχώς είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα που παρατηρούνται κυρίως στις γυναίκες και έχουν να κάνουν πολύ. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με την. Με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και πόσο υπάρχει το στρες στη ζωή μας ή αντίθετα υπάρχει η θετική διάθεση.
0: Η αισιοδοξία, η ελπίδα στη ζωή μας, από τι επηρεάζεται? Είναι κάτι γενές από περιβαλλοντικούς, συναισθηματικούς παράγοντες. Τι θα μας λέγατε?
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάτι εγγενές, δηλαδή ότι σε κάποιο βαθμό παίζουν ρόλο και τα γονίδια μας, όπως όλοι. Δηλαδή καμιά φορά λέμε και εμένα, ας πούμε, η μάνα μου πίστευε σε μένα, πίστευε θα τα καταφέρω, πίστευε θα πάνε καλά τα πράγματα. Και μπορεί κάποιος άλλος να λέει, εμένα οι γονείς μου ήταν απεσιόδοξοι, όλα στραβά τα έβλεπαν, όλο αχ και βάχ άκουγα στο σπίτι μας. Οπότε παίζει ρόλο το ότι μας έχουν κληρονομήσει οι γονείς μας. Παίζει ρόλο το οικογενειακό κλίμα μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, η οικογενειακή ατμόσφαιρα. Εμείς όταν παίρνουμε ένα ιστορικό, το κλινικό ιστορικό για ένα παιδί, έναν έφηβο, λέμε στο σπίτι σας τραγουδάτε, στο σπίτι σας χαμογελάτε, στο σπίτι σας παίζετε, ή αντίθετα στο σπίτι σας υπάρχει μια ένταση, υπάρχει ένας εκνευρισμός, αγχωνόμαστε για το κάθε τι, υπάρχει μια τάση. Νομίζω διαχρονική αυτή, αλλά έχει αποδεχτεί ότι είναι τελείως λάθος, ότι πρέπει να προσέχουμε τώρα γιατί τι θα γίνει στο μέλλον. Να προσέχουμε τώρα γιατί στο μέλλον δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Να κάνουμε τώρα αυτά γιατί άμα το κάνει αυτό τώρα το παιδί στο μέλλον τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι αισιόδοξη στάση για τη ζωή. Η αισιόδοξη στάση είναι ότι προσπαθούμε τώρα, χτίζουμε ό,τι μπορούμε τώρα και αυτό θα μας δώσει κάτι καλύτερο για το μέλλον. Έτσι βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σαφώς είναι και το περιβάλλον το ευρύτερο που ζούμε. Η πόλη μας, η χώρα μας, το κοινωνικό γίγνεσθε, τα ερεθίσματα που παίρνουμε από το διαδίκτυο. Συνήθως όταν βλέπουμε τα νέα, τις ειδήσεις, υπάρχει ένα κλίμα ζωφερό ότι όλα θα πάνε άσχημα, όλα θα καταστραφούν. Αυτό σίγουρα επηρεάζει το παράγοντα αισιοδοξία ή απεσιοδοξία, αλλά παίζει ρόλο και πώς εμείς θα το φιλτράρουμε. Την ίδια είδηση μπορεί να την ακούσει κάποιος άνθρωπος και να πάθει πανικό και να γυρίσει στο σπίτι του, ξέρω εγώ, κατηφής, και ένας άλλος άνθρωπος να πει, έλα μωρέ, εντάξει, πάλι θα τη βρούμε την άκρη, να ψάξει να βρει και εκείνος τρόπους αντιμετώπισης. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολυπαραγωγικό και από τα γονίδιά μας και από την οικογένειά μας και από το κοινωνικό γίγνεσθε έτσι που ζούμε. Και εμείς και οι οικογένειές μας φυσικά.
0: Πώς μπορούμε τώρα να καταλάβουμε αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά, έχει χάσει την αισιοδοξία του, την ελπίδα του και στο κοντινό μας περιβάλλον, για να βοηθήσουμε είτε το παιδί μας, είτε ο συγγενής μας, οι γονείς μας, ο σύντροφός μας, για να μην φτάσουμε σε καταστάσεις που μπορεί να αγγίζουν τα όρια της κατάθλιψης. Γι' αυτό το λέω. Τι σημάδια βλέπουμε?
1: Έχετε πάρα πολύ δικαίωμα, γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνει την αισιοδοξία του, αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας ότι κάτι αρχίζει να δουλεύει μέσα του καταθλιπτικά. Όταν κάποιος δεν ελπίζει για το μέλλον, όταν κάποιος δεν ονειροπολεί, όποια ηλικία και να έχει, αυτό είναι ένα σημάδι ότι συναισθηματικά είναι πολύ ευάλωτος και το κυρίαρχο συνέστημα μπορεί να είναι η θλίψη, η ανυμπόρια, ότι δεν θα τα καταφέρω, ότι τίποτα δεν θα πάει καλά. Μπορούμε να δούμε λίγο πρώτα τη γλώσσα του σώματος. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν χαμογελάει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που αναστενάζει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να δείχνει μια απάθεια, μια διαφορία. Δηλαδή ακόμα και όταν μοιραζόμαστε κάτι χαρούμενο μαζί του ή προσπαθούμε να του φτιάξουμε το κέφι, να είναι μαζεμένος. Δηλαδή να χαμογελάει με το ζόρι, να έχει χάσει το κέφι του. Και όταν εμείς, ας πούμε, ξέρουμε ότι έχει ένα θέμα, αλλά θέλουμε να πούμε, να του προτείνουμε κάτι, μία λύση, έναν τρόπο διαχείρισης, και να έχει έναν αρνητισμό. Να λέει όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Εγώ να σας πω, το βλέπω πολύ συχνά έτσι στους γονείς οι οποίοι έρχονται και έχουν χάσει την αισιοδοξία τους και λέω, δοκιμάστε να κάνετε αυτό με το παιδί. Το έχουμε δοκιμάσει, δεν πρόκειται, δεν θα γίνει κάτι. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Οπότε πολλές φορές αυτό είναι μια παγιωμένη πεποίθηση που φαίνεται πάρα πολύ και στον τρόπο που επικοινωνεί μαζί μας, είτε ένας δικός μας άνθρωπος, είτε ένας άνθρωπος του περιβάλλοντός μας, από την εργασία μας, αλλά φαίνεται και λίγο από τη γλώσσα του σώματός του. Δηλαδή με πολλή δυσκολία θα χαμογελάσει, θα πει κάτι θετικό ή θα ανταποκριθεί θετικά σε κάτι που έχουμε εμείς να προτείνουμε.
0: Είπατε πριν ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα, την ζωφερή κατάσταση. Κάποιοι που δεν μπορούν να την διαχειριστούν, τι θα προτείνατε, πώς μπορούμε να τους τονώσουμε το αίσθημα της αισιοδοξίας, της ελπίδας για ζωή, για να συνεχίσουν όποιο και αν είναι το πρόβλημα.
1: Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, δηλαδή να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχουν ένα-δύο ανθρώπους δίπλα τους. Αυτό πάντα το ρωτάμε, ότι όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο έχετε ανθρώπους να σας υποστηρίξουν. Μπορεί να είναι οικογένεια, πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι ένας κύκλος φίλων, κάποιοι συγγενείς, κάποιοι από το εργασιακό περιβάλλον, ένας φορέας. Αν κάποιος δεν έχει ένα υποστηρικτικό σύστημα έτσι οικογενειακό, οπότε να ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνος του. Η μοναξία είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, αν πρόκειται για μια κλινική κατάσταση, δηλαδή ένας άνθρωπος έχει αρχίσει και έχει συμπτώματα κατάθλιψης, εκεί σαφώς χρειάζεται μια ιατρική βοήθεια, μια ψυχιατρική ή παιδοψυχιατρική υποστήριξη ανάλογα με την ηλικία. Και επίσης αυτό που είναι παγίδα, ξέρετε, είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι βολεύονται σε ένα ρόλο ότι δεν είμαι καλά, τίποτα δεν θα πάει καλά, γιατί αυτός ο ρόλος είναι ότι και ένας ρόλος παθητικός που δεν αναλαμβάνω δράση.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι μπορεί να έχουμε γνωρίσει στο περιβάλλον μας ή και στο ευρύτερο έτσι πλαίσιο ανθρώπους που, ξέρω εγώ, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε το ίδιο και το ίδιο πρόβλημα και εμείς τους έχουμε προτείνει, τους έχουμε σταθεί, αλλά το πρόβλημα είναι το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να βγουν από το... από αυτό το πρόβλημα, από αυτή τη δυσκολία, και έχουν χάσει την αισιοδοξία τους, αλλά δεν έχουν και κίνητρο να τη βρουν, γιατί λένε ότι εγώ έτσι είμαι, τα πράγματα είναι άσχημα, σε μένα πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Οπότε είναι δύσκολο και για τον περίγυρο πολλές φορές, αλλά αυτό που θα βοηθήσει

0: δεν ξέρω, εσείς τι θα μας λέγατε σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχει πρόβλημα και πολλές φορές το βάζουμε κάτω από το χαλάκι το πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Ναι, έχουμε αυτό το θέμα και πρέπει να βρούμε τη λύση.
1: Είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί αν είμαστε αισιόδοξοι μόνο στη θεωρία και όχι στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όντως δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε την κατάσταση ως έχει, να πιστέψουμε ότι θέλουμε να διαφοροποιηθούμε και να αναλάβουμε δράση.
0: Αυτό που είπατε πριν, πολύ
1: ναι,
0: σημαντικό.
1: Αν μόνο λέμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί υπάρχει και μία τάση η οποία έχει κατηγορηθεί για την υπερβολική αισιοδοξία και την υπερβολική θετικότητα και ότι όλα θα είναι ωραία, όλα θα είναι υπέροχα και ότι να το λέω, αν το λέω στον εαυτό μου θα το πιστέψω. Πολύ καλό είναι αυτό να το λέμε στον εαυτό μας για να το πιστέψουμε, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει, είπαμε, να δραστηριοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε είναι σημαντικό, όπως είπατε, ότι βλέπω την κατάσταση, καταλαβαίνω ποια είναι και κινούμε στο πώς μπορώ να τη διαφοροποιήσω. Σας πω ένα παράδειγμα, τέλος πάντων, που το χρησιμοποιούν. Ήταν κάποιοι επιχειρηματίες που είχαν μια εταιρεία κατασκευής παπουτσιών. Και πήγε ο ένας ένα ταξίδι στην Αφρική και είπε, εκεί δεν είναι μια αγορά που μπορούμε να επεκταθούμε, πριν πολλά χρόνια τότε, γιατί οι άνθρωποι δεν φοράνε παπούτσια. Και ο άλλος είπε, όχι, είναι ευκαιρία να επεκταθούμε εκεί, γιατί αφού δεν φοράνε, να το δώσουμε εμείς. Αν θέλουμε, μπορούμε να το δοκιμάσουμε, μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Η αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι εγώ θα προσπαθήσω κάτι και 100% θα το πετύχω ή θα γίνει με έναν μαγικό τρόπο χωρίς εγώ να προσπαθήσω. Αισιοδοξία σημαίνει ότι βλέπω, ας το πούμε, τον προορισμό και δουλεύω για να πάω προς τα εκεί. Αλλά θα πρέπει να βλέπω. Αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το εδώ και τώρα, το χαρακτηρίζουμε άσχημο και μένουμε στάσιμοι σε μια κατάσταση που δεν βοηθάει, όπως είπαμε, ούτε τη σωματική, ούτε την ψυχική μας υγεία, αλλά πολύ πιθανόν ούτε και τον περίγυρό μας.
0: Και από την εμπειρία μας βλέπουμε και ανθρώπους που έχουν πετύχει, που ήταν χαμένοι. Και πραγματικά με την προσπάθειά τους, την επιμονή τους, κέρδισαν σε οποιοδήποτε τομέα ήθελαν να πετύχουν και προσπάθησαν.
1: Η αισιοδοξία με την επιμονή είναι πολύ στενά συνδεδεμένες, γιατί ένας άνθρωπος που πιστεύει και είναι αισιόδοξος επιμένει και προσπαθεί. Και όπως είπατε, η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν πετύχει στην επιστήμη, στην πολιτική, στο να είναι κοντά και να προσφέρουν στους άλλους ανθρώπους, είναι οι άνθρωποι που είχαν πριν πάρα πολλές αποτυχίες μέχρι να φτάσουν στην επιτυχία. Όμως είχαν αυτά τα δύο χαρίσματα, την επιμονή, ότι εγώ προσπαθώ και ότι είμαι αισιόδοξος, ότι πιστεύω ότι θα το πετύχω. Αν δεν έχουμε πίστη, αν δεν ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει, ναι, και αν δεν προσπαθούμε προς τα εκεί και με την πρώτη αποτυχία λέμε ότι okay, δεν πρόκειται να το πετύχω, δεν το έχω, δεν τα καταφέρνω, δεν είναι αυτό για μένα, σαφώς δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα έχουμε και πολλά αποτελέσματα επιτυχίας.
0: Σε έναν άνθρωπο τώρα που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, τι εκφράσεις, φράσεις θα μπορούσαμε να του πούμε, να τον βοηθήσουμε, να το στηρίξουμε?
1: Μπορούμε να του δείξουμε την υποστήριξή μας, ότι είμαι εδώ.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω και είμαι εδώ για όσο ό,τι περνάει από το χέρι μου μπορώ να κάνω. Πολλές βέβαια φορές όταν λέμε σε καταλαβαίνω, κάποιος λέει, μα δεν περνάς ό,τι εγώ. Δεν χρειάζεται να περάσουμε ό,τι περνάει ο άλλος για να τον καταλάβουμε, αλλά είμαι εδώ για να σε ακούσω, είμαι εδώ για να μιλήσεις, είμαι εδώ για να προσπαθήσω να καταλάβω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το ίδιο βίωμα για να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Οπότε το «σε καταλαβαίνω» περικλεί όλα αυτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα μπορούμε να το πούμε ότι θες να το δούμε μαζί, δηλαδή θες να μου πεις, μάλλον θα σας το πω αλλιώς, αυτό που λέω στα παιδιά. Λένε, ξέρω εγώ, ότι συνέβη αυτό. Okay, λέω, θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι διαφορετικό? Δηλαδή βάζουμε το παιδί και τον ανήλικα να σκεφτεί έναν άλλο τρόπο σκέψης. Μπορεί να πει το δικό του, αν πει okay, αν δεν πει πάλι εντάξει, και μετά μπορούμε να πούμε, να σου πω κι εγώ μια ιδέα. Δηλαδή να προτείνουμε κι εμείς τη δική μας ιδέα, αλλά να οθήσουμε τον άνθρωπο που έχει τη δυσκολία να σκεφτεί από μόνος του εναλλακτικές. Γιατί συνήθως, ξέρετε, όταν η λύση βγαίνει από τρίτους, πολλές φορές έχουμε και μια αντίσταση και τη γυρίζουμε πίσω στον τρίτο. Είναι αυτό.

0: που είπαμε πριν, ότι όχι δεν γίνεται, όχι το έχω δοκιμάσει, όχι δεν ξέρω.
1: Αυτή η άρνηση, ε.
0: Αυτή η άρνηση, ναι. Και καλό θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, και εκτός από την αισιοδοξία, να καλλιεργήσουμε, να τους βοηθήσουμε να καλλιεργήσουν και αυτό που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, την ευγνωμοσύνη. Δηλαδή δεν γίνεται όλα τα πράγματα να πηγαίνουν στραβά. Χρειάζεται να είσαι ευγνώμων και για κάποια πράγματα που έχεις. Γιατί αισιόδοξος και ευτυχισμένος λέμε ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος με αυτά που έχει, όχι με αυτά που δεν έχει. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα, άνθρωποι, επιτυχίες, στόχοι που δεν έχουμε. Όμως αυτά που έχουμε, αν τα παραμερίζουμε, αν συνέχεια δεν είμαστε ευχαριστημένοι και δεν νιώθουμε ευγνωμοσύνη, δεν μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι.
1: Και πάντα θα υπάρχει και το ανικανοποίητο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό. Ένας άνθρωπος που είναι ανικανοποίητος δεν μπορεί να είναι και αισιόδοξος.
1: Άρα λοιπόν η ευγνωμοσύνη είναι σημαντική λέξη και πρέπει με αυτά που έχουμε να λέμε ένα ευχαριστώ, να είμαστε ευγνώμονες.
0: Χρειάζεται να είμαστε ευγνώμονες, γιατί αν δεν είμαστε και δεν είμαστε ευχαριστημένοι, σαφώς θα έχουμε θέματα. Δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας, με τη δουλειά μας, με την οικογένειά μας, με τους ανθρώπους γύρω μας. Θα ψάχνουμε να βρούμε ότι ναι, αυτό που λέμε που είναι μια πολύ μεγάλη γνωστική παγίδα, ναι, μεν αλλά. Ναι, αλλά αυτό. Ναι, αλλά αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν έτσι ένα αρνητικό τρόπο σκέψης, η φύση απαισιόδοξη, έχουν αυτή τη γνωστική παγίδα. Ναι, μεν αλλά. Ό,τι και να το συμβαίνει όμορφο, πάντα υπάρχει ένα αλλά στη ζωή τους που τους πηγαίνει πίσω στην στάση αυτήν την απαισιόδοξη.
1: Και έτσι δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά, να έχουν αυτή την ελπίδα και την αισιοδοξία που είναι η δύναμη για ζωή.
0: Έτσι.
1: Εσείς ειδικεύεστε πάνω στα παιδιά, είστε παιδοψυχολόγος. Πείτε μας έτσι, τι προβλήματα έχουν τα παιδιά σήμερα? Είναι χαρούμενα, είναι αισιόδοξα ή έχουν χάσει αυτή την παιδικότητά τους?
0: Ευτυχώς την παιδικότητα δεν την έχουν χάσει και είναι τα παιδιά, ας το πούμε, φύση αισιόδοξα, γιατί η ανάπτυξη είναι μια δυναμική διαδικασία και είναι σαν το λουλούδι που η τάση του είναι να ανθίσει, οπότε και τα παιδάκια μας η τάση τους είναι να ανθίσουν. Εμείς με τη συμπεριφορά μας, με το περιβάλλον στο οποίο τα μεγαλώνουμε, με τους κινδύνους που τα εκθέτουμε, με την υπερπληροφόρηση, τα κάνουμε απαισιόδοξα. Τα παιδάκια μας έχουν πολύ στρες, έχουν πολλές δυσκολίες που βγαίνουν στο σώμα τους, έχουν πολλά τικ, έχουν πολλές ενοχλήσεις σωματικές. Τώρα παιδάκια, ξέρω εγώ, από 5-6 χρονών να παθαίνουν κρίσεις πανικού. Αυτές είναι καταστάσεις πολύ δύσκολες.
1: Μεταφέρουν το σπίτι τους, μεταφέρουν δηλαδή τα προβλήματα της οικογένειάς τους και όλα αυτά σωματοποιούνται. Γι' αυτό, πώς πρέπει οι γονείς κάπως να το διαχειρίζονται όλο αυτό για να μην υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στο σπίτι και στο σχολείο μετά να τα μεταφέρουν?
0: Αυτό που είναι το σύνηθες και είναι και κάπως πιο ανησυχητικό σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες είναι ότι δεν συμβαίνει πάντα κάτι τραγικό στο σπίτι που να δικαιολογεί αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μπορεί να έχουμε δύο γονείς που είναι φροντιστικοί, που νοιάζονται, αλλά μπορεί να έχουν πολύ άγχος οι ίδιοι
1: και να το μεταφέρουν,
0: και να το μεταφέρουν στο παιδί. Μπορεί να έχουν πολλές προσδοκίες ότι το παιδί πρέπει να φτάσει εκεί, πρέπει να έχει καλούς βαθμούς, πρέπει να τα καταφέρνει με τους συνομιλίκους. Μπορεί να έχουν θέματα στη σχέση τους, πολύ βασικό. Δηλαδή καμιά φορά λένε οι γονείς, οκ, αλλά δεν μαλώνουμε μεταξύ μας. Μπορεί να μην μαλώνουν, αλλά μην υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα στο σπίτι που θα απορροφήσει τους κραδασμούς, γιατί κάθε σπίτι έχει κραδασμούς. Οπότε αν δεν υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα, τους κραδασμούς τους απορροφούν τα παιδιά, γιατί είναι πιο ευάλωτα και γι' αυτό τα παιδιά έχουν τόσες πολλές δυσκολίες. Από την άλλη και το σχολείο δεν νιώθει ασφαλές ότι μπορεί να στηρίξει τα παιδιά. Και στο σχολείο υπάρχει πολύ άγχος και οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρα πολύ άγχος. Νιώθουν ότι οι γονείς έχουν πολλές προσδοκίες, τα παιδιά έχουν πολλά θέματα, έχουν να καλύψουν κάποια κομμάτια στα οποία και εκείνοι νιώθουν ότι δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Οπότε τα παιδάκια μας είναι κάπου στη μέση, όπου εμείς δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τα στηρίξουν. Και αυτά λένε, εγώ ποιος θα με στηρίξει? Και τότε εκδηλώνεται το άγχος με τις διάφορες μορφές που μπορεί να έχει στο κάθε παιδί και στον κάθε έφηβο.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πολύ σημαντικό, είχατε πει πριν, ότι πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Αυτό, τραγούδια, χαρές και όλα αυτά που και η οικογένεια να αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι δύσκολο να το πετύχει αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνει προσπάθεια για να είναι έτσι το παιδάκι υγιές και να μπορεί να προχωρήσει αισιόδοξα στο μέλλον του.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε χάσει ειδικά στο αστικό περιβάλλον και λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής που τρέχουμε πάρα πολύ και σαν όλα αυτά να τα θεωρούμε χάσιμο χρόνο, δηλαδή να σηκώσουμε το πρωί, να ανοίξουμε τα παράθυρα, να τραγουδήσουμε, να ξυπνήσουμε τα παιδιά μας με χαρά. Είμαστε στο τρέχα να προλάβεις και τρέχα να προλάβουμε. Και παρατηρούμε ότι στις προηγούμενες δεκαετίες, για παράδειγμα, οι γονείς μας που μπορούμε να πούμε ότι δεν μεγάλωσε η προηγούμενη γενιά με τόση αυθονία όσοι μεγαλώσαμε εμείς ή μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, ναι, αλλά ήταν άλλοι ρυθμοί και ήταν πιο χαρούμενοι. Φυσικά και οι άνθρωποι είχαν προβλήματα. Αλλά θα καθόταν λίγο για να τραγουδήσουν, για να πούνε ένα αστείο, για να πούνε ένα ανέκδοτο. Αφιέρωναν χρόνο ένας τον άλλον για να κάνουν ο ένας τον άλλο χαρούμενο. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει και όχι μόνο δεν κάνουμε τον εαυτό μας, αλλά δεν κάνουμε ούτε τα παιδιά μας. Πέρα από το πρέπει, και στα πρέπει υπάρχει και ότι πρέπει να διασκεδάσουμε, πρέπει να κάνουμε αυτό επειδή το κάνουν και οι άλλοι, επειδή νομίζουμε ότι έτσι θα είναι τα παιδάκια μας ευχαριστημένα. Έχουμε χάσει λίγο αυτά τα απλά καθημερινά που όμως δίνουν αυτή την όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα.
1: Ίσως γιατί πλήττεται και ο θεσμός της οικογένειας, νομίζετε. Ίσως γι' αυτό, γιατί παλαιότερα η οικογένεια ήταν πιο δυνατή. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα, διαζύγια.
0: Πριν 20 χρόνια, όταν έτσι ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον καθηγητή, τον κύριο Καρδαρά, τον αναπτυξιολόγο, και μας έλεγε, παιδιά, η οικογένεια περνάει κρίση. Και είχε κάνει ολόκληρο συνέδριο και μας λέγαμε, γιατί η οικογένεια περνάει κρίση. Δεν διαφαινόταν κάτι, αλλά δεν μπορούσαμε να το δούμε. Τώρα αυτό που βλέπουμε, ότι η οικογένεια περνάει μεγάλη κρίση. Οι γάμοι δεν κρατάνε και πολλές φορές υπάρχουν και άσχημα διαζύγια. Εγώ αυτό που λέω στους γονείς είναι ότι πολλές φορές είτε είστε μαζί είτε είστε χωριστά, χρειάζεται να έχετε μια καλή τυπική σχέση. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές εντάσεις, οι οικογένειες χωρίζονται, τα παιδιά είναι με μια τσαντούλα, θα πάω στη μαμά, θα πάω στον μπαμπά. Ο ένας μπορεί να βλέπει τον άλλο και να μην λένε ούτε καλημέρα. Ένα παιδάκι μου λέγε, μα δεν λέει ούτε καλημέρα.
1: Πώς αυτό το παιδάκι μετά να είναι χαρούμενο, ναι, και αισιόδοξο, ε?
0: Πώς να μην είναι σφιγμένο, πώς να μην έχει, ας πούμε, στην καρδούλα του το άγχος ότι πάλι θα μαλώσουν. Πόσο δύσκολο είναι. Νομίζω ότι αυτό που περιγράψαμε πριν, ότι αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα δεν υπάρχει, είναι αυτό που πολλές φορές αποτυπώνουν τα παιδιά στη ζωγραφιά τους, ότι η οικογένεια είναι κομμένη στα δύο και θα χρειάζεται το παιδί να διαλέξει πλευρά, να είμαι με τον ένα με τον άλλο, μα και αυτός είναι ο μπαμπάς μου και αυτή είναι η μαμά μου. Το παιδί τι φταίει που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά? Και μετά μπορεί να είναι και το πράγματα και λίγο πιο περίπλοκα, ότι πρέπει να γνωρίσει μια άλλη μαμά, που ο μπαμπάς της, ας πούμε, μπορεί να κάνει μια καινούργια οικογένεια, η μαμά της να κάνει μια καινούργια οικογένεια και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και όλα αυτά δεν είναι εύκολο να τα τακτοποιήσει κάποιος. Νομίζω δεν έχουμε ούτε την κουλτούρα, ούτε τις ψυχικές αντοχές.
1: Για να το διαχειριστούμε.
0: Για να το διαχειριστούμε.
1: Αυτό.
0: Ναι, και μεγάλη και μικρή.
1: Όπως και να έχει, να βάλουμε έτσι χαμόγελο στη ζωή μας. Ό,τι και να γίνει, εμείς να προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε ελπίδα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ελπίδα με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Η ζωή συνεχίζεται, όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει, και να έχουμε δύναμη να το αντιμετωπίσουμε.
0: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να νιώθουμε την ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουμε, να χαμογελάμε και πολλές φορές τις δυσκολίες να τις βλέπουμε σαν πρόκληση και όχι σαν ακόμη ένα εμπόδιο ή σαν ακόμη μια δοκιμασία, και να μπορούμε να στηρίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Όταν προσφέρουμε, όταν βοηθάμε και μεταδίδουμε αυτήν την χαρά και την αισιοδοξία, όχι μόνο παίρνουμε χαρά εμείς, αλλά δίνουμε και ένα λιθαράκι στη δυσκολία του άλλου που μπορεί αυτό να τον βοηθήσει να πάνε τα πράγματα καλύτερα.
1: Εμείς με αυτό θα κλείσουμε που είπατε εσείς, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είπατε, να προσφέρουμε. Η προσφορά, η αγάπη στον συνάνθρωπό μας, να μην είμαστε εγωιστές, μας δίνει χαρά, μας δίνει αισιοδοξία, ελπίδα για να συνεχίσουμε για εμάς και για τον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί, πολύ ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά, η χαρά και η τιμή δική μου, και εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

ακατανόητα και ανερμήνευτα είναι σεβασμιότατε Άγιε Δέσποτα, σεβαστών πρεσβυτέριων ευλαβές εκκλησίασμα, ακατανόητα είναι τα ρήματα του σημερινού Ευαγγελίου. Για ποιους? Για τους ανθρώπους εκείνους που έχασαν την πηξίδα της ζωής, που έχασαν την πίστη στον αληθινό Θεό και θέλουν τα πάντα να τα ερμηνεύσουν με τη λογική και επομένως δεν μπορούν να κατανοήσουν τα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου, όπως και το σημερινό συγκλονιστικό γεγονός που μας ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Κύριος μας ευρίσκεται στην έρημο και η έρημος γίνεται πολύ σύχναστος πόλης. Ο άνθρωπος όταν ζει μέσα σε μία πολύ σύχναστο πόλη, όταν ζει με πολλούς άλλους ανθρώπους, κουράζεται, νιώθει μία ανία, μία κόπωση, θέλει κάπου να βγει. Τον κουράζει η ανάμιξη της ζωής του με άλλους ανθρώπους. Και όπως κατήντησαν σήμερα οι μεγάλες τερατουπόλεις, ο άνθρωπος περιμένει πότε να έρθει Σαββατοκύριακο ή διακοπές και μεγάλες εορτές, να εξέλθει από την πόλη και να πάει στην έρημο. Ο άνθρωπος, παρόλα που είναι κοινωνικών και δεν μπορεί να ζήσει παρά με τους άλλους ανθρώπους, όμως έρχονται στιγμές που αναζητάει την έρημο, την ησυχία του. Δεν ακούτε τι λέμε? Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους, δεν θέλω να ακούω τηλέφωνα, δεν θέλω να έχω επικοινωνία με κόσμο. Αφήστε με να πάω σε ένα ήσυχο μέρος να ησυχάσω. Στην έρημο ήρθε και ο Κύριος μας για να προσευχηθεί ως άνθρωπος εις τον ουράνιο Πατέρα, ο Υιός του Θεού του Μονογενούς, και γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι τρέχουν κοντά του. Σαν μαγνήτης είναι η μορφή του Χριστού. Τρέχουν να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον απολαύσουν. Και ενώ σήμερα βρίσκεται στην έρημο με τους μαθητάς του, πλήθη ανθρώπων συνέρευσαν από τις γύρω πόλεις και χωριά για να τον ακούσουν. Η διδασκαλία του ήταν γλυκιά, ήταν ελκυστική και η μορφή του και μόνον τους αγίνευε και τους μάγευε, και κρέμαντο από τα χείλη ακούονται στη διδασκαλία του Χριστού και θαυμάζοντες έλεγαν: ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Και μια ολόκληρη ημέρα άκουγαν το λόγο του Θεού και δεν κατάλαβαν πότε πέρασε η ώρα, πότε κύλησε ο χρόνος. Δεν είναι σαν εμάς που ψάχνουμε το ρολόγι μας, πως την ώρα κάναμε στην εκκλησία, γιατί κουραστήκαμε, γιατί νιώθουμε μια κόπωση, γιατί θέλουμε να τακτοποιήσουμε και άλλες δουλειές. Όταν η ψυχή του ανθρώπου γλυκαίνεται, δροσίζεται, μαγεύεται, απαλύνει, αναπαύεται, ξεκουράζεται, τότε αδελφοί μου δεν μετράει ο χρόνος. Δεν καταλαβαίνει πότε πέρασαν, ιδίως όταν είναι ευχάριστες οι στιγμές, δεν καταλαβαίνουμε πότε έφυγε ο χρόνος. Αυτό έπαθαν και οι άνθρωποι σήμερα που ήταν κοντά στο Χριστό. Και βράδιασε και οι μαθητές ανησύχησαν. Γιατί ανησυχούν? Γιατί όλος αυτός ο κόσμος, αυτό το πλήθος των ανθρώπων, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, δεν έβαλαν μπουκιά στο στόμα σήμερα. Και όμως βράδιασε και πρέπει να πάνε στα γύρω χωριά και τις πόλεις να βρούνε τρόφιμα για να χορτάσουν την πείνα. Και όμως αδελφοί μου,
Η ανησυχία τους αυτή δεν σταμάτησε στο ότι το σκέφτηκαν μόνον, αλλά προχώρησαν. Πήγαν στον Κύριο και του λένε: «Διδάσκαλε, βράδια σε ημέρα, απόλυσον τους όχλους, άφησε ελεύθερα το λαό να πάει να τραφεί, είναι νηστικός όλη την ημέρα». Και ο Κύριος τους είπε: «Μα δώστε το εσείς να φάνε, δεν έχετε να τους δώσετε να φάνε». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει πως είχαν μια πληροφορία πως ένα παιδί είχε 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Λέει: «Έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια». Λέει: «Φέρτε μου εδώ τους άρτους και τα ψάρια». Ίσως θα πούν οι άθροι και οι άπιστοι: «Γελία πράγματα. Για αυτούς που δεν πιστεύουν είναι γελία. Για μας όμως που πιστεύουμε, στα χέρια του Χριστού ο άρτος και τα ψάρια πολλαπλασιάζονται και δίδονται στους Αποστόλους και Απόστολοι στο λαό. Και αφού κάθισαν πρασιές στην πλαγιά του βουνού, 50-50 και 100-100, μοίρασαν με τάξη το ψωμί και τα ψάρια και έφαγε ο λαός αυτός». Ναι, έφαγε και χόρτασε και περίσεψε ψωμί και το μάζεψαν για να δούμε και εμείς σήμερα. Είναι ένα μάθημα που σπαταλούμε τα αγαθά που διαθέτουμε και τα πετούμε στα δοχεία απορριμμάτων. Μάζεψαν 12 κοφίνια από άρτους, δεν τα πέταξαν. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εμείς που μεθύσαμε από τα αγαθά, εμείς που απολαμβάνουμε την αυθονία των αγαθών, εμείς που τα έχουμε όλα, υπάρχουν κάποιοι άλλοι πεινασμένοι που χάνεται η ζωή των γιατί δεν έχουν να τραφούν. Όταν εμείς σπαταλούμε, κάποιοι άλλοι θα μείνουν νηστικοί. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Όλα τα αγαθά της γης είναι μετρημένα μέχρι και το γραμμάριο. Όταν όλοι μας δικαιούμεθα από 1/4 του ψωμιού, αν όμως φάμε εμείς και τα 4/4 του άρτου, κάποιοι θα μείνουν νηστικοί». Έτσι, τα αγαθά της γης είναι για όλους τους ανθρώπους και όταν οι έχοντες τα σπαταλούν, κάποιοι άλλοι θα αποθάνουν από την πείνα. Αυτό είναι, αδελφοί μου, με λίγα λόγια, το θαύμα του σημερινού Ευαγγελίου. Τι όμως μηνύματα μας φέρνει το σημερινό Ευαγγέλιο? Πρώτα, αδελφοί μου, πρέπει να πούμε ότι όποιος έχει μια υπερβολική αγωνία για τα προβλήματά του, για τα βιωτικά του θέματα, για την επιβίωσή του, αυτός δεν πιστεύει στην πρόνοια του Θεού. Δεν κάνουμε δεύτερο παιδί, γιατί ποιος θα το ταΐσει, ποιος θα τα θρέψει? Αχ, αδελφοί μου, αν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, δεν είπε ο Κυριός μας: «Βλέπετε τα πετεινά του ουρανού, ούτε θερίζουν, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, κι όμως και τα πετεινά του ουρανού επιβιώνουν. Βλέπετε τα άνθη του αγρού, βλέπετε τα κρίνα του αγρού». Όλα είναι αφημένα και παραδομένα στην πρόνοια του Θεού. Ναι, αδελφοί μου, στην πρόνοια του Θεού, και περισσότερο εμείς οι άνθρωποι που είμεθα το τελειότερο των δημιουργημάτων. Ο Θεός μας φροντίζει, ο Θεός μας αγαπά, αρκεί εμείς να το εμπιστευόμεθα. Αγχωνόμαστε από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες, από τις θλίψεις, από τα βάσανα, αλλά όμως, αδελφοί μου, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και εις αυτόν πρέπει να καταφεύγουμε. Μετά από την πτώση του, ο άνθρωπος ένιωσε τα συντρίμμια της ανυπακοής του και της αμαρτίας του. Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε πως μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου έμειναν κάποια γνωρίσματα, κάποιες δωρεές, κάποια ταλέντα, κάποια ψυχικά χαρίσματα στον άνθρωπο. Έμεινε η επιθυμία του «αναζητήσε τον Θεόν». Και αυτή η επιθυμία είναι βαθιά ριζωμένη.
Οι επιστήμονες το λένε θρησκευτικό συνέστημα. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν το Θεό. Πάντες, έτσι έλεγε ο Όμηρος, πάντες δε θεών χατέωση. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό. Μια μυστική δύναμη τον ελκύει και τον τραβάει προς τον Θεό. Τον ανεβάζει και αναζητάει το Θεό για να λατρεύσει το Θεό. Δεν υπάρχει κανένας λαός, καμιά φυλή, κανένα έθνος και κανένα γένος της γης που να μην έχει βωμούς θυσιαστήρια για να λατρεύει και να υμνεί και να δοξολογεί τον Θεό. Αυτή η μυστική δύναμη όμως έρχεται κάποια στιγμή που κάμπτεται από την επιθυμία να δούμε τον κόσμο αυτόν, να θεοποιήσουμε τον κόσμο, να λατρεύσουμε τα κτίσματα παρά τον κτίστην. Και είναι η εποχή, η δική μας, κατά την οποία οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό και ψάχνουν να βρουν τα είδωλα, να λατρεύσουν και να υμνήσουν, αλλά και να φύγουν από τον αληθινό τους προορισμό. Γεννήκαμε όλο σάρκα, γεννήκαμε όλο ύλη, ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα υψηλά, για τα μεγάλα, για τα ουράνια, για τα αιώνια. Εμείς γεννήκαμε άνθρωποι που σε τίποτε δεν διαφέρομαι από τους τυφλοπόντικες που ζούμε μέσα στο χώμα και στη λάσπη. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, που θα γλεντήσουμε, που θα διασκεδάσουμε. Άρτων και θεάματα ζητάει ο άνθρωπος στην εποχή μας. Έμειναν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, έμειναν οι θεϊκές ευλογίες. Μία από αυτές είναι, όπως είπαμε, και η επιθυμία του ανθρώπου να αναζητεί την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Ο θυμός, αδελφοί μου, είναι ένα δώρο του Θεού μέσα στον άνθρωπο, αλλά όμως να το χρησιμοποιούμε εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Εμείς οργιζόμαστε και βλαστημούμε, οργιζόμαστε και ξυλοδέρνουμε τα παιδιά μας, οργιζόμαστε και χτυπούμε τη γυναίκα μας σαν να είναι κανένα ζώο και δεν είναι η σύντροφος της ζωής μας και δεν είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και δεν είναι το ίμιση του εαυτού μας. Και ύστερα απορούμε γιατί η γυναίκα φεύγει από το σπίτι και εγκαταλείπει τη συζυγική στέγη. Θυμώνουμε και σκοτώνουμε το συνάνθρωπό μας. Για το ψηλού πίδημα σκοτώνουν οι άνθρωποι, πέφτουν χειροβοβίδες, δουλεύουν τα καράσνικοφ και ο φόβος και ο τρόμος κατέχει όλους μας. Πού οδηγούμεθα, σε ποια κοινωνία και σε ποια εποχή ζούμε? Εποχή χωρίς Θεό, χωρίς φόβο Θεού, χωρίς νόμους Θεού, χωρίς ασφάλεια μέσα στον τόπο μας και στην πατρίδα μας, που ήταν άλλοτε ένα κομμάτι του παραδείσου. Έμεινε όμως μέσα στον ψυχικό μας κόσμο και μια δύναμη μυστική, και αυτή είναι η ελπίδα, αδελφοί μου. Ο άνθρωπος ελπίζει. Δεν βλέπετε το Γιώργο? Κουράζεται, αγωνιά, σπέρνει και πιστεύει πως θα θερήσει. Δεν φίδεται των κόπων, δεν σκέπτεται τις δαπάνες που κάνει. Ελπίζει ότι όλα θα πάνε καλά και οι κόποι του θα αμυφθούν. Ο ναύτης ξεκινάει και φεύγει και ταξιδεύει και παλεύει με τη θάλασσα και τα κύματά της και πιστεύει πως οι κόποι του θα αμυφθούν. Έχει ελπίδα ότι θα κερδίσει. Ο μαθητής που κουράζεται, που ξαγρυπνάει, που ξενυχτάει και παλεύει, ελπίζει ότι θα πάρει ένα πτυχίο, θα πάρει ένα χαρτί να λύσει τα προβλήματα του μέλλοντος του, να αποκατασταθεί, να πάρει κάποια θέση μέσα στην κοινωνία. Όλοι μας ελπίζουμε και πιστεύουμε και γι' αυτό και αγωνιζόμαστε. Αλλά αδελφοί μου, πού ελπίζουν σήμερα οι άνθρωποι? Άλλος ελπίζει στο χρήμα που σήμερα είναι δικό μου, αύριο δικό σου και ουδέποτε κανενός. Το χρήμα είναι ένας απατηλός φίλος που δεν μένει στα χέρια αλλά φεύγει, και όποιος στήριξε
την ελπίδα του και την πεποίθησή του στο χρήμα, απογοητεύτηκε όταν το έχασε. Όποιος πιστεύει στους ανθρώπους που έχουν εξουσία, σήμερα την έχουν και αύριο τη χάνουν. Δι πεποίθατε επάρχοντας επιούς ανθρώπων Ιησού Χριστέ σωτηρία. Σήμερα οι άνθρωποι μας αγαπούν και αύριο μας γυρίζουν την πλάτη. Σήμερα οι άνθρωποι μας στηρίζουν και αύριο μας πολεμούν. Γι' αυτό αδελφοί μου, η ελπίδα μας να είναι στον ένα, στο Χριστό. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Εμείς έχουμε ελπίδα. Ελάτε παιδιά που ψάχνετε στα ναρκωτικά την ελπίδα τη χαμένη. Σήμερα το πρωί σηκώθηκα και δέχθηκα ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα συγκλονιστικό. Μια μητέρα από την άλλη μεριά του τηλεφώνου μου ανακοίνωσε ότι το παιδί της βρίσκεται σε αφασία μέσα στο λουτρό. Έκανε χρήση των ναρκωτικών και τώρα είναι σε αφασία και παλεύει. Προσευχηθείτε να σωθεί το παιδί μου. Πόσα παιδιά, πόσες μάνες χαροπαλέουν με τα παιδιά τους χωρίς κανένας να γνωρίζει το δράμα αυτόν. Λύσαξαν οι εργολάβοι του θανάτου και του αφανισμού της νεολαίας μας. Κανένας δεν προστατεύει τα παιδιά. Όταν μας λένε ότι πρέπει και στις γλάστρες να φυτέψουμε χασίς, να τα αποτελέσματα. Χάσαμε τα παιδιά μας. Σβήνει το έθνος μας. Χάνεται το άνθος της φυλής μας. Άνθρωποι που πεποίθατε, εγώ δε επί το Κύριο πέπιθα, εγώ δε επί το Κύριο ελπιώ. Αδελφοί μου, την ελπίδα μας στο Θεό, την ελπίδα μας στο Χριστό, την ελπίδα μας στον ουρανό. Εκεί θα βρούμε ξεκούραση και ανάπαυση. Μην απογοητεύεστε, μην απελπίζεστε. Ο Θεός είναι πατέρας μας, ο Θεός μας αγαπά, ο Θεός μας αγκαλιάζει, ο Θεός μας προστατεύει. Ας το εμπιστευθούμε και είναι εκείνος ικανός να διαφυλάξει και μας και τα παιδιά μας και την οικογένειά μας. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστρι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολυαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείου σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων

0: Μη σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ούκα πηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρό εκείνη στόμα και εν αγιές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγιέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως, μετά τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλους σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου,

0: της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές τα λαγμός δακρύων, ουδές τα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο των δικτύρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλι είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπία ανάκραν. Αλελαίου συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης ουγνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούνι βάτος πάλι η αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ει να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας σε δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εκθρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους οδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός, ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολάσου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τους εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησόν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαρμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντας εκ λιπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενδυνάμεσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημά.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως.

0: της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Μου άκρα θαλάσσης Τιβεριάδος δέχου, τι αυτή η μέρα όσιος Μανουήλ εν ειρήν τελειούται. Ήκην λογισμό Μανουήλ πίσας, παθών υπήρξεν θα νυν αυτοκράτων. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Χριστόδουλος, ο εκ Κασάνδρας εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας, κατά το έτος 1777 αγχώνει τελειούται. Ο Χριστόδουλος σταυρών έρων, στερός υπήρθε δούλος ως Χριστού Μέγας. Θες αυτόν Αγίες Πεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος σήμερα, και εμείς έχουμε ήδη συνδεθεί με την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Χρυσόκαστρο της Καβάλας, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική αρχιερατική

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων των δώρα ταύτα, παραλάβους Βασιλείου Αλεξάνδρας Ελένης Γεωργίου Αρέτης Μαρίας Αναστασίου Παναγιώτου, Ευαγγελίας Μακρίνας Θεοδόρου Ανδρέου Αμπέρσας και των Τέκνων και Εγγονών, Αθανασίου Χρυσούλας και των Τέκνων, Αποστόλου Ιωάννας και των Τέκνων.

Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γίνου ημί δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν το ανάρχου σου πατρί

0: Δέσποτα τα πολυέλε, κύριε του πιστεύω Θεό Σιμών. Εσβήσει Παναγράμμα, δεσπίνε Σιμών Θεό το όπου και υπάρχει στα Ρωμαρία σου. Δυνάμει του Σταυρού. Προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανηφημών Αποστόλων. Των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ερχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν του Αγίων ημών όλοι του άνθρωπου ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αθανασίου του Ενάθου, Παύλου του Ξεροποταμινού και Δανίλ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου ενδόξου μεγάλο μάρτυρος, αθροφόρου και γεμματικού παντελεήμονος, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, εφάκουστον, εφρόδικον πίσω τη δέηση ημών, δόρισε την άφηση των παραπτωμάτων ημών.
1: Σκέπασε μας τη σκέπη των τερίγων σου, δίωξον επιμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, λέησον ημάς και τον κόσμο σου. Eu sou

Αυτός ευλόγησε για τους άρτους.

τη ψυχή των εορταζόντων και εν το κόσμο σου απαντή. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζουν και τρέχοντας σύμπαντα. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναφέρω. Συν το ανάπτυξη Πατρί και το Παναγία.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, τα αυτά εντέλομαι εμήν ή να αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισή γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος σαν το ιδιόν εφίλη. Ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου. Διά του το μισή ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ υπονημήν.

Έμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχής μετε μου εστέ. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε, από συναγώγους ποιήσους είναι ημάς,

Το καιρό εκείνο εισήχθεν ο Ιησούς εις κόμην την Αν, γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δεν οι αδελφοί η καλουμένη Μαρία, και παρακαθήσας άπαρα τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περιεσπά το περιπολήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, μου μέλησι ότι αδελφοί μου μόνοι με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτοί ή να μην συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτήν ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δέν το λέγειν αυτό ταύτα,

0: οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμο το Κύριο κλείνατε.
1: Γιατί αυτή η συνειδή το ψάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Όσοι κατοικούμενοι

πάντων ημώντων προσελθόντων και εν κατανοίξη συμμετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάκουν εις τα αγωγία στάφτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Πάντων ημών των κατοικούντων και παρελθόντων

Κωνσταντίνου, Εμιλιανού, Σοφρονίου, Αμβροσίου και Ευδοκίμου και πάντων των προαυτών Θεοφιλός αρχιερατευσάντων επισκόπων εν τη Θεός

της καθηγουμένης πάλεποτε και μακρύνας της μοναχής των γονέων των αναδόχων των διδασκάλων ημών και πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, των αναδόχων, των διδασκάλων ημών και πάντων ονέκαστος κατά διάνοια

την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαν. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην τη θείαν χάριν και τη δωρεά

0: Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εβιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε

και την δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο δε πατήρ αυτού, νομίζουν ότι με τέχνην ανθρωπίνην και βοτάνων ενέργειαν βούλεται

να τον θεραπεύσει, τον εμπόδιζε λέγον μη εχειρήσεις αγαπημένε μου ιέ τι ούτων έργων υπέρ την δύναμή σου, μήπως και εντραπείς εις το ύστερο, διότι τι άλλο περισσότερο δύνασε να τελέσεις σύ από τους άλλους ιατρούς, ή την δεν ειρηνήθησαν να τον υπακούσουν, να τον ιατρεύσουν. Ο δε Άγιος είπε εις αυτόν, ουδής άλλος δύναται να τον θεραπεύσει πάτερ μου ως εγώ, ότι από τον διδάσκαλόν μου έως αυτούς είναι εν μέσω πολύ διαφορά. Ο δε Ευστόργιος, ο πατήρ του, νομίζουν ότι λέγει δια των εφρόσινων των διδάσκαλών του, είπε πάλι, εγώ τέκνον μου ήκουσα ότι και αυτός ο διδάσκαλός σου εδοκίμασε, αλλά δεν κατόρθωσε τίποτε. Λέγει ο Άγιος, πρόσεχε πάτερ να πιστωθείς οφθαλμοφανός την αλήθεια. Ούτως είπε και απλώσα στην δεξιάν αυτού χείρα επίησε το σημείο του σταυρού εις τους οφθαλμούς του τυφλού, επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και ό του θαύματος πάρα αυτά είναι όχθησεν οι οφθαλμοί του τυφλού, όχι μόνον του σώματος αλλά και της ψυχής, διότι ήτο ειδωλολάτρης πρότερον. Αλλώς είδε το φως το μέγα σημείο όπου έγινε εις αυτόν δια του ονόματος του Ιησού Χριστού την ώρα ταύτην, επίστευσεν όχι μόνον αυτός αλλά και ο πατήρ του Αγίου και μεγαλοφόνος εκήρυξαν τον Χριστόν Θεόν αληθέστατον και παντοδύναμον. Εχάρη λοιπόν ο Άγιος Παντελεήμων, δοξάζον τον Κύριον και οδηγεί σας και αυτούς προς τον Άγιον Ερμόλων τους εβάπτισε. Ο δε Ευστόργιος επιστρέψας εις την οικίαν του συνέτριψε όλα τα είδωλα και εις ολίγων καιρών μετά την Αγίαν αυτού επιστροφήν απήλθε προς Κύριον με καλήν μετάνοια. Ο δε Παντολέων εμοίρασε όλων του των βίων εισπένητας και φυλακισμένους, τους δούλους του ηλευθέρωσε, ασθενείς και αδυνάτους επεμελήτω, και όχι μόνο τους ιάτρευε από πάσαν ασθένεια, αλλά και χρήματα ικανά τους εχάρισεν ή να ζήσωσι. Από τη άφταση ευεργεσίας, τας οποίας επί καθεκάστην ημέραν και ώραν, οικούσθη το όνομά του εις όλους, και όσοι είχον ασθενείς άλλων ιατρών δεν εζήτουν ημί των Παντολέοντα. Όσους δε ήθελε θεραπεύσει δεν εζήτη άλλην την απληρωμήν εξ αυτών, μόνον να ομολογούν τον Ιησούν Χριστόν αληθή θεραπευτήν των ψυχών και των σωματικών αλγιδώνων. Ούτω δε πιστεύοντες εις αυτόν εθεραπεύοντο διτός, άπαντες λαμβάνοντες την σωτηρίαν της ψυχής και την υγείαν του σώματος. Οι δε ιατροί πάντες της πόλεως ευθόνησαν βλέποντες τη αυτά θαυμάσια. Ημέραν τεινά καθήμινε στην αγοράν, επέρασεν από εκεί ο πρώην τυφλός, τον οποίον ο Άγιος εθεράπευσε, ως δε τον είδον εταράχθησαν λέγοντες, δεν είναι αυτός τον οποίον εδοκιμάσαιμεν εμείς και με πολλούς τρόπους και δεν ειδηνήθημεν να τον θεραπεύσομεν. Και ερωτήσαντες αυτόν είπε ότι ο Παντολέων τον εθεράπευσε, οι δε απεκρίθησαν, όντως καθώς είναι ο διδάσκαλος μέγας, ούτως ανέδειξε και μαθητήν
θαυμάσιον. Είπον δε τούτο ως προφητεύοντες άκοντες των Χριστών, πλην από τότε τον ευθόνησαν περισσότερον και εζήτων αιτίαν και αφορμήν να τον διαβάλωσιν εις τον βασιλέα. Εύρον λοιπόν χριστιανών τεινά από τους ομολογητάς, τους οποίους ετιμώρει ο ασεβής Μαξιμιανός δια την πίστη, ο δε παντολέον τον επεμελήτω και τον εθεράπευσε, έδρομον όθεν ευθύς, ο δε Αγίο Μεγαλομάρτυρη και Παντελεήμονη, πρεσβείες αξιωθεί μεν όλοι της αιωνίου βασιλείας. Αμήν.

Αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, του δείπνουσι του μυστικού, σημερονιέ Θεού, συνονόμε παρόλαβε, ο μίγαρ της εκκρίσου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας τη δώσου καθόπερο Ιούδα, αλλά θελήθη της ομολογώσει, πρίστη τίμω, Κύριε, τη βασιλεία σου.

Τα στον θείον Αγίον Αχράντων Αθαλάτων Επουρανίων Ζωπιών Φρίκτων του Χριστού Μυστηρίων Αξίως Ευχαρίστων.

Ο πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκ φύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέθας και Δανίλ, τον εμβαβυλώνια προδιέτων να προτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγατε βασιλεύει, και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, του Ιαματικού ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχονται αγαθέ, της τευτρεπίσας η ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες εις Παναχράντουδες ποινησιμών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, που την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σοι ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν, αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το

Πριν να πούμε το διευχόν και να τελειώσουμε την σημερινή πανήγυρη, επιτρέψατε μας, αγαπητοί μας αδελφοί και πατέρες, ευσεβές και φυλάγιον και φιλέορδων Εκκλησίας μας, ως Επίσκοπος του τόπου, μετά από τον Θεό, τον Πανάγαθον, ο οποίος μας αξίωσε και πάλι εφέτος να εορτάσουμε αυτήν την χαρμόσυνη πάντοτε εορτήν εις τιμή και μνήμη του Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Μετά λέγω τον Θεό, θεωρώ χρέος μου να εκφράσω τις ευχαριστίες, επαναλαμβάνω, ως επίσκοπος του τόπου, καταρχάς προς τον Θεοφιλέστατον επίσκοπον, τον βοηθόν επίσκοπον του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, τον Κύριον Απόστολο, τον Άγιον Τανάγρας, ο οποίος είναι συντοπίτης μας και πάντοτε είναι κοντά μας στις εορτές και τις πανηγύρες της περιφερίας μας. Να τον ευχαριστήσουμε τον Θεοφιλέστατο που ήταν κοντά μας. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και διότι ελάμπρινε με την παρουσία του, ελάμπρινε την πανήγυρη μας, την πανήγυρη αυτής της Ιεράς Μονής. Και του ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να του χαρίζει υγεία και παν κατά Θεόν κατά θύμιον. Μετά έχω χρέος να ευχαριστήσω την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου εν Αγίω Όρη, η οποία δέχθηκε το αίτημά μας, το αίτημα καταρχάς αυτής της Ιεράς Μονής και της Μητροπόλεως μας, την ημέρα της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος, να μας φέρει το Άγιον Λείψανον του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο φυλάσσεται στο μοναστήρι αυτό του Αγίου Όρους. Ευχαριστούμε τον Σεπτόν Γέροντα Παρθένιον, τον Άγιον Ηγούμενον της Μονής, ο οποίος μας έστειλε το ιερόν αυτόν και χαριτόβρητον λείψανον του Αγίου Παντελεήμονος. Μας το έστειλε δια του καλού και αγαπητού μας και συντοπίτου μας μοναχού Νικοδήμου. Είχατε κι εσείς αυτή την ευκαιρία, νομίζω το ξέρετε, από χτες και σήμερα να πάρετε εκτός των άλλων και αυτή την ιδιαίτερα ευλογία και χάρη από το Άγιο Λείψανο. Σας λέγω επιπροσθέτως, όταν το φέραμε και ήρθε ο ιερεύς κρατώντας το Άγιο Λείψανο μέσα στο ναό, όλος ο ναός πλημμύρισε από ιεράν και υπερκόσμιον ευωδίαν, για λίγα λεπτά, για λίγα δευτερόλεπτα. Θαύμα δεν είναι αυτό? Θαύμα που δείχνει την αγιότητα, καταρχάς την πραγματική ύπαρξη. Δεν είναι φανταστικό πρόσωπο, δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας. Υπήρξε πριν από πολλούς αιώνας και μεγαλούργησε πάνω στη γη
με την χάρη του Παναγάθου Θεού και έδωσε την καλή νομολογία ο Άγιος Παντελεήμων, ο ιατρός τότε και σήμερα θαυματουργός Άγιος. Επίσης, αγαπητοί μου, οφείλω να ευχαριστήσω και των λαμπρών και εξαίρετων χωρών, των ιεροψαλτών, υπό την διεύθυνση του καλού μας φίλου, του Αγιορείτου Πατρός Δαμασκηνού, ο οποίος με τους καλήφωνους ιεροψάλτες, τι ωραία, επλούτησε πνευματικά τις ακολουθίες μας και χτες και σήμερα και στην ακολουθία του Εσπερινού και σήμερα στην ακολουθία του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Τους ευχαριστούμε και ευχόμεθα ο Θεός θα τους αξιώνει να τον δοξάζουν πάντοτε με τις ωραίες φωνές τους και με τις μελωδικότατες υμνοδίες τους προς τον Θεό. Τέλος, θεωρώ υποχρέωσή μου, καθήκον μου, πολλές ευχαριστίες να εκφράσω και προς το μοναδικό χριστιανικό κανάλι στην πατρίδα μας. Μοναδικό. Μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα ένα κανάλι υπάρχει χριστιανικό, το 4Ε, το οποίο από χτες μετέδωσε τις ιερές ακολουθίες της πανηγύριός μας προς πολλά χριστιανικά μέρη εντός και εκτός της πατρίδος μας, επιπταρίγων ανέμων. Εις όλους δε εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες που κάματε τον κόπο, που είχατε την πίστη και την ευλάβεια να ανηφορήσετε τον λόφον αυτόν και να έρθετε εδώ να συμμετάσχετε στις πανηγύρες μας, εξ όλης καρδίας εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιωματικού Παντελεήμονος να εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σας τα κατά Θεόν. Και όλους εμάς θεοφιλέστατε να μας αξιώσει πάλι και του χρόνου με υγεία και με καλή διάθεση να έρθουμε εδώ να υμνήσουμε τον Θεό και να δοξάσουμε τον Άγιον Του, τον Μεγαλομάρτυρα και Θαυματουργόν Παντελεήμονα. Αμήν.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έγκαιες τους αιώνας των ομοίων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Δέσποινη σε ο Θεό τρόπο και η Πατρέα Μαρία σου. Δυνάμει το χρήμα και το ποιό του καρδού. Πρόστασή έσον τιμίων υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Ή και εσύ έστω τιμίων δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιάβου.

0: ας διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλά, ευλογημένα και όρτια πάντοτε. Χρόνια πολλά.
1: Σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου Καβάλας, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Παντελεήμων, ο Ιαματικός και Ανάργυρος, να είναι βοηθός μας πάντοτε σε κάθε ασθένεια. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.

0: Επάν δε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό, λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά αδέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενο σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το είμαι ετέρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι διαβίω απάρος ελπιπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρι το όντος εφετών και ανέκφροστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν εις παρέσχομοι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά και δόρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρι πάρχων και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξεις με εμή πλαστουργέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίωσον τας φρένας, τα συγνίας στήριξον ως θέη σάμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξαμε σον σκήνομα πνεύματος μόνου, και μικέ τη κίνομα τη αμαρτία. Είναι ω σον οίκον εισόδο κοινωνία, ω πυρ με φεύγει πάσκα κούργο παμπάθο. Πρέσβη φέρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προ τη δε εσύν άχραντον αγνίνη μητέρα. Όν τα σιλτά έσπραχνε δέξι Χριστέ μου, και φωτό πέδατο σον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομεν καθημέραν.
1: Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη η ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρισβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Νην απολύ εις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πισός, εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντα ζηδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίωσε φημούμεν σε υπάχης γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος ικτίνμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Φίλοι μας, έφτασε η ώρα για να συναντηθούμε μέσα από τις σελίδες του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουλίου 27, 1612. Γεννιέται ο Σουλτάνος Μουράτο IV. Η βασιλεία του υπήρξε σκληρή και απάνθρωπη. Σκότωσε πολλούς υπηκόους του για παράβαση των διαταγών του. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούγαρης. Στην εποχή του παραχωρήθηκαν στους χριστιανούς τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων.
0: Ιουλίου 27, 1667. Γεννιέται ο Γάλλος μαθηματικός Ζαν Μπερνουλί. Εμβάθυνε στη θεωρία του διαφορικού λογισμού με διάφορες εφαρμογές και ανέπτυξε τον ολοκληρωτικό λογισμό.
1: Ιουλίου 27, 1974. Ο Μαξιμιλιανός Ρομπεσπιέρος, ηγετική μορφή της Γαλλικής Επαναστάσεως, συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Μετά τη σύσταση της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας, το όνομά του ταυτίστηκε με την τρομοκρατία. Για την σκληρή του τακτική αποκεφαλίστηκε σαν σήμερα.
0: Ιουλίου 1830. Ενώ η Ιουλιανή Επανάσταση στο Παρίσι είναι σε εξέλιξη, ο βασιλιάς Κάρολος ο Δέκατος έχει ήδη διαφύγει για να σωθεί. Οι επαναστάτες με επικεφαλής τον στρατηγό Λαφαγέτ και τον ιστορικό και δημοσιογράφο Αδόλφο Τιέρ προσφέρουν το στέμα στο Λουδοβίκο Φίλιππο της Ορλεάνης και τον ανακηρύττουν τον βασιλιά των Γάλλων και όχι της Γαλλίας. Με το χαρακτηρισμό αυτό θέλησαν να δηλώσουν ότι η βασιλική εξουσία στηριζόταν στη λαϊκή βούληση και όχι στο κληρονομικό δικαίωμα. Ο Λουδοβίκος Φίλιππος με τροποποίηση του συντάγματος έδινε τη δυνατότητα στην αστική τάξη να αντιπροσωπεύεται περισσότερο στην κυβέρνηση. Με τη διακήρυξή του για τη μη επέμβαση της Γαλλίας στα εσωτερικά των άλλων χωρών έκοβε κάθε δεσμό με την Ιερή Συμμαχία.

0: εκλέχθηκε βουλευτής επικρατείας. Το 1980 έγινε ακαδημαϊκός.
1: Ιουλίου 1942. Λίγη η πρώτη μάχη του Έλα Λαμέιν. Οι βρετανικές δυνάμεις του στρατάρχη Οτσινλέκ ανέκοψαν την πορεία των δυνάμεων του Άξονα προς την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο.
0: Ιουλίου 1970. Πεθαίνει ο δικτάτορ της Πορτογαλίας Αντώνιο Σαλαζάρ. Κυβέρνησε τη χώρα περίπου 35 χρόνια.
1: 27 Ιουλίου 1996. Κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα των ΗΠΑ εκρήγνεται βόμβα και προκαλεί ένα νεκρό και 110 τραυματίες.
0: 'Φίλοι μας, τελειώσαμε και για σήμερα. Καλή σας μέρα.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμον.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Συμβολή των Οδών Δελφών και Μιαούλη. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τετάρτη 5 Αυγούστου, 7 με 8.30 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου. Αμέσως μετά θα προσφερθεί φαγητό σε όλους. 9 με 11.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. 5η, 6 Αυγούστου, 7 και 4 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ευλόγηση των καρπών της Αμπέλου. 7 με 8.30 το βράδυ, εόρτιος Εσπερινός και παράκληση στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. 8.30, λιτάνευση της

Εφαιστείου εικόνος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, μνήμη του Οσίου Νικάνορος του Εκθεσσαλονίκης, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και προσκύνηση λειψάνου του Αγίου Νικάνορος, 7 με 9 το βράδυ, εσπερινός, παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και Ιερό Ευχέλαιο. 5η 13 Αυγούστου, απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, 7.30 με 9.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και επαναφορά της Εφαιστείου εικόνος της Θείας Μεταμορφώσεως εντός του Ιερού Βήματος ως βηματαρίσεις και επανατοποθέτησή της στο προσκυνητάριο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 7 και 33, στάση Μεταμόρφωση του Σωτήρος και με το μετρό στάση Φλέμινγκ.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Σε όλους τους Ορθοδόξους Ναούς της πατρίδος μας αναγνώσκεται το Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι παρμένο από τη Δευτέρα Επιστολή προς Τιμόθεον του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων δεύτερων 1 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Σιούν τέκνον μου ενδυναμούεν τη χάριτη τι εν Χριστώ Ιησού και άοικουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δε στου βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Τον κοπιόντα γεωργών διπρώτων των καρπών μεταλαμβάνει, νόη αλέγω. Δόη γαρσί ο Κύριος είναι συν εν πάση. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγγυγερμένων εκ νεκρών εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιόν μου ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμόνος κακούργος. Αλλο λόγος του Θεού ουδέδεται δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς ή να και αυτή η σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Με πιο απλά λόγια, σύ λοιπόν παιδί μου να δυναμώνεσαι με τη χάρη που έχουμε εν Χριστώ Ιησού και εκείνα που άκουσες από μένα ενώπιον πολλών μαρτύρων αυτά να εμπιστευθείς σε ανθρώπους πιστούς οι οποίοι θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Σύ λοιπόν κακοπάθησες σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανένας που υπηρετεί στον στρατόν δεν εμπλέκεται σε βιωτικές υποθέσεις για να γίνει αρεστός εις εκείνον που τον επιστράτευσεν. Και αν κανείς μετέχει σε αγώνες δεν στεφανώνεται εάν δεν έχει αγωνιστεί σύμφωνα με τους αθλητικούς κανόνες. Ο γεωργός που κοπιάζει πρέπει πρώτος να παίρνει μέρος από τους καρπούς. Κατάλαβε αυτά που λέγω. Ήθε ο Κύριος να σου δίνει σύνεση σε όλα. Να θυμάσαι τον Ιησούν Χριστόν αναστημένον από τους νεκρούς, καταγόμενον από τον Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιον που κηρύττω, δια το οποίο κακοπαθώ αλυσοδεμένος σαν κακούργος, άλλο λόγος του Θεού, δεν είναι δεμένος. Δια τούτο τα υπομένω όλα προς χάριν των εκλεκτών του Θεού, δια να τύχουν και αυτοί της σωτηρίας που προέρχονται από τον Χριστόν Ιησούν με δόξαν αιώνιον.

αισθάνομαι μια ιδιαίτερη χαρά που σας βλέπω εδώ στον υπαίθριο αυτό χώρο να συνοστίζεστε και να προσεύχεστε για να επιτελέσετε το χρέος σας, να ευχαριστήσετε και να δοξολογήσετε τον Κύριον και να συμμετάσχετε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ όλοι μαζί σήμερα, εμείς που είμεθα οι επιζώντες και αυτοί που έχουν φύγει από τον κόσμο αυτό και είναι στην άλλη ζωή και αποτελούν μέλη της θριαμβευούσης Εκκλησίας, και εμείς ως μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας συναντώμεθα. Και κλείνει, χαμηλώνει ο ουρανός και η γη ενώνονται μέσα σε αυτήν την ιερή μας σύναξη στο ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και στρατευωμένη και θριαμβεύωσα Εκκλησία γινόμαστε το ένα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και προς την κατεύθυνση αυτή μας βοηθάει σήμερα ο Απόστολος Παύλος που αναφέρεται στη στρατευωμένη Εκκλησία. Αν προσέξετε, ο Απόστολος Παύλος γράφει μια επιστολή τη δεύτερη προς τον Τιμόθεο και του προτρέπει να ενδυναμώνεται με τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος έχει πολλές δυνατότητες. Μπορεί να κυριαρχεί στη φύση και να την εξουσιάζει, αλλά πολλές φορές η δύναμή του είναι μικρή και αδύναμη. Απλό πράγμα. Του λες, μα κόψε το τσιγάρο, δεν μπορώ. Το προσπαθεί, όχι γιατί δεν το επιχειρεί, αλλά δεν το κατορθώνει. Είναι αδύναμος μπροστά στην έξι, στη συνήθεια το να πετάξει το πακέτο και να κόψει το τσιγάρο. Γιατί όπως ξέρετε, το τσιγάρο, ο καφές και το αλκοόλ είναι τα ελεύθερα ναρκωτικά. Όμως με τη χάρη του Θεού υπάρχουν παιδιά τα οποία περιεπλάκησαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Όμως είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Θεό, να πλησιάσουν την Εκκλησία, να προχωρήσουν στα εδώτερα, να πάρουν χάρη Θεού και να νικήσουν αυτήν την αδυναμία και αυτήν την εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες και να ξεπεράσουν το πρόβλημα και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, όλοι μας έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Και να μην μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Όλοι εμείς που κάνουμε τον Άγιο και όλοι εμείς που κάνουμε το δυνατό και τον ισχυρό, αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, ιδιαίτερα δύναμης που δίδεται στον άνθρωπο από τον Θεό, τότε κατρακυλούμε στην άφησο και δεν μπορούμε να σταματήσουμε στα πόδια μας. Ζητάει λοιπόν πρώτα να τον δυναμώσει τον Τιμόθεο η χάρη του Θεού. Βεβαίως είναι τέκνο του. Εν δυναμού τέκνον μου, λέγει, όχι τέκνον, απλώς τέκνον μου. Είναι το αυτό του μου έχει μια μεγάλη σπουδαιότητα. Τον αναγνωρίζει σαν δικό του πνευματικό παιδί και μπορεί να του μιλάει με θάρρος, με παρησία, αλλά και με δυναμισμό. Και να έχει την απέτηση αυτά που του λέει να τα τηρήσει. Και αυτά που σε δίδαξα ενώπιον πολλών μαρτύρων, παράθω και άλλης ανθρώπης, ήτινες που είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Αυτά που σε κήρυξα, αυτά που σε δίδαξα, να τα μεταδώσεις και σε άλλους ανθρώπους που είναι ικανοί να γίνουν και αυτοί Απόστολοι και κήρυκες του Ευαγγελίου. Και αναφέρει χαρακτηριστικά τα τρία γνωρίσματα του κάθε παιδιού της Εκκλησίας. Σιούν κακοπάθησον ο στρατιώτης Ιησού Χριστού και ο δι στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες
ή να το στρατολογήσαν τι αρέσει. Να ετοιμάζεσαι, είναι φυλακισμένος ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, αλλά για να τον ενθαρρύνει, να τον ενδυναμώσει, να τον ενισχύσει και να τον κάνει ένα θαραλέο αγωνιστή και μαχητή, του λέγει ετοιμάσου να κακοπαθήσεις, και συνδέει το όνομα του χριστιανού με τον καλό στρατιώτη. Σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Όλοι μας είμαστε στρατιώτες. Όλοι είμαστε στρατευμένοι στην στρατευμένη Εκκλησία του Χριστού. Και όλοι μας πρέπει να τηρούμε τους στρατιωτικούς κανονισμούς που διέπουν το χριστιανό στρατιώτη. Όταν ο νέος είναι ελεύθερος, κάνει ό,τι θέλει, πάει όπου θέλει, ζει όπως θέλει. Δεν έχει κανένα περιορισμό. Από την ώρα όμως που θα περάσει στο στρατόπεδο, ξέρει ότι τον περιμένει ο ένας περιορισμός. Δεν μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει όποτε θέλει. Δεν μπορεί να πάει έξω και να κάνει ό,τι θέλει. Είναι στρατιώτης και οφείλει να τηρήσει τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Αν δεν τους τηρήσει, θα βγει στην αναφορά και θα έχει τις ανάλογες συνέπειες. Βέβαια, ο στρατός δεν είναι κολέγιο, να το ξέρουμε. Έχει κακοπάθεια, έχει άσκηση, έχει κόπο, έχει μόχθο, έχει ταλαιπωρία. Και όταν μάλιστα γίνεται, όπως σε αυτόν τον τελευταίο καιρό, γίνεται μια φοβερή προετοιμασία ώστε να έχουμε ένα ασκημένο και καλώς εκπαιδευμένο στρατό για την οποιαδήποτε περίπτωση, τότε τα παιδιά μας δυσκολεύονται. Υπάρχουν περιπτώσεις που τις τελευταίες μέρες κάποια παιδιά χρησιμοποιούν ναρκωτικά για να αποδείξουν ότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν στρατιώτες. Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημείο. Αλίμονο αν δεν υπηρετήσουμε την πατρίδα μας. Αλλά εμείς οι χριστιανοί έχουμε και μια άλλη πατρίδα. Έχουμε τον ουρανό. Έχουμε τη βασιλεία των ουρανών. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Στρατιώτες Ιησού Χριστού. Καλοπέραση στο χριστιανό δεν υπάρχει. Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και θα συγκροστούμε και με τον άνθρωπο που μάχεται την αλήθεια, που είναι εχθρός της Εκκλησίας, και θα έρθουμε σε σύγκρουση με οργανωμένα συμφέροντα υπακούοντας τον νόμο του Θεού, και θα αντιμετωπίσουμε ποικίλους κινδύνους και αντιπάλους. Αλλά εμείς οφείλουμε να στεκόμαστε όρθιοι, να κρατούμε την πίστη μας, να ομολογούμε τα πιστεύματά μας και να αντιμαχόμεθα στο κακό και στην αμαρτία που μας περικυκλώνει και μας περιβάλλει και μας επιτίθεται και προσπαθεί να μας εξαφανίσει. Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται τεστου βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Δηλαδή, δεν μπορεί ο στρατιώτης να αφήσει το όπλο του και να πάει στο χωριό του να πάρει το αλέτρι. Α, με συγχωρείτε, έχουμε τα τρακτέρ τώρα. Τους εργιοργικούς ελκυστήρες κατά την ελληνική όμορφη και ωραία και θαυμάσια γλώσσα. Να πάει να δουλέψει στα μελοχόραφα του πατέρα του. Όχι, θα ασχοληθεί με τη στρατιωτική τέχνη, θα είναι στην εκπαίδευση και όταν η πατρίδα του δώσει το απολυτήριο, τότε φεύγει. Και εμείς σαν στρατιώτες του Χριστού δεν μπορούμε να ασχολούμεθα με μέρημνες έξω από το στόχο και το σκοπό που είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ο αγιασμός, η θέωση και η τελείωση. Μα ξέρετε, δεν έχω καιρό να προσευχηθώ. Οι μέρημνες, οι φροντίδες, τα βάσανα, οι στενοχώριας, δεν έχω καιρό να ασκήσω το έργο της ελεημοσύνης. Δεν έχω καιρό να εκκλησιαστώ. Είδατε πως βρήκατε την ευκαιρία σήμερα. Πρωί πρωί ήρθατε για να μνήσετε και να ευχαριστήσετε το Θεό. Όταν θέλει ο άνθρωπος, όλα τα κατορθώνει. Επομένως οι μέρημνες του βίου, οι φροντίδες για τα παιδιά, για το σπίτι, για την καθαριότητα, για το φαγητό, για όλα έχουμε χρόνο. Και δεν έχουμε μόνο χρόνο για να ασκήσουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και να υπηρετήσουμε το θέλημα του Θεού. Εκεί ξεφεύγουμε
και είναι αυτό που κάνει ο στρατιώτης. Ασχολείται με τις μέρημνες του βίου και όχι με τη μία φροντίδα να υπηρετήσει την πατρίδα. Στρατιώτες λοιπόν του Ιησού Χριστού και φέροντες πάντοτε την πανοπλία. Δεν έχω χρόνο και δεν είναι μέσα στην πρόθεσή μου να σας υπενθυμίσω την πανοπλία. Σας παρακαλώ, όταν πάτε στα σπίτια σας, ανοίξτε την προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιον έκτον, να δείτε την πανοπλία του χριστιανού. Να φορέσετε, λέει, τα άρβυλα της προθυμίας για να μεταβείτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Φορέσετε τη ζώνη της εγκρατείας για να κυριαρχείτε και να είσαστε αυτοκράτορες του εαυτού σας. Φορέσετε το θώρακα της δικαιοσύνης, να ζείτε ένα γιώτη τη βίου, γιατί όποιος είναι δίκαιος και ενάρετος είναι στα χέρια του Θεού. Ψυχέ δικαίων εν χειρί Θεού, στη χούφτα μας κρατάει ο Θεός όταν έχουμε ενάρετον βίον και αγιότητα ζωής. Και κρατήσετε τον θεριόν της πίστεως. Είναι αυτά οι ασπίδες που έχουν οι αστυνομικοί όταν υπάρχουν διαδηλώσεις για να διασφαλίσουν τη ζωή τους. Είναι ο θεριός της πίστεως. Είναι η ασπίδα αυτή που θωρακίζει τον αξιωματικό και τον αστυνομικό από τις επιθέσεις του εχθρού. Και φορέσατε την περικεφαλαία της ελπίδος, σαν το κολοκοτρώνει την περικεφαλαία. Να κρατούμε την ελπίδα, να μην απογοητευτούμε ποτέ. Να ελπίζουμε, να αγωνιζόμαστε και να ελπίζουμε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Και να κρατούμε στα χέρια μας το ξύφος που είναι το μαχαίρι. Είναι η λόγχη που κρατάει ο σύγχρονος στρατιώτης. Είναι ο λόγος του Θεού. Να μην λείπει ο λόγος του Θεού. Έλειψε ο λόγος του Θεού. Εσύγησαν οι άμφωνες. Και να πω και κάτι λυπερό που αφορά το λαό μας τον πιστό. Βλέπει, ακούει, αλλά δεν διαβάζει. Βλέπει εικόνα, τη θέλει την εικόνα. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ακούγει το ραδιόφωνο, αλλά δεν παίρνει στα χέρια του να διαβάσει. Κλείσαμε τα βιβλία, σφραγίσαμε το Ευαγγέλιο και από εδώ και πέρα οδηγούμεθα στην κατηφόρα, στον όλεθρο και στην άβεσο, αδελφοί μου. Το δεύτερο που μας λέγει είναι πως είμαστε αθλητές. Και όλοι είμαστε αθλητές. Και ουδείς στεφανούτε εάν μην νομίμως αθλήσει. Όλοι μας είμαστε πνευματικοί αθλητές. Όχι στο στάδιο αυτό το Ολυμπιακό που έχουμε πολλά να πούμε για τους τέτοιου είδους αγώνες που κατήντησαν σήμερα να είναι καθαρές ειδωλατρικές εκδηλώσεις, αλλά να μπούμε στο στάδιο των αρετών, να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε αρετές, να αποκτήσουμε την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, την πραότητα, την ταπεινοφροσύνη, την καλοσύνη, να αποκτήσουμε τις θεϊκές αρετές. Και αυτό γίνεται και αποκτάται μόνο με τον αγώνα. Κατεβείτε από τις κερκίδες στο στάδιο του αγώνος, του πνευματικού αγώνος, για να κερδίσουμε την αρετή. Όχι όπως θέλεις εσύ να θρησκεύεις, όχι. Όχι να εκκλησιάζεσαι μια φορά τον χρόνο, Χριστούγεννα και Πασχαλιά, αλλά οφείλουμε κάθε Κυριακή να εκκλησιαζόμαστε. Δεν επιτρέπεται να απουσιάζουμε τις Κυριακές χωρίς λόγο. Όποιος τρεις Κυριακές συνεχώς απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, αποκόπτει μόνος του τον εαυτό του από την Εκκλησία. Και θα ακολουθούμε τις υποδείξεις, τις συμβολές της Εκκλησίας και τους κανονισμούς της Εκκλησίας για να τηρούμε τους αθλητικούς κανονισμούς. Όπως ο αθλητής όταν κάνει κάποια παρατυπία, παραβεί τους αθλητικούς κανόνες, τους βγάζει απ' έξω ο διαιτητής, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία οφείλουμε να τηρούμε τους εκκλησιαστικούς κανόνες για να παραμένουμε εντός της Εκκλησίας και ο αγώνας μας να είναι πάντοτε έντιμος. Και το τρίτο, και τελειώνω αδελφοί μου, είναι ότι όλοι μας είμαστε γεωργοί. Και είναι τιμή να είσαι γεωργός, να σκάβεις τη γη, να καλλιεργείς τη γη. Μην κοιτάτε σήμερα που είναι προσπάθεια να μειώσουμε τον αγροτικό πληθυσμό και να τον μαντρώσουμε στις μεγαλοπόλεις και να κάθονται στα κονσερβοκούτια και να πεινούν και να δυστυχούν και να ζουν την κόλασή τους. Είναι τιμή να είσαι γεωργός, με τον ιδρώτα σου να τρέφεις το πρόσωπό σου και να τρέφεις όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά
και την οικογένειά σου και όλους τους άλλους, όλων των επαγγελμάτων. Ο βασιλιάς των επαγγελμάτων είναι ο Γιώργος, και άμα λείψει ο Γιώργος, τότε όλοι μας θα πεινάσουμε. Είμαστε Γεώργιον του Θεού όλοι μας και έχουμε χρέος να καλλιεργήσουμε και ένα άλλο χωράφι που είναι η καρδιά μας. Η καρδιά μας που πολλές φορές είναι γεμάτη από αγκάθια, από πάθη, από δυναμίες, από εγωισμό, από υπερηφάνεια, από φθόνο, από κακότητα, από εκδικητικότητα. Είναι η καρδιά μας ένα χωράφι γεμάτο αγκάθια και γεμάτο φίδια και οχές. Να λοιπόν, σαν καλή Γεωργή, να κρατήσουμε το σκαλιστήρι και να ξεριζώσουμε πάθη και αδυναμίες, ώστε η καρδιά μας να γίνει πραγματικό Γεώργιον του Θεού, ευλογημένο και αγιασμένο, διότι μόνον έτσι θα μπορούμε να είμαστε και να λεγόμαστε χριστιανοί. Καλοί στρατιώτε, έτοιμοι για κακοπάθεια. Καλοί αθλητέ, έτοιμοι να τηρούμε τους αθλητικούς πνευματικούς κανονισμούς. Και Γεωργή του Θεού, ευλογημένη και αγιασμένη, ώστε να είμαστε άξια μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας και ήθε όλοι να αξιωθούμε αυτών των ιδιαίτερων ευλογιών του Θεού, για να μπορέσουμε έτσι να ελπίζουμε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932-643674 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είναι κοντά σας λοιπόν αυτή η εκπομπή που πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμολύπου και πνευματικό της αδελφότητός μας, της Αγίας Λιδίας, μας μαθαίνει, ας το πω, την πίστη μας. Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδερφή Αγγελική.
0: Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της πίστης μας είναι και το θέμα που μας απασχολεί στις φετινές εκπομπές. Η προσφορά της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Έχουμε λοιπόν, Πάτερ, την γυναίκα, την προσευχόμενη γυναίκα, όπως για την οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη συνάντηση. Και σήμερα να δούμε τη γυναίκα που συμμετέχει στην κοινή λατρεία. Είναι σημαντικό αυτό, μπορεί, είναι σημαντικό όσο είναι και η προσευχή της μόνη της μέσα στο σπίτι.
1: Να πούμε, αδελφή Αγγελική, ότι η προσευχή που κάνει ο κάθε πιστός έχει ουσιαστικά δύο μορφές. Η μία μορφή είναι η ατομική προσευχή, αυτή η οποία γίνεται στο σπίτι ή γίνεται την ώρα της δουλειάς, στο δρόμο, όπου και να βρίσκεται ο άνθρωπος, που προσεύχεται στο Θεό μόνος του ή το πολύ πολύ με τους δικούς του ανθρώπους, με τους ανθρώπους του σπιτιού. Και υπάρχει και η δεύτερη μορφή, η μορφή της κοινής λατρείας, της κοινής προσευχής που γίνεται εντός του Ιερού Ναού. Και οι δύο οι προσευχές έχουν δύναμη, έχουν χάρη και πρέπει να χρησιμοποιούνται. Πρέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, και στο σπίτι του να προσεύχεται, αλλά και στον Ιερό Ναό. Μια μεγάλη διαφορά που έχει η προσευχή στο ναό σε σχέση με την προσευχή στο σπίτι είναι ότι η προσευχή στο ναό είναι κοινή. Δηλαδή, συνάζεται εκεί το σώμα της Εκκλησίας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όλοι οι πιστοί και προσεύχονται προς το Θεό και η προσευχή τους είναι δυνατή διότι ενώνονται όλες οι προσευχές και γίνονται ένα σώμα. Όλοι οι πιστοί οι οποίοι συμμετέχουν στην κοινή λατρεία, εισερχόμενοι στο ναό, εκεί ενώνουν τις προσευχές τους και έτσι όπως μας τα έχει πει ο Χριστός μας, όπου είστε δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας αυτό, ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, και επίσης τον άλλο λόγο του Χριστού που είπε ότι εάν ζητήσουν δύο ή τρεις άνθρωποι μαζί, αν έχουν ένα αίτημα προς το Θεό, τότε ο Θεός θα πραγματοποιήσει αυτό το αίτημα, επειδή η προσευχή είναι κοινή. Έχοντας λοιπόν αυτά στο μυαλό μας, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η κοινή προσευχή έχει δύναμη μεγάλη. Και επίσης έχοντας στο μυαλό μας ότι εκεί στο ναό δεν είναι απλά μια κοινή προσευχή, αλλά είναι μια προσευχή που γίνεται με την παρουσία του ιερέα, ο οποίος μέσω της ιεροσύνης φέρνει τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτή η προσευχή μέσα στο ναό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους πιστούς να κατακλείζουν τους ιερούς ναούς είτε τις Κυριακές είτε σε κάποια γιορτή και αυτό να γίνεται με πίστη και αγάπη και με αυτή την εμπιστοσύνη στα λόγια του Χριστού μας που αναφέραμε πιο πριν και έτσι οι πιστοί πηγαίνοντας στο ναό γνωρίζουν ότι προσευχόμενοι εκεί θα λάβουν απαντήσεις στα αιτήματά τους και θα γίνει η προσευχή τους πιο δυνατή. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι μέσα στον Ιερό Ναό υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών από τους άνδρες. Πιο πολλές γυναίκες πηγαίνουν στους ναούς να προσευχηθούν και βέβαια αυτό, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, έχει να κάνει με αυτό το χάρισμα της γυναίκας να είναι πιο συναισθηματική και να θέλει αυτό το συναίσθημά της και αυτήν την έφεση που έχει προς το Θεό να την δείξει με διαφόρους τρόπους στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή αυτό που η καρδιά της την προτρέπει να κάνει, θέλει η γυναίκα να το κάνει και στην πράξη. Και έτσι λοιπόν και η προσευχή της στον Ιερό Ναό με τη συμμετοχή της ίδιας εκεί είναι πολύ πολύ σημαντική και πολύ ενεργή.
0: Πάτερ, πώς μπορεί η γυναίκα να συμβάλλει στην ζωντάνια της λατρείας, στην ας πω μεγαλύτερη λειτουργικότητα, ας το πω, της λατρείας μέσα στην Εκκλησία?
1: Πολύ όμορφος αυτός ο χαρακτηρισμός που ανέφερες, αδελφή Αγγελική, στη ζωντάνια της λατρείας. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά, ενώ η λατρεία μας είναι τόσο όμορφη, για να γίνει ακόμα πιο όμορφη πρέπει και εμείς οι πιστοί να συμμετέχουμε μέσα με θέρμη, με πίστη, με αγάπη, να προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί για να γίνεται αυτή η λατρεία ακόμα πιο όμορφη. Έτσι όπως γνωρίζουμε την Ορθόδοξη λατρεία, γνωρίζουμε ότι αυτή η λατρεία που έρχεται από το Βυζάντιο, από αυτή τη μεγαλοπρέπεια, είναι τόσο όμορφη, τόσο θαυμάσια λατρεία, η οποία μας ανεβάζει στον ουρανό. Και αν κάποιος έχει κάποια εμπειρία από άλλες λατρείες, είτε αιρετικών είτε αλλόθρησκων, βλέπει ότι όλα εκείνα είναι πολύ τυποποιημένα, είναι πολύ ενοχελικά, πολύ κουραστικά, έτσι δεν έχουν κάποια ομορφιά στη λατρεία τους. Αντίθετα, η δική μας η βυζαντινή λατρεία έχει αυτή την μεγαλοπρέπεια, την οποία τη συνδυάζει και με την κατάνοιξη. Και σε όλα αυτά, όπως είπαμε, όταν και οι άνθρωποι συμμετέχουν στη λατρεία, ο καθένας με τον τρόπο τους και συμβάλλει με αυτό το οποίο έχει ο καθένας ως χάρισμα, τότε η λατρεία μας γίνεται ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο μεγαλόπρεπη και συνάμα ακόμα πιο κατανοητική. Και όταν λέω ότι μπορεί να συμβάλλει ο καθένας με τον τρόπο του και με το χάρισμά του, εννοώ ότι, για παράδειγμα, στην ψαλμωδία, όταν οι ψάλτες μας γνωρίζουν και ψέλνουν βυζαντινά, ψέλνουν όμορφα, όταν σε πολλές ακολουθίες που συμμετέχουν οι γυναίκες, όπως είναι οι παρακλήσεις, εκεί θα ψάλουν και οι ίδιες οι γυναίκες και προσπαθούν αυτήν η ψαλτική τους να συμβαδίζει με το βυζαντινό ύφος, όταν οι γυναίκες προσπαθούν να στολίσουν το ναό, να φροντίσουν το ναό να είναι καθαρός, να είναι ευπρεπής, γενικότερα στον εξοραϊσμό του ναού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τότε όντως η λατρεία μας γίνεται πολύ όμορφη και ακόμα πιο όμορφη γίνεται με την προσευχητική παρουσία και ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι που ομορφαίνει τη λατρεία. Εάν πάμε, ας πούμε, σε μία ακολουθία και δούμε το ναό άδειο, όσο όμορφος και να είναι ο ναός, όσο περιποιημένος, όσο καθαρός και αν είναι, δεν έχει αυτή την ομορφιά που έχει όταν ο ναός είναι γεμάτος από κόσμο, από ανθρώπους. Και σε αυτό βέβαια συμβάλλει πολύ και η γυναίκα, αφού οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά γεμίζουν τους ναούς, και αυτό το άρωμα της ευλάβειας το οποίο εκπέμπει η γυναικεία παρουσία μέσα στο ναό είναι αυτό που ομορφαίνει τη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό λοιπόν να γνωρίζουμε ότι οι ναοί μας, όσο όμορφοι και αν είναι, αν είναι άδειοι, δεν έχουν αυτή την ομορφιά. Όταν όμως γεμίζουν οι ναοί μας, τότε ολοκληρώνεται το νόημα της ύπαρξης του ναού, ο οποίος είναι ο χώρος λατρείας του Θεού μας.
0: Πάτερ, από όλο αυτό που είπαμε τώρα, έχει κάποιο πνευματικό κέρδος η γυναίκα?
1: Βέβαια έχει η γυναίκα πνευματικό κέρδος. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει στο ναό, δεν κερδίζει ο ναός, κερδίζει με αυτή την ομορφιά που είπαμε πιο πριν, αλλά ουσιαστικά οι άνθρωποι κερδίζουν. Όταν η γυναίκα εκκλησιάζεται, δεν εκκλησιάζεται για να... Δεν πάει εκεί και έχει στο μυαλό της πηγαίνω για να κερδίσει ο ναός. Πηγαίνει και λέει θα κερδίσω εγώ, θα κερδίσω τη σωτηρία μου, θα κερδίσει το παιδί μου, θα κερδίσει ο άντρας μου. Και έτσι λοιπόν αυτό το κέρδος, το οποίο ναι μεν φαίνεται ότι είναι της Εκκλησίας, ουσιαστικά είναι του κάθε πιστού. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Η Εκκλησία είναι όλα τα μέλη των πιστών που ενώνονται στην κοινή λατρεία. Και όταν υπάρχει αυτή η κοινή λατρεία, η ευλογία του Θεού πηγαίνει στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε ένα που είναι μέσα στο ναό. Έτσι λοιπόν η γυναίκα όταν θα εκκλησιαστεί, από εκεί θα πάρει τη δύναμη, εκεί θα βρει τη δύναμη, εκεί θα βρει την παρηγοριά. Πού αλλού θα παρηγορηθεί, πού αλλού θα λάβει αυτή την ψυχική δύναμη για να ξεπεράσει τα εμπόδια. Από εκεί θα καθοδηγηθεί πνευματικά. Εκεί μέσα στην Θεία Λατρεία θα φωτιστεί το μυαλό της, θα πάρει δύναμη και μέσα στην Εκκλησία θα βρει και τον ιερέα, εκεί θα βρει τον πνευματικό της, εκεί θα συνομιλήσει, εκεί θα λάβει τις συμβουλές, εκεί θα δει και τον αγώνα άλλων γυναικών, εκεί θα συναναστραφεί με άλλες γυναίκες. Από εκεί θα πάρει όλη της την ψυχική δύναμη, ούτως ώστε γυρνώντας το σπίτι της να είναι μια διαφορετική γυναίκα, μια γυναίκα πιο δυνατή, μια γυναίκα γεμάτη με ελπίδα, μια γυναίκα η οποία θα έχει αφήσει τους φόβους, τις φοβίες, τις αγωνίες μέσα στο ναό και ο ναός ουσιαστικά θα γίνει το ιατρείο από το οποίο φεύγοντας η γυναίκα θα έχει θεραπευθεί, θα έχει θεραπεύσει και τις φοβίες και τις αγωνίες και τα πάθη και το οτιδήποτε την κάνει να στεναχωριέται και να απελπίζεται. Έτσι λοιπόν η κάθε γυναίκα θα πρέπει να θεωρεί τον ιερό ναό ως δεύτερο σπίτι της. Όπως κάποιος αισθάνεται μέσα στο σπίτι του ασφάλεια, όπως κάποιος αισθάνεται ότι εκεί στο σπίτι του θα βρει παρηγοριά, θα βρει τη χαρά, έτσι και με τον ίδιο τρόπο και πολύ περισσότερο όλα αυτά θα τα βρει στο ναό. Γιατί μέσα στο ναό είναι η χάρις του Θεού, μέσα στο ναό είναι οι Άγιοι μας, μέσα στο ναό είναι οι συνάνθρωποι μας, οι αδελφοί μας που συναγωνίζονται και αυτοί μαζί με εμάς τον καλό αγώνα. Και έτσι λοιπόν η κάθε γυναίκα που πάει στο ναό, από εκεί θα πάρει δύναμη για να συνεχίσει το έργο της, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Πηγαίνει μια γυναίκα στο ναό, Πάτερ, και συμμετέχει στις ακολουθίες, κυρίως στη Θεία Λειτουργία. Πώς βιώνει τη Θεία Λειτουργία η προσευχόμενη γυναίκα?
1: Αυτό το οποίο βιώνει η γυναίκα μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να το βιώσει πουθενά αλλού. Και στην προσευχή της στο σπίτι βέβαια κατά κάποιο τρόπο βιώνει αυτή την συγκίνηση και την αγάπη, αλλά όμως μέσα στο ναό είναι πολύ διαφορετικά, διότι ξέρει ότι βρίσκεται μέσα στον οίκο του Θεού. Ξέρει ότι εκεί μέσα στο ναό τελείται το μυστήριο των μυστηρίων. Ξέρει ότι εκεί μέσα στο ναό θα μεταβάλει το Άγιο Πνεύμα, το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού, και όταν η ίδια κοινωνήσει από του σώματος και του αίματος του Κυρίου, τότε αυτό θα είναι η πιο μεγάλη δύναμή της. Η Θεία Λειτουργία είναι η δύναμη όλων ημών των χριστιανών. Η Θεία Λειτουργία είναι αυτή η οποία μπορεί να μεταβάλει τα πάντα. Η Θεία Λειτουργία είναι το πιο μεγάλο έργο που μπορεί να επιτελεστεί εδώ στη γη. Και όταν η γυναίκα συμμετέχει σε αυτό το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και στις άλλες ακολουθίες βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο στη Θεία Λειτουργία, τότε εκεί συναντά το Χριστό προσωπικά. Έτσι λοιπόν αυτή η συνάντηση με τον Χριστό είναι αυτή η οποία μπορεί να μεταμορφώσει τις αγωνίες και τα βάσανά της σε δοξολογία. Διότι όταν ο άνθρωπος συναντάει τον Χριστό, τότε φεύγουν αυτά όλα και αυτό που μένει είναι δοξολογία. Δοξάζει ο άνθρωπος τον Θεό. Πόσες φορές ακούμε ανθρώπους που είναι μέσα στον πόνο, μέσα στην αγωνία και αυτό το οποίο λένε είναι δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Και αυτό είναι που τους κάνει να συνεχίζουν τη ζωή, να συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς να απελπίζονται. Αυτό και καταφέρνει κάθε γυναίκα η οποία προστρέχει στο ναό και γίνεται ο ιερός ναός ο τόπος στον οποίο από εκεί παίρνει δύναμη για να συνεχίσει τη ζωή της. Ο ναός είναι ο τόπος που συναντάει το Χριστό, ο τόπος που μεταμορφώνει την ίδια, ο τόπος που τη δίνει δύναμη μεγάλη.
0: Η γυναικεία παρουσία, Πάτερ, στη λατρεία, έτσι γενικότερα να μας πείτε, τι προσφέρει?
1: Η γυναικεία παρουσία γενικότερα παντού προσφέρει χαρά και ειρήνη και δύναμη. Έτσι την έχει πλάσει ο Θεός τη γυναίκα. Όπου βρίσκεται να σκορπάει το χαμόγελο, να σκορπάει την ειρήνη. Βλέπετε όταν ένα παιδάκι πέσει κάτω, σκοντάψει, χτυπήσει, αμέσως κοιτάει που είναι η μητέρα του, να τρέξει στην αγκαλιά της. Δεν θέλει τίποτε άλλο το παιδί εκείνη τη στιγμή. Θέλει την αγκαλιά της μητέρας του, διότι γνωρίζει ότι εκεί βρίσκεται η ασφάλεια, εκεί βρίσκεται η χαρά του, εκεί θα παρηγορηθεί. Έτσι λοιπόν η γυναικεία παρουσία αυτό προσφέρει παντού και αυτό πρέπει να προσφέρει. Και όταν δεν το προσφέρει, αυτό είναι αλλίωση και αλωτρίωση της γυναικείας φύσης, διότι πολλές φορές βλέπουμε η γυναίκα αντί να προσφέρει ειρήνη και χαρά, να προσφέρει ακριβώς τα αντίθετα συναισθήματα. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει η γυναίκα όπου βρίσκεται, είτε είναι σε χώρο λατρείας, είτε είναι στο σπίτι της, είτε είναι στην εργασία της, είτε περπατάει στο δρόμο, όπου και να είναι, να δίνει αυτόν τον τόνο της χαράς, τον τόνο της ελπίδας. Έτσι λοιπόν και στην ερώτηση που απίστηνες αδελφή Αγγελική, το τι προσφέρει η γυναικεία παρουσία μέσα στη λατρεία, προσφέρει αυτήν την θερμότητα της πίστεως, προσφέρει τη θερμότητα της προσευχής, προσφέρει την ευαισθησία, προσφέρει την προσευχητική δύναμη. Είναι η παρουσία της γυναίκας ουσιαστικά η καρδιά αυτής της κοινής σύναξης και μεταδίδει μέσα στο ναό και ζωή και γαλήνη και ηρεμία. Έτσι πρέπει. Είπαμε ότι υπάρχουν και τα αντίθετα πολλές φορές αποτελέσματα όταν η γυναίκα έχει αλωτριωθεί. Αλλά όμως δεν πρέπει η γυναίκα να είναι αλωτριωμένη, να είναι έξω από τη φύση της, να κινείται έξω από τη φύση της. Η γυναίκα πρέπει να κινείται έτσι όπως την έχει πλάσει ο Θεός, να χαμογελάει, να δίνει ελπίδα, να προσεύχεται, να στηρίζει, να είναι η καρδιά των πάντων. Και έτσι λοιπόν και μέσα στο ναό πρέπει η γυναίκα να είναι η καρδιά της σύναξης της λειτουργικής.
0: Πάτερ, εδώ να σταματήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, παραμένοντας και πάλι στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε, την προσφορά της γυναίκας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε προς το παρόν. Μείνετε όμως συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί για σας. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932-643674 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

Σε τον Ιερό Λειψάνο θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 24 77 00 14.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Η καλλιέργεια της καρδιάς».

Γνωρίζω καλά, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ότι είστε ένα ακροατήριο που δεν μπαίνει για πρώτη φορά στην Εκκλησία. Έχετε ακούσει πολλά κηρύγματα και διάφορες ομιλίες, έχετε πάρει αποφάσεις, έχετε κάνει αγώνες, έχετε νίκες και ήττες. Τι να πει απόψε ο ομιλητής που δεν θέλει να σας κουράσει αλλά και να σας ψευτοπαρηγορήσει. Σκέφτηκα λοιπόν, αγαπητοί μου, να σας μιλήσω όπως πάντα από χρόνια συνηθίζω, απλά για την καλλιέργεια της καρδιάς. Η πάροδος των χρόνων δυστυχώς μας κάνει πιο οκνηρούς. Υπάρχει σωματική και ψυχική κόπωση και φθορά. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να δει ο άνθρωπος την καρδιά του, να ελέγξει τη σκέψη του, να γνωρίσει καλά τον εαυτό του. Μας τρομάζει το εσωτερικό μας κενό. Φοβόμαστε, όπως έχουμε ξαναπεί, την αντιμετώπιση και την κουβέντα με τον εαυτό μας. Δεν μιλάμε για ένα άκοπο σεριάνι στο παρελθόν, για μια ονειροπόλα οπισθοδρομική διάθεση. Είναι αναγκαία μια ενεπιγνώση ανάκριση του εαυτού μας. Τι έκανε και τι δεν έκανε. Γιατί το έκανε και γιατί δεν το έκανε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους νοιάζει τι έκαναν και τι δεν έκαναν. Πρόκειται για αδιάφορους, θα λέγαμε χοντρόπετσους, ασυνείδητους και αδαείς.

0: Είναι και άλλοι ευαίσθητοι, λεπτολόγοι, σχολαστικοί και φοβισμένοι. Είναι και άλλοι που έχουν μια αδιαφορία. Και η μεν και η δε δεν είναι σωστή. Το παρελθόν πέρασε. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτό και να το διορθώσουμε. Μπορούμε όμως να ταπεινωνόμαστε για τα τυχόν μας. Μπορούμε όμως να ταπεινωνόμαστε για τα τυχόν καλά μας και να μετανοούμε για τα λάθη μας. Πίνοντας συνοπνευματώδη ποτά, παίρνοντας ναρκωτικές ουσίες και υπνοτικά, δεν διορθώνεται το παρελθόν, δεν απολυσμονιέται, ούτε καλλιεργείται η καρδιά. Ο άνθρωπος που αληθινά μετανοεί δεν έχει συνεχείς τύψεις και φοβερές ενοχές. Η μετάνοια από τη στενοχώρια, την ντροπή, την ταραχή και τον φόβο σε οδηγεί στην ηρεμία, τη γαλήνη, την υφαλιότητα, την κατάνοιξη και τη σοφροσύνη. Τα σημάδια από τα θεραπευμένα τραύματα των αμαρτιών θυμίζουν την αποστασία. Γίνονται τα παθήματα μαθήματα διδακτικά. Η με τη χάρη του Θεού μεταμέλεια του ανθρώπου τον μεταμορφώνει. Βλέπει τώρα με χαρά ότι είναι άλλος άνθρωπος, νέος άνθρωπος. Πέθανε ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας. Αν ο άνθρωπος νιώσει ότι είναι άλλος άνθρωπος, είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι βαδίζει καλά την οδό της μετανοίας. Η συνέστηση της αμαρτωλότητος και όχι η λύθη της αμαρτίας οδηγεί στη συγχώρεση και τη θεραπεία της καρδιάς μας. Για να δοκιμάσουμε την καθαρότητα της καρδιάς μας, αν μπορούμε να πούμε, ας υποβληθούμε στη δοκιμασία. Αν οι αφορμές, τα αίτια, οι εικόνες, τα πράγματα, οι χώροι της αμαρτίας έρχονταν πάλι μπροστά μας, τι θα κάναμε? Αν τα συμπαθούσαμε, κουβεντιάζαμε μαζί τους, καθυστερούσαμε, τα προσέχαμε, τα παρατηρούσαμε, τότε κάτι δεν θα πήγαινε καλά. Αν τα αποδιώχναμε, αποστρεφόμαστε και μισούσαμε, τότε σίγουρα θα είχαμε μετανοήσει ειλικρινά. Διαφορετικά θα νομίζουμε ότι είμαστε καλοί, θα παίζουμε, θα κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και τον Θεό μας. Μου έλεγε ένας μοναχός στο Άγιον Όρος Προετών: αισθάνομαι όλη η ζωή μου να είναι μια μπουνιά στο στομάχι του Θεού και εκείνος να τη χαϊδεύει. Είχε μισήσει κάθε αντίθεη πράξη της ζωής του. Η αμαρτία δεν τον δελέαζε πια. Δεν ήταν αυτός που ήταν. Έφτανε, λέει, να μην αναγνωρίζει πλέον τον παλαιό εαυτό του. Λυπόταν για τον χρόνο που έχασε άσκοπα εδώ και εκεί. Για τις μάταιες καθυστερήσεις, τις περιττές λύπες, το χάσιμο της αθωότητος και της απλότητος. Αισθανόταν ανάξιος να τον αγαπούν, να τον τιμούν και να τον προσέχουν. Αν γνώριζαν ποιος πραγματικά είμαι, έλεγε, αταπεινόλογα, θα με αποστρέφονταν οι πάντες. Δεν νομίζω ότι ήταν φοβερά τα αμαρτήματά του, όμως έτσι αισθανόταν, γιατί ήταν αληθινά μετανοημένος ο Μακάριος. Είχε ξεβοτανίσει καλά τον κήπο της καρδιάς του και είχε καλλιεργήσει ευώδη άνθη αρετών. Κάθε φορά που ξεβοτανίζουμε και εμείς τον κήπο της καρδιάς μας, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιμελείς. Όχι απλά να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας για να τις εξομολογηθούμε τυπικά, αλλά να δούμε αν ακόμη τις αγαπάμε και εύκολα θα τις ξαναδιαπράταμε. Αξίζει να δούμε καλά πώς τις αφήσαμε να ριζώσουν και να θεριέψουν. Λέγοντας αυτά, εννοούμε μία βαθιά εσωτερική παρατήρηση. Να βρούμε το αυθεντικό μας πρόσωπο, την πραγματική μας ταυτότητα. τη μη επιζωγραφισμένη εικόνα μας, να μην προσέχουμε το φαίνεσθε αλλά το είναι, δίχως προσωπείο, μάσκα, επιτίδευση, υποκρισία, ψευτοχαμόγελα, ψευτοευγένειες και ψευτοϋποχωρήσεις, γενναία, ανυπόκριτα, ολοκληρωμένα, ατόφια, ακέραια και ντόμπρα πράγματα. Όχι μισοκακόμοιρα, μεσουβέζικα, πρόχειρα, επιπόλαια και ρηχά. Αξίζει να γνωριστούμε και να συμφιλιωθούμε με τον πραγματικό εαυτό μας, ώστε αυτό να μεταμορφώσουμε και όχι την εξωτερική του επιφάνεια, για να κάνουμε τους καλούς και να μας τιμούν. Ο αγώνας θέλει θέληση, υπομονή, επιμονή, επιμέλεια, γνώση και θεία βοήθεια απαραίτητα. Δίχως εκείνον τίποτε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Η προσευχή είναι σύμμαχος, βοηθός και δύναμη. Το καλύτερο στήριγμα της προσευχής είναι η ταπεινοφροσύνη. Να παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού γυμνός, άλαλος, αμαθής, ουτιδανός, αδύναμος. Μη αρχίζεις με εκείνους που δεν αγαπάς, δεν τα πας καλά μαζί τους και τα έχεις τσουγκρισμένα. Πήγαινε στη Γεθσημανή και τον Γολγοθά, θυμήσου τη μεγάλη αγάπη του Χριστού, τις πολλές ευεργεσίες Του, τις δυνατές και σωστικές πρεσβείες της Θεοτόκου, τη συνδρομή των φίλων Αγίων, θυμήσου την αγάπη φίλων γνωστών συγγενών. Έτσι θα μαλακώσει η καρδιά και θα γλυκαθεί και θα δακρύσει. Τότε εύκολα και με συγχωρητικότητα μεγάλη θα θυμηθείς και όσους σε έβλαψαν, σε αδίκησαν, σε πόνεσαν και σε απόδιωξαν και απόρριξαν. Με μια τέτοια κατανυκτική, ταπεινή και συγχωρητική προσευχή θα έλθει σίγουρα ένας υπέροχος και γλυκός ύπνος που θα μας αναπαύσει πραγματικά. Παρά την αδυναμία και την κόπωση, με το πέρασμα των χρόνων ο Απόστολος Πέτρος λέγει στην πρώτη του επιστολή ότι ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος μένει ζωντανός έως τέλους. Η επιθυμία να αγαπάμε είναι μια επιθυμία της καρδιάς. Όσο δεν την εκπληρώνουμε, πάσχουμε. Αν τη λαχταράμε πολύ, αγωνιζόμαστε στεναρά, παραμερίζοντας όλα τα εμπόδια που βρίσκουμε στο διάβα μας, ισχυροποιούμε πιο πολύ τη θέλησή μας για να επιτύχουμε το σκοπό μας. Η μεγάλη αυτή αγάπη ανέδειξε ήρωες και μάρτυρες. Η θέρμη της καρδιάς μπορεί να φτάσει κατορθώματα που ούτε μπορεί και να φανταστεί. Χρειάζεται καλλιέργεια της καρδιάς για θυσιαστική προσφορά. Στους ωραιότατους ψαλμούς του προφήτου Δαβίδ ζητούμε από τον Θεό «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου». Παρακαλούμε οικετευτικά από τον Θεό να έχουμε μία καρδιά που θα τη χαρακτηρίζει η φωτεινότητα, η διάβγεια, η διαφάνεια και η καθαρότητα. Μα άλλα παρακαλούμε και άλλα πράττουμε. Υπάρχει ένας διχασμός λόγων και έργων, μία αντίφαση και αντίθεση νοσηρή και πολύ κουραστική. Πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας, αγαπητοί μου, να καλλιεργήσουμε την καρδιά μας που παραπονείται και να την κάνουμε ευθεία και όχι στρεβλή. Ο νους δέχεται κάτι και μπορεί εύκολα να το αποδεχθεί. Η καρδιά όμως είναι πιο δύσκολο όργανο και συνήθως αντιδρά. Γι' αυτό είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί. Μόνο η θερμή προσευχή και η θεία χάρη μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην αγαθή καλλιέργειά της. Κουραζόμαστε όμως πολύ εύκολα στην προσευχή. Θέλουμε σύντομα και άκοπα αποτελέσματα. Μερικές φορές κουραζόμαστε πριν κουραστούμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για να κουραστούμε και να αποτύχουμε. Μήπως τα παραλέω. Για την καλλιέργεια της καρδιάς χρειάζεται οπωσδήποτε κόπος και πόνος. Να πονέσουμε για να συμπονέσουμε και να κοπιάσουμε για να κερδίσουμε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Η συμπόνια, η συμπάθεια, η καλοσύνη, η ευγένεια, η υποχωρητικότητα, η ανεκτικότητα θα δημιουργήσει, αδελφοί μου, ένα κλικ στην καρδιά. Θα αρχίσει να λιώνει ο πάγος και τα νερά του θα ποτίσουν τον κήπο μας. Θα ανοιχθεί παράθυρο για να μπει αέρας, ήλιος, φως για την καλλιέργειά μας απαραίτητα. Η σκοτεινιά, η μοναξιά, η παγωνιά δεν συνδράμουν για καμία καλλιέργεια. Η καλλιέργειά μας περνάει από τον άλλο και έτσι φαίνεται. Το ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό μας και η διαφορία για τους άλλους σημαίνει αντίδραση για κάθε καλλιέργεια. Μερικές φορές μένουμε θεατές του πόνου του άλλου, απλοί παρατηρητές, καμία φορά και αναλυτές και κριτές και φωνασκούντες, αλλά δίχως κανένα προσωπικό κόστος και καμία συμμετοχή. Δεν περνά ο πόνος του άλλου από την καρδιά μας, δεν μας αγγίζει, δεν περνά στην προσευχή μας. Φθάνει εμείς να μην πονάμε, να περνάμε καλά, να ευχαριστούμε τον Θεό για την ατέλειωτη ευτυχία μας που δεν είμαστε εμείς, ως περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες και μοιχοί και μάλιστα σαν εκείνον τον παλιοτελώνη. Η καλλιέργεια της καρδιάς μας για να επιτευχθεί χρειάζεται η συσταύρωσή μας με τον Χριστό. Η άρση του Σταυρού του πλησίον και η άρση του προσωπικού μας Σταυρού για την όδευση του δικού μας Γολγοθά, από την κορυφή του οποίου και εμείς θα αγαπήσουμε αληθινά και θα συγχωρήσουμε εγκάρδια για να αναστηθούμε στη συνέχεια. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Διαφορετικά δεν γίνεται, αδελφοί μου. Πρέπει να νιώσουμε ότι η βοήθεια του αδελφού μας είναι βοήθεια δική μας, αφού μέσα στην Εκκλησία μας είμαστε όλοι ένα εν Χριστώ. Με την αγάπη των άλλων θα φτάσουμε και στην αγάπη του Θεού και τότε οι παλμοί της καρδιάς μας θα ενωθούν με του Θεού. Τι αγαπά Εκείνος, θα αγαπώ κι εγώ. Τι θέλει Εκείνος, θα θέλω κι εγώ. Τότε όλα θα γίνουν εύκολα και ωραία. Διαφορετικά θα λέμε ψέματα. Θα πιστεύουμε σε έναν Θεό που δεν θα αγαπάμε και θα ζούμε με τους συνανθρώπους μας επιφυλακτικά, ανταγωνιστικά, καχύποπτα και φοβισμένα και όχι αδελφικά και αγαπημένα. Το τραγικό είναι ότι η αληθινή, θυσιαστική, χριστιανική αγάπη δεν υπάρχει ούτε στην οικογένεια και μάλιστα στην οικογένεια που εκκλησιάζεται τακτικά και εξομολογείται. Πάλι η προσευχή θα μας βοηθήσει να μαλακώσει η πέτρινη καρδιά μας. Μία προσευχή όμως όχι τυπική, συνηθισμένη, τακτική, ακόμη και μεγάλη, αλλά δίχως θέρμη, κατάνοιξη, προσοχή και ευλάβεια. Ένα πιπίλισμα λέξεων, μία ξερή απαγγελία, ένα παπαγάλισμα δίχως συμμετοχή και ιερή συγκίνηση. Τα λόγια της προσευχής να λέγονται σαν να είναι η πρώτη και η τελευταία φορά της ζωής μας, αλλά άλλη τη στεναγμή της καρδιάς, καρδιακές κραυγές προς Θείο έλεος και συγχώρεση. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος λέγει η προσευχή να είναι σαν πίδακας αίματος από την καρδιά, σαν να σε σφάζουν, προσωπική επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό, λύπη και χαρά. Να αγαπήσουμε την προσευχή, να γίνει λαχτάρα, έφεση, ανάγκη, δίψα, έρωτας της ψυχής. Όχι μία στήρα καθηκοντολογία, τυπική επανάληψη, στερεότυπη εποδός, αλλά καημός, μεράκι, φιλότιμο, αγαλίαμα και χαρμονή της ψυχής μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μία σύντομη, εύκολη, απλή προσευχή που λέει πολλά και βοηθά πολύ. Προσευχή γνωστή, εύκολο μνημόνευτη, αποτελεσματική και σπουδαία. Την είπαν εκατομμύρια φορές εκατομμύρια άνθρωποι, άγιοι και αμαρτωλοί, λέγοντάς την κατά ένα μυστικό τρόπο, ενώνομαι με όλους αυτούς που την είπαν και τη λέγουν, ζώντες και κεκοιμημένους, αγίους και αμαρτωλούς, που μετανόησαν και μετανοούν. Η εξήτηση του Θείου Ελέους θα λέγαμε πως θα πρέπει να είναι το μόνο ανθρώπινο αίτημα. Εκεί εμπεριέχονται τα πάντα. Το να ζητάμε το έλεος δεν σημαίνει συγκατάβαση ή ίκτο. Από αγάπη ζητάμε και από αγάπη μας δίνεται. Όχι δικαιωματικά και κατά την αξία μας και με το σπαθί μας, αλλά κατά άκρα επιοίκεια, χάρη και θεία μεγαλοσύνη, δωρεάν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ είναι μία ομολογία που σημαίνει ότι θέλουμε τον Χριστό Κύριο της ζωής μας, στο κέντρο της καρδιάς μας, την οποία όμως θα πρέπει να έχουμε άδεια από ξένες αγάπες και έγνοιες για να χωρέσει και να περπατήσει άνετα εντός μας ο Θεός. Όταν λέμε Κύριος της ζωής μας, δεν σημαίνει δυνάστης, αφέντης, δικτάτορας, κατεξουσιαστής μας. Ξέρετε, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας εξουσιάσει και δεν μας εξουσιάζει. Έρχεται διακριτικά, χτυπά σιγά την πόρτα της καρδιάς μας για να μην τρομάξουν, για να μην μας τρομάξει, και αν δεν το ανοίξουμε δεν μπαίνει για να μην μας ενοχλήσει. Όταν λέμε την ευχή του Ιησού, η καρδιά μας θερμαίνεται, γλυκαίνεται, χαίρεται, ειρηνεύει, γαλινιά. Είναι σαν να του λέμε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στον βρώμικο οίκο της καρδιάς μου. Δεν έχω αρετές, δεν έχω κάτι να με υποστηρίξει. Ελέησέ με κατά το μέγα σου έλεος, κατά την πολύ σου αγάπη. Δώσε μου χρόνο μετανοίες, διόρθωσέ με, βοήθησέ με, ενίσχυσέ με, κάνε με αληθινά δικό σου, κάνε με καλά, κάνε με καλό, μη με αφήσεις να πισωγυρίσω, φώτισέ με, σε παρακαλώ πολύ. Το βρίσκεται τόσο δύσκολο αυτό, κι όμως αυτό το τόσο εύκολο το κάναμε τόσο δύσκολο. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε την πτώση μας, την αδυναμία μας, την αμαρτία μας. Ακόμη και την ιερή ώρα της προσευχής φοράμε τα καλά μας. Μη αποδεχόμενη τη γυμνότητά μας, δικαιολογούμαστε, συγκρινόμενοι συνήθως με τους χειρότερους και όχι με τους Αγίους. Φοράμε ακόμη και εκεί την περίτεχνη μάσκα μας, ότι είμαστε κάποιοι, ότι έχουμε ένα καλό όνομα μέσα στην κοινωνία, μία υψηλή αναγνώριση, μία επιφάνεια. Δεν ανοίγουμε διάπλατα την καρδιά μας στον πλάστη μας και να παραδεχθούμε απερίφραστα και άμεσα ότι είμεθα ευόλιστη, ευάλωτη, παρασυρώμενη, αναβλητική, ανηλικρινής, οκνηρή και πονηρή. Θα ενδυναμωθώ μόνο αν παραδώσω την αδυναμία μου στο Χριστό. Θα θεραπευθώ μόνο αν πρώτα παραδεχθώ την ασθένειά μου. Η ασθένειά μου θα με ταπεινώσει και θα με λυτρώσει. Ο επίσκοπος Αντώνιος Μπλουμ λέγει πως η μετάνοια συνίσταται ακριβώς στο να αναμετρήσουμε την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ο Κύριος θέλησε και σε αυτό που εμείς πραγματοποιήσαμε, ανάμεσα σε αυτό που μας δόθηκε και σε ό,τι από αυτό κατορθώσαμε να κάνουμε κτήμα μας ή να εκπληρώσουμε. Θα πρέπει, επιτρέψτε μου να πω και συγχωρέστε με γι' αυτό, να πάρουμε κάποτε στα σοβαρά τον εαυτό μας, τη ζωή μας. Η ζωή δεν είναι παιχνίδι. Δεν μπορούμε συνεχώς να κοροϊδεύουμε την καρδιά μας, να την αφήνουμε άφωτη και απαρηγόρητη. Η καρδιά μας είναι ζωντανή όσο αγαπά και όχι όσο κτυπά. Καλλιέργεια της καρδιάς δεν σημαίνει αργία, αδράνεια, απομόνωση και σιωπή. Αντίθετα, μπορεί κάποιος να δραστηριοποιείται δημιουργικά, να σκάβει μέσα του και να χαιρετά όσους συναντά στο διάβα του. Ένας αληθινός χριστιανός θα πρέπει να είναι ένα άσβεστο φως. Ένα φως που δεν θα εκτυφλώνει, αλλά θα δημιουργεί μία απορία. Τι έχει αλήθεια πάνω του αυτός ο άνθρωπος? Τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει? Ποια ποιότητα τον κοσμεί? Ποια χάρη, χαρά και κοσμιότητα? Έτσι θα μιλά ο χριστιανός δίχως να μιλά. Θα μιλά το βίωμά του, θα διδάσκει το παράδειγμά του. Κηρυγμά του θα είναι η πραότητα, η υπομονή, η ταπείνωση. Κουραστήκαμε από τα πολλά και παχιά λόγια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Διψάμε εν αγώνια για βιωμένο παράδειγμα. Δεν είναι έτσι, τα λέω καλά? Ο χριστιανισμός μας σήμερα είναι νεόκοπος στα μέτρα μας, στο ότι μας συμφέρει. Όχι και πολλά πολλά, μην πάθουμε και τίποτε. Οι πρώτοι χριστιανοί κήρυταν με τον τρόπο της ζωής τους. Δέστε τι αγάπη έχουν μεταξύ τους οι χριστιανοί, έλεγαν. Σήμερα αυτή η ξεχωριστή και θαυμαστή αγάπη λείπει και από τις ενορίες μερικές φορές. Είμαστε δίπλα-δίπλα στις θέσεις στο ναό και ήσυχα, αλλά δεν είμαστε με μια καρδιά, ώστε να μην καθίστεται υπερό ο πάντα και να μην αισθανόμεθα τη θερμουργό χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη μας είναι τσιγκούνικη, υπολογίσιμη, ιδιωτελής, μετά από αρκετά πολλή σκέψη. Σε τι διαφέρουν οι χριστιανοί μας όταν και αυτοί θυμώνουν, οργίζονται, μαλώνουν για τα λεφτά, κουτσομπολεύουν, ζηλεύουν, φθονούν, κακιώνουν και κατακρίνουν? Ακόμη και οι χριστιανοί μας φοβούνται πολύ τη δυσκολία, τη φτώχεια, την ασθένεια, τον θάνατο. Η πλεονεξία, ο πλούτος, η καλοπέραση, η άνεση δεν απουσιάζει από τη ζωή των πιστών. Πώς λοιπόν, αγαπητοί μου, να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού το δεχόμαστε εντελώς αποσπασματικά? Ποιος από μας πεθαίνει για την αγάπη του φίλου του? Ο Χριστός πέθανε για μας που τον εχθρευόμαστε. Θα πρέπει κάποτε να συγκινηθούμε από την άπειρη αυτή Θεία αγάπη. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μεγαλύτερη αγάπη από αυτή του Χριστού να θυσιαστεί υπέρ των φίλων του δεν υπάρχει. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω και το ξέρετε εσείς πιο καλά, το ξέρετε όλοι, κουράστηκε από τα πολλά λόγια. Καλούμεθα να γίνουμε σιωπηλοί ιεροκήρυκες, να μιλά η ίδια η ζωή μας, η καθαρή ζωή μας. Η καθαρή ζωή μας θα δημιουργήσει αφετηρία ιεραποστολική. Διημών να γνωρίσει κάποιος τον Χριστό, εμπνεόμενος από τον ησύχιο και ωραίο βίο μας. Ελεημοσύνη δεν είναι να δώσεις μόνο χρήματα στο φτωχό. Ελεημοσύνη είναι και μία καλή σκέψη και μία προσευχή και μία κουβέντα και μία παρακίνηση από το παράδειγμά μας. Ελεήμονα καρδία καλούμεθα να αποκτήσουμε, λέγει συνεχώς ο έξοχος Άγιος Ισάκος Ήρος. Ο άσπλαχνος, ο άκαρδος, ο ανελεήμων δεν θα δει Θεού πρόσωπο. Η αγάπη της καρδιάς μας θα μας αξιώσει να συναντηθούμε με την πηγή της αγάπης, τον Χριστό. Αυτό, αγαπητοί μου, θα μας κρίνει. Αν λατομήσουμε την πέτρινη καρδιά μας, αντιμαλακώσαμε με την προς τον Θεό και τον πλησίον αγάπη. Μια πέτρινη καρδιά δεν μπορεί να καλλιεργηθεί και δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο. Συχνά λέμε τον κόσμο τον αγαπώ και δεν αγαπούμε τη σύζυγό μας ή το παιδί μας. Γιατί δεν μας φέρονται όπως θέλουμε εμείς. Δεν αγαπάμε αυθόρμητα. Αγαπάμε, όπως προείπαμε, υπολογισμούς και προϋπολογισμούς. Βάζουμε αρκετές προϋποθέσεις στην αγάπη μας. Φανταστείτε να έκανε κάτι τέτοιο και ο Θεός εμάς και να εξαντλούσε πάνω μας όλη του τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά αληθινά και να μην υπομένει, ανέχεται, υποχωρεί, ελπίζει, μακροθυμεί και δεν αντιλέγει. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά και με το παραμικρό να γκρινιάζει, να παραπονείται, να τσακώνεται και να καυγαδίζει. Όταν συνηθίσει κανείς σε ένα τέτοιο κλίμα, ψυχραίνεται και μετά δεν ακούει ούτε τα καλά λόγια. Δεν είναι έτσι, τα παραλέω. Ο Απόστολος Παύλος λέει να ξεκουράζει ο ένας τον άλλο και να σηκώνει το φορτίο του. Το κάνουμε, είμαστε χριστιανοί. Απορούμε μετά γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι και ειρηνικοί και γιατί δεν μιλά στις καρδιές μας ο Χριστός. Το ότι είμαστε χριστιανοί και έχουμε αγαθή καρδιά δεν θα το δείξουμε όταν μας κολακεύουν, αλλά όταν μας στενοχωρούν, όταν δεν έρχονται όπως τα θέλουμε, όταν δεν μας αναγνωρίζουν, όταν δεν περνάει το δικό μας. Κάτι παραμικρό μπορεί να το δεχθούμε, κάτι λίγο βαρύτερο αδυνατούμε. Λέμε συγγνώμη, αλλά κατά βάθος δεν συγχωρούμε. Μπορεί να λέμε ενίοτε συγγνώμη μόνο για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί και να μας αγαπήσουν πιο πολύ. Άλλες φορές κάνουμε λίγη υπομονή, αλλά όχι πολύ. Το δικαιολογούμε κιόλας. Ας κουνήσει κι αυτός λίγο το χεράκι του, ας κάνει κάτι, όλο εγώ θα τον υπηρετώ, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν τα λέμε έτσι? Σκεφτείτε να λέγε έτσι κι ο Θεός. Βαρέθηκα τόσα χρόνια να σας υπομένω. Ας σας εγκαταλείψω. Να με συγχωρέσετε αγαπητοί μου, αλλά θα το πω ξεκάθαρα. Έχουμε μία ανάπηρη, κοντόθωρη, ιδιωτελή αγάπη. Μιλάμε για αγαπημένα μας πρόσωπα και δεν τα αγαπάμε όπως είναι. Θέλουμε να τα κάνουμε όπως εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να είναι. Μα ο εαυτός μας που είναι δικός μας και δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να τον διορθώσουμε. Μα είναι δυστυχία αυτή η αγάπη και όχι ευτυχία. Αυτή η αγάπη είναι αρρωστημένη, μικρόψυχη, υπολογίσιμη, αξιολείπητη και αξιοθρήνητη. Βασανίζει και δεν ελευθερώνει, ταλαιπωρεί και δεν αναπαύει. Μια αγάπη ανυπόμονη, απαιτητική και βιαστική κουράζει. Δεν έχει στοργή, ευαισθησία, ευγένεια, καλοσύνη και συμπάθεια. Κρίμα. Η αγάπη δεν είναι ποτέ φορτική, εξουσιαστική, ζηλόφθονη, άχαρη. Δεν μπορεί να αγαπάμε κάποιον και να τον πιέζουμε συνεχώς, να τον παρατηρούμε και να τον διορθώνουμε και μάλιστα ενώπιον άλλων. Σκεφτείτε να κάνουμε κάποιον να υποφέρει και να πονά επειδή τον αγαπάμε. Να νομίζουμε απερίσκεπτα ότι μόνο εμείς ξέρουμε να αγαπάμε. Και μόνο όπως εμείς αγαπάμε είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό είναι πίεση και δέσμευση του άλλου και δεν είναι καθόλου αγάπη, αλλά ένας σκέτος εγωισμός. Χρειάζεται λοιπόν να προβούμε σε άμεση εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Οι αρτηρίες της είναι κλειστές από χρόνιες εμπάθειες. Στο χειρουργείο εξομολογητήριο, στον ειδικευμένο έμπειρο διακριτικό χειρουργό πνευματικό, με νάρκωση τη μετάνοια, φάρμακα τα δάκρυα, νηστέρι την εξαγόρευση, την παραδοχή, τη μεταμέλεια και την αποφασιστικότητα, μπορεί να έλθει η επιθυμητή διόρθωση και θεραπεία. Διαφορετικά θα περνά ο καιρός άσκοπα, θα ρίχνουμε συνεχώς τα βάρη στους άλλους, θα δικαιολογούμαστε, θα προφασιζόμαστε και θα νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πολύ καλά και μόνο οι άλλοι δεν είναι καλά, που δεν μας καταλαβαίνουν πόσο καλοί είμαστε και δεν μας αγαπούν. Πρέπει κάποτε να δούμε και εμείς αυστηρά τον εαυτό μας, δίχως χασομέρια και μεταθέσεις, και να δώσουμε φως υγείας στην καρδιά μας την άτονη. Μην τραπούμε, μην δηλιάσουμε, μην φοβηθούμε να εκτεθούμε για να βοηθηθούμε. Μην αρχίσουμε πάλι να συγκρινόμεθα με τους χειρότερους. Μη δε θεωρούμε κανένα πνευματικό ικανό και άξιο να μας ακούσει. Με πήρε μια κυρία ένα βράδυ τηλέφωνο να μου πει πόσο καλή είναι και να της υποδείξω ένα σπουδαίο πνευματικό για τα μέτρα της. Της είπα, αύριο που θα ξυπνήσετε και θα βγείτε στο δρόμο, τον πρώτο ιερέα που θα βρείτε μπροστά σας, εξομολογηθείτε, μόνο να είναι κανονικός ιερεύς της εκκλησίας μας. Κάποιος άλλος μου έλεγε πως ο πνευματικός που είχε ήταν εξαιρετικός, αλλά μετά την κοίμησή του δεν ξαναεξομολογήθηκε. Του είπα πως δεν κάνετε καλά, δεν τιμάτε τη μνήμη του πνευματικού σας και δεν φαίνεται ότι τον καταλάβατε, εκτός αν σας είχε δέσει με το πρόσωπό του και όχι με την Εκκλησία του Χριστού και των Αγίων του. Σημασία δεν έχει αν αμαρτήσαμε, αλλά αν δεν μετανοήσαμε. Ό,τι και αν έγινε, έγινε, όποιοι και αν είμαστε, είμαστε. Μη μείνουμε να κλαίμε τη μοίρα μας σαν τα κλαψοπούλια. Μη λέμε ότι δεν μπορούμε να διορθωθούμε, ότι για μας δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι δαιμονοκίνητη βλασφημία. Ας παραδεχθούμε ειλικρινά και τίμια ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος, ότι αμαρτήσαμε ικτρά, αμελήσαμε τον αγρό της καρδιάς μας, ασχολούμενοι με ξένα χωράφια. Δεν είδαμε ούτε τους δικούς μας ανθρώπους με κατανόηση και αγάπη. Τι να κάνουμε τώρα? Να απελπιστούμε? Μα αυτό θέλει ο δαίμονας, προς Θεού όχι. Αμαρτήσαμε, αδικήσαμε, ουδέν συνητηρήσαμε από τις Θείες εντολές. Η αμαρτία διαπράχθηκε και η πτώση συνετελέστη. Η ντροπή, η τραυματισμένη συνείδηση, ο πληγωμένος εγωισμός ας παραμεριστούν. Ο Κύριος συνεχίζει να μας αγαπά και έτσι είναι με ανοιχτή αγκαλιά. Μας αναμένει να μας ασπαστεί και να μας ενδύσει νέα και καθαρά ρούχα για το Πασχάλιο δείπνο της Βασιλείας Του. Δεν φτάνει να μη σκεφτόμαστε το παρελθόν. Στην παρούσα περίπτωση δεν ισχύει περασμένα ξεχασμένα. Πρέπει να θυμόμαστε για να μετανοούμε. Η ανάμνηση χρειάζεται συγχώρηση. Να συγχωρέσουμε εγκάρδια όσους θίξαμε, πονέσαμε, στενοχωρήσαμε, λυπήσαμε, αδικήσαμε και αποδιώξαμε. Να μας συγχωρέσει και ο Θεός δια του πνευματικού που δέχθηκε την αβίαστη και καθαρή εξομολόγησή μας. Ακόμη πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε και τη συγχώρηση του άλλου που θα μας ζητήσει. Όχι γιατί ταπεινώνεται σε μας, αλλά γιατί ελευθερώνεται η καρδιά του από το πάθος της κακίας. Μερικές φορές είναι τόση η κρυφή υπερηφάνεια μας που δεν μας αρέσει που ο άλλος έρχεται πρώτος να συγχωρεθεί. Θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να είμαστε οι πρωταγωνιστές και αυτού του ιερού έργου. Τι απίθμενο μυστήριο αλήθεια είναι η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί μου. Μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ στην εξομολόγηση. Δεν ξέρουν τι να πούν και πώς να το πούν. Νομίζω πως δεν δίνουν σημασία στην καθαρότητα της καρδιάς. Ποιος μπορεί ποτέ να ισχυριστεί ότι οι σκέψεις, οι λογισμοί, οι κινήσεις της καρδιάς ήταν πάντα άψογες και καθαρές? Ότι η καρδιά του δεν σκοτίνιασε υποκύπτοντας σε ρυπαρούς λογισμούς, ακάθαρτες και μάταιες σκέψεις? Αν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και δεν ξέρουμε τι να πούμε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συλλογιστεί καλά για το πού πλαστήκαμε, πού εκπέσαμε, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε και με ποιους συγκρινόμαστε. Πηγαίνοντας και ξαναπηγαίνοντας στην εξομολόγηση και λέγοντας συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, σημαίνει ότι δεν έχω μετανοήσει πραγματικά, δεν έχω μισήσει την αμαρτία και δεν έχω ανοίξει παράθυρο στην καρδιά μου να πάρει λίγο αέρα. Δικαιολογούμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε την ίδια κατάσταση, μένοντας όμως έτσι σε ένα δίχως προκοπή πνευματικό σημειωτών. Να μπορούσαμε, αδελφοί μου, να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή τις σκέψεις, τις κινήσεις, τις πράξεις και τις κουβέντες μας. Η απροσεξία δημιουργεί ένα βάρος στην καρδιά μας που μας δυσχεραίνει πολύ. Το άσχημο είναι ότι με τον καιρό η εσωτερική αυτή ακαταστασία δικαιολογείται. Αν έχετε και καμιά φορά συνηθίζετε όπως η ακαταστασία του δωματίου μας. Η αδιαφορία στις καθημερινές μικρές αμαρτίες είναι επικίνδυνη. Στην εξομολόγηση συνήθως δίνεται μεγάλη σημασία. Στην εξομολόγηση συνήθως δεν δίνεται μεγάλη σημασία στις πολλές μικρές αμαρτίες, που όλες μαζί όμως δημιουργούν ένα βαρύ φορτίο. Κάθε εξομολόγηση θα μπορούσε να γινόταν σαν να είμαστε στα πρόθυρα του θανάτου. Θα ήταν πιο προσεκτική τότε και πιο αποτελεσματική. Ενώ με τη βοήθεια του Θεού λυτρωθήκαμε από μεγάλα πάθη, μένουμε δεσμευμένοι σε μικρά και χάνουμε τη χαρά, την ωραιοτάτη της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Κάποιες σκέψεις τύψεων δεν αποτελούν πάντοτε μετάνοια. Είναι γεγονός αλήθεια πως μπορούμε να περάσουμε μεγάλο μέρος της ζωής μας κατηγορώντας σκληρά τον εαυτό μας για διάφορα άπρεπα που διαπράξαμε, δίχως να διορθωθούμε όμως ουσιαστικά. Μόνες οι τύψεις δεν μας σώζουν, παρά μόνο το άπειρο έλεος του Θεού που μας οδηγεί στη συντριβή της καρδιάς. Ζητάμε την καθαρότητα της καρδιάς. Μας δίνονται ευκαιρίες, μα δεν τις αρπάζουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Χρειάζεται να γίνει αυτό το, όπως είπαμε, κλικ στην καρδιά μας, να πάθουμε ένα σοκ για να ανασυνταχθούμε και να αρχίσουμε την αρετοκαλλιέργεια, για να φωτιστεί η καρδιά μας, να χαρεί, να ειρηνεύσει και να ησυχάσει. Ένας είχε για πολύ καιρό λόξυγκα και με το σε μια στιγμή να τρομάξει του έφυγε για πάντα. Λέμε στην προσευχή μας, γεννηθεί το θέλημά σου, μα φαίνεται δεν το εννοούμε καλά. Δεν ποιούμε το θέλημα του Θεού συνήθως, αλλά το δικό μας. Και τις λίγες φορές που το πράττουμε είναι γιατί μάλλον συμφωνεί με το δικό μας θέλημα. Αν παρουσιαστεί ο Χριστός, θα πέσουμε ασφαλώς να τον προσκυνήσουμε και θα μετανοήσουμε για όλα αμέσως. Αν έλθει όμως στη θέση του ο πικραμένος αδελφός μας, θα τον διώξουμε, δεν θα τον ανεχθούμε, δεν θα μετανιώσουμε που τον πικράναμε, θα αποστρέψουμε από πάνω του το βλέμμα μας. Η παρουσία του θα μας είναι αχρίαστη και μάλιστα αρκετά ενοχλητική. Θα συγχωρηθούμε από τον Θεό όχι γιατί το αξίζουμε λίγο ή πολύ, αλλά γιατί είναι απέραντη η αγάπη του. Από αγάπη λοιπόν και εμείς θα πρέπει να συγχωρούμε αμέσως των πλησίων. Όχι γιατί ταπεινώνεται μπροστά μας, όχι γιατί έγινε καλός, όχι γιατί ξεχάσαμε τι μας έκανε, αλλά γιατί είναι αδελφός μας. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω δίχως αυτόν και τον αποδέχομαι όπως είναι και όποιος κι αν είναι. Θα ήταν παράδεισος η ζωή αν μπορούσαμε να συμπεριφερόμαστε έτσι, να στηρίζουμε με την υπομονή, την προότητα, την συγχωρητικότητα, την αγάπη και την ταπείνωση τους άλλους, τους γύρω μας, τους πλησίων, να τους συγχωρούμε ακόμη και χωρίς να διορθωθούν καλά-καλά. Όπως φερόμαστε στους άλλους, έτσι θα μας φερθεί και ο Κύριος. Οι σημερινές τόσο κουραστικές και λαθεμένες διαπροσωπικές σχέσεις έχουν χάσει σήμερα την απλότητα, την αυθορμησία, την ειλικρίνεια, την πραγματική αγάπη, το ανυπόκριτο και νυφάλιο. Αυτή η κατάσταση επικρατεί και στο εξομολογητήριο. Προσπαθούμε και εκεί να δικαιολογηθούμε, να βγούμε λάδι, να καθυστερήσουμε, να μη ομολογήσουμε θαρετά την ήττα μας. Στην εξομολόγηση πηγαίνουμε, αδελφοί μου, να καταθέσουμε τη δική μας αμαρτία και όχι των άλλων. Πως βλέπουμε εμείς τους άλλους και όχι πως μας βλέπουν εκείνοι. Ο Κύριος δεν μακαρίζει αυτόν που όλοι τον επαινούν. Πρέπει να γίνουμε, όπως είπαμε, πιο αυστηροί και ειλικρινείς με τον εαυτό μας πάντοτε, αλλά περισσότερο την ώρα της εξομολογήσεως. Μερικές φορές, ας το πούμε και αυτό, δεν θέλουμε την αποκάλυψη όλης της αλήθειας του Χριστού στη ζωή μας, για να μην πιεστούμε, καθώς νομίζουμε, να μην δυσκολευτούμε πολύ, να μην απαρνηθούμε τελικά τον εαυτό μας. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες συχνά πυκνά από περιτά πράγματα. Έχουν κτίσει αποθήκες για πολλά αχρίαστα. Ο Θεός ζητά από μας καρδιά καθαρή. Η πραμάτια μας είναι φθαρμένη και σκονισμένη. Την αγαπάμε και τη συντηρούμε εν τούτης προσεκτικά. Τι να κάνουμε? Να καθαρίσουμε και να απολυμάνουμε το χώρο της καρδιάς μας. Πώς θα γίνει? Με τον εντοπισμό όσων βαραίνουν, ενοχλούν και δυσκολεύουν τη ζωή μας. Ποια είναι αυτά τα ολέθρια αντίθεα πάθη? Λέγει ο Όσιος Θεόδωρος Εδέσης στην περίφημη Φιλοκαλία. Τρία είναι τα γενικότερα πάθη, μέσω των οποίων γεννιούνται όλα τα άλλα. Η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν άλλα πέντε πονηρά πνεύματα και από αυτά γεννιέται μεγάλο πλήθος παθών και διάφορα είδη ποικιλόμορφης κακίας. Εκείνος λοιπόν που νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες φωνεύει μαζί και τους άλλους πέντε και υποτάσσει όλα τα πάθη. Το θεραπευτικό τρίπτυχο της ορθόδοξης διδαχής είναι κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Για να καλλιεργήσουμε την καρδιά θα πρέπει να τη θεραπεύσουμε. Η ορθόδοξη θεραπευτική δεν είναι μία στήρα ηθικολογία, ούτε έχει σχέση με κάποιες πουριτανικές αρχές ηθικής καθαρότητος, αλλά με τον ασκητικό δρόμο της νύψεως, των δακρύων, που οδηγεί στην αγάπη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος φοβάται την αμαρτία αγαπά τον Θεό. Η μετάνοια τα θεραπεύει όλα και καλλιεργεί την καρδιά. Τελειώνω, αγαπητοί μου αδελφοί, με τους θαυμάσιους λόγους του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Καθημερινά τρέφουμε το σώμα και αναπνέουμε αέρα για να ζήσουμε, και η ψυχή έχει ανάγκη από τον Κύριο και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς την οποία είναι νεκρή. Όπως ο ήλιος θερμαίνει και δίνει ζωή στα λουλούδια του αγρού και αυτά στρέφονται προς Αυτόν, έτσι και η ψυχή που αγάπησε τον Θεό προσελκύεται προς Αυτόν και γίνεται μακαρία μαζί Του, και από τη μεγάλη της χαρά θέλει όλοι να γευθούν με τον ίδιο τρόπο τη μακαριότητα αυτή. Γι' αυτό μας δημιούργησε ο Κύριος, για να μένουμε αιώνια στους ουρανούς με την αγάπη μαζί Του. Σας το εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γερόντα Μωυσή, για τα όσα μας καταθέσατε, επειδή πραγματικά είναι μεγάλο το πρόβλημά μας και χρόνια η ασθένεια, και χρήζουμε εγχειρήσεως ανοιχτής καρδιάς, όπως είπατε. Γι' αυτό και εσείς σήμερα μας κάνατε μία πνευματική αξονική τομογραφία. Μας κάνατε φέτες και βγήκανε πολλά στην επιφάνεια και ο αγώνας είναι μακρύς. Θα θέλαμε λοιπόν να μας επιτρέψετε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και να δούμε μερικά σημεία ξανά, γιατί πραγματικά τα όσα ακούσαμε και ενδιαφέροντα είναι και σημαντικά και πάρα πολλά. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση για να μας διευκρινίσετε λίγο, και με μία δεύτερη για να σχολιάσουμε ένα σημείο της ομιλίας σας. Η πρώτη ερώτηση είναι: πού είναι αυτή η καρδιά, να τη βρούμε, να την καλλιεργήσουμε? Έχει άραγε σχέση με το σωματικό όργανο? Είναι κάτι άλλο? Είναι αυτό που λένε οι πατέρες ότι πρέπει να ενωθεί με το νου? Και η άλλη ερώτηση είναι, εκεί στο σημείο που λέγατε ότι παιδεύουμε τους συνανθρώπους μας, μερικοί λένε από μας, μα δεν λένε, δεν λέει εκεί, όν αγαπά Κύριος παιδεύει. Επειδή σε αγαπάω, βρε, σε παιδεύω. Έχουμε τέτοια δικαιολογία?
0: Ναι, ασφαλώς ο πατήρ Παναγιώτης γνωρίζει τις απαντήσεις, αλλά χάριν τις συζητήσεις και χάριν εσάς. Κοιτάξτε, είναι πολύ σπουδαία η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας για το νου και την καρδιά. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στα σπουδαία και πολύ πυκνά και μεστά και διαφωτιστικά έργα του, μας μιλά για αυτήν την κάθοδο του νου στην καρδιά. Θα μιλήσω όμως εγώ απλά, όχι τόσο θεολογικά, αλλά μέσα από την καρδιά μου. Τον Θεό δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε με τη λογική. Τον Θεό όμως δεν είναι παράλογος ο Θεός, δεν είναι ακατανόητος. Διαγνώσεως φτάνουμε στον Θεό. Διαγνώσεως χρειάζεται να γνωρίζουμε σε τι Θεό πιστεύουμε, ποιος είναι αυτός ο τριαδικός Θεός, ποια είναι η σχέση των προσώπων. Έτσι ο νους μας πρέπει να βυθιστεί στην καρδιά, ούτε μόνο με την καρδιά, ούτε μόνο με το νου, αλλά θα πρέπει το ένα να περάσει μέσα από το άλλο. Έχει μεγάλη σημασία. Εάν ένας άνθρωπος κινείται μόνο με την καρδιά και δεν την έχει καθαρίσει, τότε θα είναι σε μια έξαρση το συναίσθημα και θα είναι, να το πω πάλι πολύ απλά, γλυκανάλατα τα διανοήματά του, οι σκέψεις του, οι κινήσεις του. Όταν όμως έχει αυτήν την χάρη, αυτήν την ευλογία, αυτόν τον αγώνα δια προσευχής, δια μυστηριακής ζωής, να καθαρίσει το νου και την καρδιά και να κατεβάσει το νου στην καρδιά, να έχει δηλαδή φωτισμένα και καθαρά αυτά τα όργανα, τότε έχει πολύ ορθή πορεία, έχει διάκριση, βαδίζει την μέση και βασιλική οδό μακριά από ακρότητες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς το όργανο της καρδιάς είναι το κέντρο της ψυχής και ότι είναι αυτό που λέμε η καρδιά του έσου ανθρώπου, αλλά έχει κάποια σχέση και με αυτό το όργανο. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πολύ χαρακτηριστικά, αν κανείς χτυπήσει, πέσει από το δέντρο, η ψυχή, λέει, συγκεντρώνεται να διαφυλαχθεί στο κέντρο εδώ, στο στήθος του ανθρώπου. Γι' αυτό και όταν προσευχόμαστε έχουμε μία κλίση προς την καρδιά. Δηλαδή και αυτή η σωματική στάση δείχνει μία ταπείνωση και δείχνει ένα σκύψιμο μέσα μας. Παρακαλούμε τον Θεό ο νους να κατέβει στην καρδιά, να φιλιωθούν, να ανταμωθούν, να συνεννοηθούν, να συμμαζευτούν, να συνταχθούν και να προχωρήσουν πνευματικά. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Λέγει προς το δεύτερο τώρα, «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». Πράγματι, αυτό είναι μεγάλη φιλοσοφία, μεγάλη θεολογία. Όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε τον Θεό, τον υπακούμε, τόσο λιγοστεύουν τα ερωτηματικά. Δεν πάβουν αυτά τα γιατί. Γιατί σε μένα Θεέ μου, γιατί να πάθω καρκίνο, γιατί να χτυπήσει το παιδί μου, γιατί να θάψω τη γυναίκα μου. Αυτά πάβουν και λένε γεννηθήτου το θέλημά σου, ως το Κύριο έδοξε ούτω και εγένετο. Παιδεύει, αλλά όχι βασανίζει, δεν έχει αυτή την έννοια, εκπαιδεύει. Αυτός ο παιδευμός του Θεού είναι εκπαίδευση. Εμείς όμως δεν είμαστε θεοί, δεν μπορούμε να παιδεύουμε τους άλλους, γιατί εμείς δεν τους εκπαιδεύουμε. Συνήθως θέλουμε, όπως είπα, να περάσουμε το δικό μας. Έχουμε έναν ιδανικό τύπο ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος ο χριστιανός της Εκκλησίας πρέπει να είναι έτσι. Και σαν προκρούστες τον βάζουμε σε ένα κρεβάτι και του κόβουμε ό,τι περισσεύει, γιατί δεν είναι στα μέτρα που εμείς νομίζουμε. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό δεν είναι βοήθεια, αυτό δεν είναι αδελφοσύνη. Πρέπει τον κάθε άνθρωπο να τον δεχόμαστε όπως είναι. Μου έλεγε μια φορά ο γέροντας Εμιλιανός, θα σας φανεί ίσως παράξενο, αλλά είναι πολύ λυτρωτικό. Άμα, λέει, παιδάκι μου, δεν θες ποτέ να στεναχωρηθείς στη ζωή σου, μην προσπαθείς να πείσεις τον άλλον. Μην προσπαθείς να τον πείσεις. Πες τον καλό λόγο. Εδώ ο Θεός δεν μας εκβιάζει. Πώς θα εκβιάσουμε εμείς? Ακόμη και καλό να είναι. Και το καλό θέλει καλό τρόπο για να επιτευχθεί. Το καλό, όταν καλός δεν γίνεται, καλό δεν φέρνει. Λοιπόν, δεν μπορεί, λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, όλη μέρα να τσακώνεται το αντρόγινο να λέει στα παιδιά καθίστε ήσυχα. Δεν μπορεί να καπνίζει ο πατέρας ή η μητέρα να λέει στα παιδιά μην καπνίζετε. Εμένα, ξέρετε, δεν με καλούν τώρα στις σχολές γονέων, γιατί είμαι με τα παιδιά. Τα προβλήματα των παιδιών είναι από τους γονείς. Έτσι λένε οι γέροντες. Βέβαια. Γιατί οι δικές μας υποκρισίες τα οδήγησαν εκεί. Τα δικά μας λάθη, οι δικές μας αυλεψίες. Και νομίζουμε ότι με τις απειλές, με την αυστηρότητα, με το που θα αποκληρώσουμε το παιδί, ότι το βοηθάμε. Μεγαλύτερη αντίδραση θα έχει. Δεν το βοηθάμε. Θα το βοηθήσουμε πιο πολύ με το παραδείγμά μας. Και έλεγα κάτι έτσι χαριτολογώντας σε μια σχολή γονέων που με είχαν καλέσει. Έχει ευλογία να τσακώνεστε μια φορά το μήνα. Όχι κάθε μέρα. Λοιπόν, και πολλές φορές τη μέρα. Λοιπόν, νομίζει κανείς ότι είναι σε στίβο. Μα καλά, παντρεμένοι άνθρωποι έχουν παιδιά, ό,τι πει ο άλλος το αντίθετο. Ποιος θα πει την τελευταία κουβέντα. Και μετά λέμε τον αγαπώ. Και μετά λέμε γιατί λείπει ο άντρας μου από το σπίτι. Μα καλά, αφού τον τυρανάς, αφού δεν βάζεις γλώσσα μέσα. Τι να κάνω κοιμένος. Μου έλεγε το πρωί κάποιος με έφερνε. Λέει, μου έλεγε ένας συνάδελφος. Εγώ κάθομαι, λέει, και χωρίς υπερορία, γιατί είναι χειρότερα, λέει, στο σπίτι μου παρά στη δουλειά μου. Βασανίζουμε τους άλλους και νομίζουμε ότι τους αγαπάμε. Νομίζουμε ότι τους αγαπάμε. Η πνευματική ζωή είναι πώς βλέπουμε τον άλλον. Αυτό είναι το κριτήριο. Πώς αντικρίζουμε τον άλλον. Τον βλέπουμε ως εικόνα Θεού. Τον βλέπουμε αδελφό μας. Τον συμπονούμε. Ποιος από εμάς για όλα αυτά τα άσχημα που ακούγονται προσεύχεται για τους θύτες, για τους εμπόρους ναρκωτικών, για τους παιδεραστές, για τους ομοφυλόφιλους. Είναι πονεμένοι άνθρωποι. Τους βάλαμε στην προσευχή μας. Μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει, να τους βοηθήσει. Έχουμε αυτή την αγάπη ή λέμε, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν, είμαι πολύ καλός. Και τότε τι είναι αυτό, ένας φαρισαϊσμός είναι αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ερώτηση.
2: Αν υπάρχει ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ. Πέστε, ναι.
3: Τώρα, πάτερ μου, εσύ σκάψατε την καλλιέργεια της καρδιάς. Σκάβοντας, σκάψατε και τη δική σας την καρδιά, βέβαια. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Λέω ότι ο πατήρ Μωυσής έσκαψε με το τσαπί του τις καρδιές μας και βέβαια έσκαψε και τη δική του την καρδιά μαζί με τη δική μας. Αυτό είναι αυτονόητο, το είδαμε. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές βολευόμαστε. Δηλαδή, και κάνοντας ακόμη και τις εντολές του Θεού. Α, τώρα θα πάμε στην εκκλησία. Θα μιλήσει ο πατήρ Μωυσής. Θα πάμε στον Εσπερινό. Βολεύουμε την καρδιά μας. Όλα καλά πηγαίνουν. Θα ανάψουμε και το κερί μας, θα κάνουμε και τούτο, θα κάνουμε και το άλλο. Αλλά φαίνεται ότι μερικές φορές, το λέω για τον εαυτό μου, συγχωρήστε με, ότι πηγαίνουμε κάπου και φεύγουμε λιγάκι αρωματισμένοι. Αλλά μέσα στην καρδιά μας τι γίνεται. Εκεί αν γίνεται επανάσταση, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μου έλεγε ένας φίλος μου ιερέας. Την Κυριακή, λέει, είπα στους πιστούς ότι είναι μια γυναίκα πολύτεκνη έξω που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Βγαίνοντας, αν μπορείτε, αφήστε της κάτι. Και πέρασαν όλοι οι πιστοί και σχεδόν κανένας δεν έβαλε τίποτε στο χέρι της. Δηλαδή, πηγαίνω στην εκκλησία, κάπως τακτοποιώ τον εαυτό μου έτσι επιφανειακά, αλλά μέσα μου τι γίνεται. Αυτό και κάτι άλλο, πάτερ, ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια θα το σχολιάσετε αυτό, ότι πολλές φορές κάνουμε ό,τι κάνουμε. Αλλά πώς θα αποκτήσουμε, που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να προσπαθήσουμε, αν δεν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, αυτή να μας αλλάξει τη ζωή μας, αυτή να μας αναγεννήσει, να μας ανακοινήσει, να μας κάνει καινούργιους ανθρώπους, να αλλάξει το συναίσθημά μας, τη φαντασία μας, τη σκέψη μας, το λογισμό μας, τη λογική μας, την κίνησή μας, όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ μεγάλη σημασία ίσως έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πώς θα δεχθώ εγώ την ενέργεια του Θεού μέσα στην καρδιά μου.
0: Πράγματι κάτι έθιξα κι εγώ. Η χριστιανική μας ιδιότητα δεν είναι σε μια διακινδύνευση.

0: δεν είναι της τύρας γυναίκας, όλων αυτών είναι βεβαίως. Και έχουν μια σημασία αυτοί οι πόνοι και αυτές οι δοκιμασίες. Βεβαίως δοκιμάζονται οι άνθρωποι και το επιτρέπει και το παραχωρεί ο Θεός, αλλά και εμείς κρινόμαστε για την αναλγησία μας ενώπιον αυτού του ανθρωπίνου πόνου, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας όλων των αιώνων, λέγει: οι λαϊκοί θα σωθούν δια της ελεημοσύνης. Η σωτηρία, λέει, μεγάλη βάση για τη σωτηρία των ανθρώπων μέσα στον κόσμο είναι η ελεημοσύνη. Και η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο λίγα χρήματα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Μερικές φορές ελεημοσύνη θέλουν και οι πλούσιοι που έχουν μοναξιά και τους πλησιάζουν μόνο για τα λεφτά τους και δεν γνωρίζουν καθαρά αισθήματα.
1: Παρακολουθήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Η καλλιέργεια της καρδιάς».
0: Και ένας μοναχικός άνθρωπος που τον παίρνουμε τηλέφωνο είναι ελεημοσύνη. Και άμα δεν έχουμε λεφτά και κάνουμε λίγη προσευχή, και αυτό είναι ελεημοσύνη. Είναι ελεημοσύνη. Πολλές είναι οι μορφές της ελεημοσύνης. Και κάθε καλή διάθεση που έχουμε γι' αυτά, βοηθούμεθα. Βοηθούμεθα από τον Θεό. Καλλιεργείται η καρδιά μας. Καλλιεργείται. Δεν ξέρω κάτι άλλο δείξατε. Υπάρχουν εδώ και δύο γραπτές ερωτήσεις. Δούλος Θεού ή παιδί του Θεού, ομοιότητες και διαφορές. Κοιτάξτε, εμείς μέσα στην καρδιά μας ακούσατε την ερώτηση. Η ερώτηση είναι δούλος Θεού ή παιδί του Θεού, ομοιότητες και διαφορές. Κοιτάξτε, εμείς και προσευχόμενοι και πάντοτε πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση του δούλου. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός μας είπε: εγώ δεν σας θέλω δούλους, εγώ δεν σας θέλω σκλάβους, εγώ δεν σας θέλω κυνηγημένους, φοβισμένους, σας θέλω παιδιά μου. Υιοί μου είστε και εγώ είμαι ο πατέρας σας. Η σχέση μας δηλαδή δεν είναι συγκυριακή, δεν είναι από κάποια κατάσταση, αλλά αυτή είναι η πραγματική μας σχέση. Αυτή είναι, εγώ είμαι ο πατέρας και εσείς είστε το παιδί. Είναι δηλαδή αγαπητική σχέση. Δεν είναι σχέση καθήκοντος, δεν είναι σχέση τυπικότητος, είναι σχέση αγάπης. Και όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, Θεέ μου, ό,τι και να γίνει, όσο και να αμαρτήσω, δεν θα πάψεις να είσαι πατέρας μου και εγώ να είμαι παιδί σου. Θυμήθηκα τώρα κάτι που είπε ο κύριος Κώστας. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Άγιος Σεραφείμ και ο Άγιος Ιουλανός, είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ο σκοπός της υπάρξεώς μας είναι η απόκτηση. Το Άγιο Πνεύμα το πήραμε στο βάπτισμα όλοι μας. Όλοι μας. Αν χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη απλή έκφραση, οι αμαρτίες μας, το Άγιο Πνεύμα αυτό που υπάρχει μέσα μας με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος παραμένει ανενεργό, δεν το αισθανόμεθα. Οι αμαρτίες μας είναι αυτές. Όσο καθερόμεθα, αισθανόμεθα αυτήν την χάρη, αυτόν τον φωτισμό, αυτή την λαμπρότητα, αυτή την χαρά που δίνει. Τι είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, το είπε ο Απόστολος Παύλος. Είναι τα χαρίσματα. Ποια είναι τα χαρίσματα? Πίστης, αγάπης, προώτης, εγκράτεια, μακροθυμία. Αυτός που έχει αυτά, αυτός έχει το Άγιο Πνεύμα ενεργό, ζωντανό, πάλι, θάλι. Και είναι πολύ ωραία αυτή η συνάντηση του πρίγκιπα μου, το Βίλοφ, με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ξέρετε, κοιμήθη περίπου 70 ετών. Τα 60 έτη ήταν άγνωστος, ήταν στην έρημο. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του ο Θεός τον παρακίνησε να βγει να τον επισκέπτονται οι άνθρωποι, να τον συναντούν, να τους μιλά, να τους παρηγορεί, να τους ευλογεί. Πήγε λοιπόν ο πρίγκιπας και του είπε ακριβώς αυτό: Άγιε του Θεού, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε, γιατί μας έφερε ο Θεός αυτή τη ζωή? Και του λέει ο Άγιος: η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και του λέει ο πρίγκιπας, ήταν ειλικρινής: δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει αυτό? Και τότε λέει ο Άγιος, προσευχόμενος, έλαμψε

ήταν έξω από το καλύβι του, ήταν χιονισμένο το τοπίο και έλαμψε, λέει, το πρόσωπό του και όλος περισσότερο από το απάτητο χιόνι. Και σε αυτή την κατάσταση ήρθε και ο πρίγκιπας. Κατά χάριν επετράπει αυτό να συμβεί για να νιώσει το μεγαλείο αυτό. Και έβλεπε ένας τον άλλον τα ισόψυχά του, το νου του, τη σκέψη του, την καρδιά του, τα διανοήματά του, όπως βλεπόμαστε εμείς το πρόσωπο. Και αφού επανήλθαν πάλι στην κατάσταση που ήταν προ αυτής της θαυματουργικής καταστάσεως, της θαυμαστής, ενθουσιάστηκε ο πρίγκιπας και λέγει, τώρα θα πάω στην πόλη, θα χωρίσω τη γυναίκα μου και θα έρθω να γίνω μοναχός. Και του λέγει, όχι, βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί. Βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί. Να μιλά δηλαδή η ζωή μας. Λέμε στα παιδιά μας να πάμε στην εκκλησία, μα και εμείς τσακωνόμαστε για τα λεφτά, και εμείς θυμώνουμε, και εμείς φωνάζουμε, και εμείς ασχολούμεθα με πολλά περιτά, αχρίαστα και άπρεπα. Έτσι σου λέει, και να πάω, τι μήπως αλλάξει. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν στρατιωτικός, δεν ήταν παπάς, δεν ήταν καλόκαιρος. Σαν στρατιωτικός ήταν ο καλύτερος, και όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας στην χριστιανική του ιδιότητα και βάσει του ρωμαϊκού δικαίου δεν επιτρεπόταν να παραμένει στο στράτευμα αν δεν θυσίαζε στα είδωλα, προσπαθούσε να τον μεταπίσει. Γιατί? Γιατί θα είχανε τον καλύτερο στρατιωτικό του. Είμαστε εμείς οι χριστιανοί στο μαγαζί μας, στο γραφείο μας, στη θέση μας, τέτοιοι που να προκαλούμε αυτήν την εντύπωση να μην θέλουν οι άλλοι να μας χάσουν, ή και εμείς κοιτάμε πώς θα ξεγελάσουμε, πώς θα κοροϊδέψουμε, Και το άλλο στοιχείο μου κάνει πολύ εντύπωση πάντοτε, ο Άγιος Γεώργιος δεν κήρυται, απειλάτε στον Χριστό να πιστέψετε, ωραία, αλλά ήταν, λέει, τόσο ειρηνικός, τόσο νυφάλιος, τόσο ήρεμος. Πήγαιναν οι άλλοι και του λένε, βρε Γεώργιε, πώς είσαι έτσι? Λέει, είμαι χριστιανός. Α, λέει, άμα είναι ομορφή η ζωή μας, να γίνω κι εγώ χριστιανός. Συγχωρέστε με αυτό που θα πω. Άμα δεις κάναν τζαναμπέτη, κάναν κακομύρι, κάναν στριμμένο, ο χριστιανός θα είναι. Οπότε ο άλλος λέει, τι να γίνω έτσι? Και διημών βλασφημείται το όνομα του Θεού. Και μία άλλη ερώτηση, η γραπτή. Λέγεται ότι οι άντρες ενεργούν με τη λογική, οι γυναίκες με το συνέστημα στην καρδιά. Τι να προσέξουμε και τα δύο φύλλα? Κοιτάξτε, καλή ερώτηση είναι αυτή και πράγματι ισχύει αυτό. Όχι πάντοτε. Μια φορά οι γυναίκες είναι πιο καπάτσες από τους άντρες. Αλλά να, έτσι τα έκανε ο Θεός. Γιατί, λέει ο πατήρ Παΐσιος, άμα παντρευόταν ένας τσιγκούνης μια τσιγκούνα, θα την αζόταν, λέει, το σπίτι στον αέρα, θα πηγαίναν και δυο στην κούλα, στην κόλαση. Άμα παντρευόταν ένας σπάταλος μια σπάταλη, πάλι θα ναυαγούσε το σπίτι. Γι' αυτό έκανε έτσι ο Θεός τα πράγματα, να ο άντρας να έχει περισσότερο τη λογική, η γυναίκα να έχει το συνέστημα, να ανταμώνουν, να συνεννοούνται, να συναποφασίζουν, να συμπορεύονται, να συναγωνίζονται και να προοδεύουν. Στίβος, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι ο γάμος. Ο ένας βοηθά τον άλλον. Και αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Ο κύριος σκοπός του γάμου είναι πώς το ένα μέλος θα βοηθήσει το άλλο μέλος για να φτάσουν στο Θεό. Η τεκνογωνία είναι μετά, είναι καρπός της αγάπης. Ούτε είναι λόγος διαζυγίου η ατεκνία, εάν υπάρχει στηρότητα, υπάρχει ασθένεια. Δεν είναι λόγος διαζυγίου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ιερά Μητρόπολης Συσσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

φιλανθρωπία. Έδινε και το τελευταίο. Ο Άγιος ήταν ακτίμων και αφιλοχρήματος. Ποτέ δεν είχε στη τσέπη του χρήματα, γιατί έδινε και το τελευταίο από τα υπάρχοντά του σε όποιον είχε ανάγκη. Δεν αγωνιούσε για τη δική του διαβίωση, αφού το επίρριψον επικύριον την μέρη μνάσου και αυτό σε διαθρέψει, ήταν βίωμά του. Του έλεγαν οι αδερφές: «Γέροντα, μην τα δίνεις όλα, κράτησε να έχεις». «Μα είμαι ιερεύς, μπορώ να λέω ψέματα ότι δεν έχω». Κάποτε, τον καιρό που το μοναστήρι βρισκόταν σε μεγάλη ανέχεια και στο κελάρι υπήρχε μόνο ένα καρβέλι ψωμί, χτύπησε την πόρτα της μονής ένας πατέρας 6 παιδιών και ζητούσε λίγο ψωμί. Ο Άγιος τότε πρόσταξε να δώσουν στο φτωχό οικογενειάρχη το ψωμί που βρισκόταν στο μοναστήρι. Εκείνος φεύγοντας δεν έλεγε να σταματήσει τις ευχές και τα συγχώρια. Αργότερα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του, έλεγε στον Όσιο: «Μα σώσατε εκείνη την ημέρα, γέροντα». Δεν είχε όμως περάσει πολλή ώρα που είχε αναχωρήσει ο πολύτεκνος πατέρας και χτύπησε πάλι η πόρτα. Αυτή τη φορά ήταν ένας αγωγιάτης με το ζώο του φορτωμένο με τρόφιμα που ένας ευσεβής χριστιανός έστελνε για τη μονή. Επανειλημμένος οι μοναχές θαύμασαν τον τρόπο που η Θεία Πρόνοια ενεργούσε για την κάλυψη των αναγκών τους. Όταν ο Όσιος πρόσφερε μεγαλόψυχα το δίλεπτο της χείρας.

Ήταν Μεγάλη Δευτέρα όταν ήρθε στο μοναστήρι ένας πάτμιος που ζητούσε να το σιδράμουν γιατί η σύζυγός του έπρεπε να χειρουργηθεί. Στο ταμείο όμως υπήρχαν μόνο 150 δραχμές για να περάσουν οι μοναχές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Παρόλα αυτά ο Άγιος έδωσε την εντολή να δώσουν όλο το ποσό για τα έξοδα της επέμβασης. Και πάλι δεν άργησε ο Θεός να επιδαψιλεύσει την ευλογία του ως αμοιβή της ελεημοσύνης του Οσίου. Την Μεγάλη Τετάρτη, μετά την προηγιασμένη λειτουργία, έλαβε επιταγή 100 δολαρίων για τις ανάγκες της μονής. Έτσι επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά στη ζωή του η αλήθεια του γραφικού ρητού «Ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει». Ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον του για τους άλλους που λησμονούσε τον εαυτό του. Η κυρία Κουφάκη ανέφερε ότι κάποια φορά πήγαν με τον Όσιο να πάρουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που είχε κάνει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Όταν έφτασα στην είσοδο, ο Όσιος τους είπε «Εσείς να μην ανεβείτε, αν μπορείτε να περιμένετε εδώ». Όταν επανήλθε ήταν πολύ χαρούμενος. «Γέροντα, τι έγινε?» το ρώτησαν. «Εντάξει, εντάξει», απάντησε. «Δηλαδή, το ζάχαρο κατέβηκε?» «Ευλογημένη, ξέχασα να πάρω τα αποτελέσματα». «Τότε γιατί λέτε εντάξει?» «Κανόνισα να κάνει δωρεάν αναλύσεις ο πατήρ Σημεών». Η χαρά του ήταν μεγάλη κάθε φορά που του παρουσιαζόταν η ευκαιρία να εξυπηρετήσει τους αδερφούς του.

με διακριτικό τρόπο. Η σεμνότητα και η ταπεινοφροσύνη του κοσμούσαν κάθε του αγαθοεργία. Δεν ήθελε ο ευεργετούμενος να αισθάνεται υποχρεωμένος και να τον ευγνωμονεί. Γι' αυτό με διακριτικότητα πρόσφερε τη δωρεά του. Κάποτε ήρθε στην Πάτμος προσκυνητής ένας πτωχός ιερέας και ο Άγιος Αμφιλόχιος παρατήρησε ότι το ράσο του ήταν πολύ φθαρμένο. Τότε του πρότεινε: «Πάτερ, πολύ θα ήθελα να μου χαρίσετε το ράσο σας για ευλογία. Θα σας παρακαλούσα να το ανταλλάξετε με το δικό μου σε ανάμνηση του προσκυνήματός σας στην Πάτμο». Με αυτόν τον ευγενικό τρόπο κατάφερε να δωρήσει στον ιερέα ένα καλύτερο ράσο. Όσο περνούσε από το χέρι του, επεδίωκε να γίνεται η προσφορά του εντοκρυπτό, εφαρμόζοντας έτσι την προτροπή του Κυρίου: «Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Ένας φοιτητής της θεολογικής σχολής, κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων των σπουδών του, κάθε μήνα έβρισκε κάτω από το προσκεφάλι του ένα χρηματικό ποσό. Ανταρωτιόταν από ποιον άραγε ερχόταν αυτή η βοήθεια που τόσο την είχε ανάγκη. Κάποτε, συνομιλώντας με τον πνευματικό Υιό του Αγίου, Μητροπολίτη Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιο, του ανέφερε για την ευγνωμοσύνη που ένιωθε προς τον άγνωστο ευεργέτη των φοιτητικών του χρόνου και την επιθυμία του να τον ανακαλύψει για να τον ευχαριστήσει. Τότε εκείνος του αποκάλυψε ότι ο Άγιος Γέροντας Αμφιλόχιος ήταν αυτός που έστελνε τα χρήματα σε κάποιον συμφοιτητή τους με την εντολή να του τα προσφέρει με αυτόν τον μυστικό τρόπο.

δοκιμάζεται η αγάπη του. Ο Όσιος παρήχε την όποια αρρωγή στον πάσχοντα αδερφό ολοπρόθυμα, ανυπόκριτα, με ζήλο και χαρά. Κάποια φορά που βρισκόταν στη Ρόδο, ένας φτωχός χτύπησε την πόρτα και ζήτησε χρηματική βοήθεια. Η αδερφή που συνομίλησε μαζί του διέκοψε την επικοινωνία του Αγίου με κάποιους επισκέπτες για να τον ενημερώσει. Ο Άγιος της είπε να του δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν πέρασε ένα τέταρτο της ώρας και ο ίδιος άνθρωπος ξαναχτύπησε την πόρτα. Επανέλαβε το αίτημά του όπως και την πρώτη φορά. «Μα δεν σας δώσαμε βοήθεια πριν από λίγο?» τον ρώτησε η αδερφή. «Ναι, αλλά δεν μου φτάνουν τα χρήματα. Έχω οικογένεια, γυναίκα και παιδιά. Έχω μεγάλη ανάγκη. Να το πείτε στο γέροντα». Η αδερφή για δεύτερη φορά διέκοψε τον Άγιο και του ανέφερε το γεγονός. Εκείνος τη συνέστησε να του δώσουν και πάλι χρηματικό βοήθημα για να τον αναπαύσουν. Όμως έπειτα από λίγη ώρα χτυπά το κουδούνι και η μοναχή έκπληκτη βλέπει μπροστά της ξανά τον ίδιο φτωχό να τη ζητά εκ νέου ελεημοσύνη. «Δύο φορές δεν σας δώσαμε αυτό που ζητήσατε?» του είπε. «Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά παρακαλέστε το γέροντα να μου δώσει και άλλα χρήματα». Η αδερφή, πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την καλοσύνη του Αγίου, στενοχωρημένη, του ανήγγειλε ότι για τρίτη πλέον φορά ο φτωχός ζητούσε βοήθεια. Εκείνος τη συμβούλευσε να το συνδράμουν και πάλι. Της τόνισε ότι στο πρόσωπο του αδερφού μας προσφέρουμε στον ίδιο τον πολυεύσπλαχνο Θεό και πρέπει να το κάνουμε με όλη μας την καρδιά, θυμίζοντάς της το γραφικό απόφθεγμα «Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός». Ο άνθρωπος έφυγε ικανοποιημένος, ευχαριστώντας τον Άγιο Γέροντα και δοξολογώντας τον Πανάγαθο Θεό. Έτσι, αφού δοκιμάστηκε η αγάπη του Αγίου, φανερώθηκε και πάλι η γνησιότητα και το μεγαλείο της, γιατί ο Άγιος δεν έδινε μόνο χρήματα, αλλά και όλη την καρδιά του. Η αγάπη του δεν εκδηλωνόταν αποκλειστικά με την υλική ελεημοσύνη και την όποια εξυπηρέτηση, αλλά και με τον πνευματικό του λόγο. Όμως έλεγε ότι καλό είναι πρώτα να δίνουμε στους αδερφούς μας τα ανθρώπινα και έπειτα να τους ομιλούμε για τον Χριστό. Ο Πανάγαθος Θεός έβαλε στα χέρια του φτωχού Οσίου Αμφιλοχίου υλικά αγαθά για να βοηθά τους συνανθρώπους του στη συντήρηση της βιολογικής του ζωής και στο στόμα του τα θεόπνευστα ρήματα με τα οποία στήριξε τις ψυχές τους στον πνευματικό αγώνα για τη σωτηρία τους.

ιεραποστολικά ταξίδια. Η απομάκρυση του χριστιανικού λαού από την συνειδητή μυστηριακή ζωή πολύ έθλιβε την ψυχή του Αγίου Αμφιλοχίου, καθώς έβλεπε τους βαπτισμένους χριστιανούς να ζουν και να πεθαίνουν χωρίς εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Ο Θεός, ως τις θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθήν, πολύ νωρίς άναψε μέσα του τον πόθο της μετάδοσης και αναζωπήρωσης της γνήσιας ορθόδοξης πίστης. Γι' αυτό και από την νεανική του ηλικία δόθηκε με όλη του την ψυχή στο δύσκολο έργο του επαναβαγγελισμού του δωδεκανησιακού λαού. Δικαίως ο Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγό Διονύσιος τον ονόμασε Ιεραπόστολο της Δωδεκανήσου. Κάτω από άκρες αντίξωες συνθήκες διέσχιζε την αιγιοπελαγίτικη θάλασσα για να βάλει το λιθαράκι του στο οικοδόμημα της σωτηρίας των νησιωτών. Τα ταξίδια του ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και επικίνδυνα, γιατί τα καράβια την εποχή εκείνη δεν πλεύριζαν στο μουράγιο και έπρεπε οι επιβάτες να μεταβούν σε αυτά με λέμβο και να ανεβούν από τη μεγάλη αιωρούμενη σκάλα. Θεωρούσε την ιεραποστολή καθήκον του και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπολόγιζε τις πάμπολες ταλαιπωρίες του προκειμένου να συμβάλλει στην πνευματική ωφέλεια του πλησίον. Η ρίση του Αποστόλου των Εθνών «Ουέ δε μη εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι» ήταν γραμμένη με μεγάλα γράμματα στην γρηγορούσα χριστιανική συνείδησή του. Ήθελε μάλιστα και τα πνευματικά του παιδιά να ακολουθήσουν τον ίδιο θυσιαστικό δρόμο της Ιεραποστολής. «Από τη Λέρο έως την Πάτμο μη ρωτάς, φουρτούνα και βροχή, που ενόμιζον ότι ήλθεν η ώρα να πορευθώ εις το ουράνιο σπιτάκι. Εις τας δέκα της νυχτός ευρισκόμεθα εις το λιμένα της νήσου μας, βροχή απελπιστική, μετακόπου εξήλθον και ευρεχόμην από το λιμένα έως την μονή ανερχόμενος πεζός». Δηλαδή ανέβην εις τας δώδεκα φορτωμένος βροχή. «Όλα τα φορέματά μου ήσαν ως να τα έβγαλες από τη θάλασσα. Βλέπεις πόσον κοπιάζω και εξοδεύομαι χάρη των αδερφών. Και εμείς πρέπει να εργαστείτε με ζήλον και με θυσίαν της ζωής, όπως και εγώ πράττω». Ποιος άραγε θα μπορούσε να αριθμίσει τα ιεραποστολικά του ταξίδια? Ακόμα και αν ταξίδευε για άλλο σκοπό, το ταξίδι του μετατρεπόταν σε ιεραποστολικό, όπως επί παραδείγματι όταν μετέβη στη Σαντορίνη για υποθέσεις της Μεγάλης Μονής. Έπιασε μεγάλη φουρτούνα και το πλοίο προσέδεσε σε μία νησίδα, παραμένοντας εκεί λίγα 24 ώρα μέχρι να περάσει η φοβερή κακοκαιρία. Ζήτησε κάτι να φάει, αλλά ήταν μεγάλη τεσσαρακοστή και στο μαγειρίο είχαν διαθέσιμο μόνο κρέας. «Έχετε, παιδιά μου, κάτι άλλο? Είναι σαρακοστή». «Γέροντα, έχουν τελειώσει τα τρόφιμα, μόνο κρέας υπάρχει». «Είδα ότι έχετε λίγο μαρούλι, δεν μου δίνετε δύο φύλλα?» Μεγάλη εντύπωση προξένησε στο πλήρωμα και το επιβατικό κοινό το ότι η μοναδική τροφή του καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του ήταν μαρούλι με λιγοστό ψωμί, και από τον συνεπιβάτη του φιλόλογο Νικόλαο Αρβανίτη το γεγονός διαδόθηκε σε όλο το νησί. Προσέτρεξε τότε πλήθος πιστών για να γνωρίσουν τον Άγιο άνθρωπο που έφτασε στον τόπο τους και ελκύστηκαν από την φωτεινή του μορφή. Ήταν τόσοι οι χριστιανοί που προσήλθαν στο μυστήριο της εξομολογήσεως και επιζητούσαν να ακούσουν το κήρυγμά του, που ενώ είχε στο πρόγραμμά του
να παραμείνει στο νησί μόνο 5 ημέρες, αναγκάστηκε να επιμικρύνει το χρόνο της παραμονής του πλέον των 15 ημερών. Εκτός από τη Σαντορίνη και τα νησιά που έχουμε ήδη προαναφέρει, δέχτηκαν τις ιεραποστελικές του επισκέψεις η Αστυπάλαια, η Ικαρία, η Σάμος, η Σίμη και η Μήλος. Στην Ίσυρο είχε πολλά πνευματικά παιδιά και είχε ενθαρρύνει τη λειτουργία κατηχητικών ομάδων. Την ίδρυση της Χριστιανικής Ένωσης ο νεομάρτης Άγιος Νικήτας Ονισήριος και την οικοδόμηση του Ιερού Ναού προς τιμή του. Το 1949, όταν οι κάτοικοι της Νησίρου είδαν την εικόνα με το μαρτύριο του νεομάρτυρα να ρέει αίμα, ο Όσιος του συμβούλευσε να χτίσουν εκκλησία επωνόματι του. Εκείνοι δίσταζαν γιατί δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για ένα τέτοιο εγχείρημα. Όσιος Αφιλόχιος όμως τους διαβεβαίωσε ότι ο Θεός θα ευλογήσει το έργο αυτό και θα βρεθούν τα χρήματα. Πραγματικά, οικοδομήθηκε ο περικαλής ναός του Αγίου Νικήτα και αγιογραφήθηκε. Ακόμα έφτασε και στο νοτιότερο νησί της Δωδεκανήσου, την Κάρπαθο, και εξομολογούσε στα χωριά του νησιού. Εκεί έκυρε μοναχή μια πιστή χριστιανή και μάλιστα της έδωσε το όνομα Αμφιλοχία.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Είπαμε φίλοι μας σε προηγούμενη εκπομπή πως αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αντανάκλαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού είναι οι φιλονικίες των γονέων. Βρήκαν σε ψυχαναλύσεις ενηλίκων σημάδια σκηνών που είχαν λάβει χώρα όταν οι ενδιαφερόμενοι ήταν 18 μηνών, κάποτε και λιγότερο. Δεν είχα συγκρατήσει καμιά συνειδητή ανάμνηση και χρειάστηκε η επιβεβαίωση των γονέων που ζούσαν ακόμη για να εξακριβωθεί η ακρίβεια των γεγονότων που γράφτηκαν από τον εγκέφαλο του παιδιού.

πρέπει να υπάρχει μεταξύ γονέων και παιδιών μια συναισθηματική επαφή. Μια παροδική έλλειψη της κυριαρχίας είναι λιγότερο ολέθρια από μια συνεχή συμπίεση της φυσικής συναισθηματικότητας, της οποίας η ζεστασιά είναι απαραίτητη στην ανάπτυξη της ευαισθησίας του παιδιού. Δεν είναι κακό οι υγιείς θυμοί του πατέρα να μεταφράζονται κάποτε με λίγη βία όταν το παιδί είναι αρκετά μεγάλο. Και χωρίς να φτάσουμε να δικαιολογούμε τη χρήση του ξύλου, λέμε ότι όταν ένας άνδρας δίνει ένα χαστούκι στο γιο του, υπάρχει τουλάχιστον μεταξύ τους μια συναλλαγή ζωντανή, ενδιαφέρουσα. Το βασικό είναι η ειλικρίνεια με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πιο διορατικά από πολλούς παιδαγωγούς.

Πρέπει πάντα να τηρείτε τις υποσχέσεις που δώσατε στα παιδιά, διότι το παιδί παίρνει στα σοβαρά τόσο τις υποσχέσεις σας, όσο και τις απειλές σας. Και αν αντιληφθεί ότι δεν είναι παρά μόνο λόγια κούφια, θα έχει το αίσθημα ότι δεν αποδίδεται σημασία σε ό,τι λέτε. Η αξιοπρέπειά του θα πληγωθεί, όσο και η εμπιστοσύνη του απέναντί σας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεγελάμε τα παιδιά. Η σπουδαιότητα αυτής της αρχής αξίζει να υπογραμμιστεί, γιατί υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να μην είναι κανείς φιλαλήθης με το παιδί. Του κρύβουν πίσω από ποικίλα τεχνάσματα πράγματα δυσάρεστα που πρέπει όμως να βάλει στη ζωή του. Η επίσκεψη στον οδοντίατρο αναγγείλεται σαν κάτι το ευχάριστο. Ένα γιατρικό πικρό χαρακτηρίζεται εκ των προτέρων σαν εξαιρετικό. Κλιβερές οι υπεκφυγές που έχουν τα πιο σοβαρά ελαττώματα. Καταρχάς, το παιδί δεν θα θελήσει να πάρει το γιατρικό δεύτερη φορά. Θέλησαν να έχουν ηρεμία και να κάνουν ευκολότερη μια επώδυνη δοκιμή. Αυτή η αγωγή ορθώνει το παιδί αντίθετα σε κάθε μεταγενέστερη επέμβαση. Στο μέλλον θα αντιστέκεται σε μια καθησυχαστική προτροπή με το φόβο πιθανών παγίδων. Αυτό που είναι ακόμα σοβαρότερο, έχει χάσει την εμπιστοσύνη στα λόγια αυτών που τους πίστευε σχεδόν τυφλά, και στις σοβαρές, δύσκολες ώρες με τίποτα δεν θα μπορεί στο εξής να τον καθησυχάσει. Λοιπόν, δεν κάναμε τίποτε άλλο από το να εγκαταστήσουμε μέσα του αυτή την αγωνιώδη διάθεση για το παιδί και για την εσωτερική του ανάπτυξη. Τελικά, κάτι εξίσου σπουδαίο είναι ότι το παιδί μένει ταπεινωμένο με το να αισθάνεται ότι το μεταχειρίζονται σαν μικρό και το θεωρούν ακόμη ανίκανο να δεχθεί και να σηκώσει την αλήθεια. Θα κρατάει πάντοτε για αυτούς που το κορόιδευαν κάποια μυστική μνήση κακία. Αντίθετα, ο μικρός άνδρας, τον οποίο λένε «αυτό δεν είναι πολύ ωραίο», αλλά θα το καταπιείς γρήγορα με μια χουλιά σαν λογικό αγόρι. Ή ακόμα, «δεν σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε πονέσω, αλλά αν δεν κινείσαι θα τελειώσω αμέσως και είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να σου δέσω τα χέρια ή τα πόδια σαν τα μωρά που δεν καταλαβαίνουν». Αυτός που ακούει αυτά τα ειλικρινή και δυνατά λόγια αισθάνεται αμέσως υπερήφανος για την εμπιστοσύνη που του δείχνουν.

Μην κοροϊδεύετε τα παιδιά σας και ακόμη μην τα ξεγελάτε με δικαιολογίες και εξηγήσεις αβάσιμες και απατηλές που δίνονται για να βγείτε από την αμηχανία ή για να ξεφύγετε από ακατάλληλες ερωτήσεις. Αν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να τους πείτε τις αληθινές αιτίες ενός γεγονότος, θα σας είναι ευκολότερο να κάνετε απλώς έκκληση στην εμπιστοσύνη τους απέναντί σας και στην αγάπη τους για σας. Μην παραποιείτε την αλήθεια. Καλύτερα να μην πείτε τίποτα. Δεν φαντάζεστε ίσως τι ταραχές και τι κρίσεις μπορούν να γεννηθούν σε αυτές τις μικρές ψυχές την ημέρα που θα γίνει φανερό ότι εξαπάτησαν τη φυσική τους ευπιστία.

Μία μέθοδο σίγουρη για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ενός παιδιού είναι να το παίρνετε πάντα στα σοβαρά. Το παιδί δεν καταλαβαίνει την ειρωνία, πληγώνεται βαθιά ακόμη κι αν δεν το δείχνει από την περιφρόνηση ή την υπεροψία. Το παιδί βλέπει, και είναι φυσικό αυτό, όλα τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία που είναι πολύ περιορισμένη. Εκπέμπει σκέψεις παιδικές, άλλοτε αστείες, άλλοτε γελίες. Δεν πρέπει ούτε να εκπλητόμαστε, ούτε να διασκεδάζουμε με αυτές. Πρέπει να ξαναβάλλετε τα πράγματα στη θέση τους, απλά, ευγενικά και κυρίως να μην το αφήνετε ποτέ να σκεφτεί ότι συγκεντρώνετε τις αστείες λέξεις του ή τα λάθη του.

Το παιδί έχει ανάγκη να αισθανθεί πολύ στοργή. Όχι βέβαια στοργή μαλακή, υποχωρητική, αλλά στοργή ανδροπρεπή και τρυφερή. Στην Αμερική, στην Αυστρία, σε ορισμένους παιδικούς σταθμούς, με τη δικαιολογία μιας επιστημονικής παιδοκουλτούρας, έφτασαν στο σημείο να απαγορεύουν κάθε επαφή με τα μωρά. Οι νοσοκόμες με γάντια και μάσκες περιποιόντουσαν τα παιδιά σύμφωνα με τις τελευταίες αρχές του αγώνα εναντίον των μικροβίων. Φυσικά, απαγορευόταν να φιλήσουν τα παιδιά. Τα αποτελέσματα για την ψυχική ανάπτυξη των παιδιών υπήρξαν ολέθρια. Έρευνες που έγιναν συγκριτικά σε φτωχές οικογένειες που ζούσαν χωρίς τους κανόνες της υγιεινής, με μητέρες που συχνά παραμελούσαν τα παιδιά τους, έδειξαν μια συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών πιο ικανοποιητική. Ακόμη και με τροφούς μέτριες, αλλά που διατηρούσαν μια ανθρώπινη επαφή με τα βρέφη, η συναισθηματική ανάπτυξη γυρόταν σε πολύ καλύτερες συνθήκες.

το διαζύγιο των γονέων ή οι σύναψεις νέων γάμων βυθίζουν το παιδί σε συναισθηματικές συγκρούσεις και έχουν γενικά πολύ σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ψυχή. Τα παιδιά δεν φοβούνται τίποτα τόσο όσο τη μόνωση και την εγκατάλειψη. Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν ποτέ χρόνο για τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά περιποιημένα που όμως δεν αισθάνονται να τα αγαπούν. Υπάρχουν παιδιά περιποιημένα, χαϊδεμένα, που δεν τα αγαπούν κατά βάθος, δηλαδή δεν τα αγαπούν για το καλό τους. Πρόκειται περισσότερο για ένα είδος πατρικού ή μητρικού εγωισμού που κινείται για την προσωπική ικανοποίηση. Η πραγματική, η σωτήρια αγάπη για το παιδί περιλαμβάνει πολλές φροντίδες. Για τη μητέρα είναι η ατέλειωτη στοργή, πολλές ευαίσθητες εκδηλώσεις από τις μικρές χαϊδευτικές λέξεις μέχρι τα φιλιά. Αλλά αυτές οι εξωτερικές μαρτυρίες δεν είναι κάτι άλλο παρά το σύμβολο μιας πραγματικότητας πιο βαθιάς. Για να πούμε ότι η αγάπη των γονέων έχει πράγματι αξία, πρέπει να αποδίδεται στην πνευματική, στην ψυχική υπόσταση του παιδιού και να φροντίζει για το καλό της.

Ο πατέρας πρέπει να έχει μια εξουσία δυνατή, συγχρόνως ήρεμη και επιβλητική, που να πηγάζει από τη δύναμή του και προσφέρει στο παιδί το ανδρικό ιδεώδες, τόσο αναγκαίο για την ανάπτυξή του. Η μητέρα από την πλευρά της πρέπει να προσφέρει στην καρδιά του μικρού την αρμονική και γαλήνια τρυφερότητα, απαλλαγμένη από κάθε τυραννία και ειδωλολατρεία που είναι παρεκκλήσεις από τη μητρική αγάπη.

Για την ισορροπία του πρέπει το παιδί να μπορεί να εκφράσει ελεύθερα αυτό που αισθάνεται με τον τρόπο του και με απόλυτη εμπιστοσύνη. Όταν το παιδί σας κάνει εκμυστηρεύσεις, μην το διακόπτετε. Μην ειρωνεύεστε ποτέ ένα παιδί γιατί δεν είναι σε ηλικία που δεν μπορεί να καταλάβει τα αστεία. Τα παίρνει όλα στα σοβαρά και δεν χρειάζεται πολύ για να τα θεωρήσει τραγικά. Όποιος νομίζει ότι δεν τον αγαπούν αρκετά, υιοθετεί μια στάση επαναστάσεως και μίσους προς την κοινωνία, έχει λεχθεί. Τα παιδιά, φίλοι μας, έχουν ανάγκη από αγάπη. Είναι απάνθρωπο να είναι κανείς αυστηρός και σκληρός απέναντί τους. Τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει χωρίς ζεστασιά γίνονται συχνά εγωιστές, γιατί έχοντας ανεκπλήρωτη την ανάγκη της στοργής, συνηθίζουν να κλείνονται στον εαυτό τους. Αντίθετα, η τρυφερότητα δεν αξίζει παρά μόνο αν δεν πέφτει στο κενό. Για τα αγόρια κυρίως, οι υπερβολικές εκδηλώσεις πρέπει να αποφεύγονται, γιατί δημιουργούν άνδρες άοπλους μπροστά στη ζωή, που φαντάζονται ότι όλος ο κόσμος, όπως η δική τους, θα προσπαθεί να μην τους ενοχλεί. Η αγωγή της καρδιάς ανοίγει κυρίως τη μητέρα. Αλλά ας αποφεύγει να λέει «Αν κάνεις αυτό θα με στενοχωρήσεις πολύ, δεν θα σε αγαπάω πια» κτλ. Αυτές οι απειλές έχουν αποτελέσματα πολύ διαφορετικά ανάλογα με το χαρακτήρα των παιδιών. Μερικά παιδιά πολύ γρήγορα δεν δίνουν προσοχή ούτε σημασία. Αντίθετα, τα υπερευαίσθητα κινδυνεύουν να το πάρουν στα σοβαρά και να επηρεαστούν ψυχικά.

είναι φυσικό να έχουν τα παιδιά παραξενιές. Ο ρόλος των γονέων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να κυριαρχήσουν σε αυτές, στοργικά βεβαίως, αλλά σταθερά.

Για να μεγαλώσει αρμονικά το παιδί, έχει ανάγκη να αισθάνεται τη στοργή των γονέων του. Είναι καλό αυτή η στοργή να εκδηλώνεται κατά καιρούς πιο τρυφερά. Όμως πρέπει να αποφεύγουμε κάθε υπερβολή, όπως τα ατέλειωτα χάδια και τα παθητικά φιλιά, που κινδυνεύουν να δημιουργήσουν στο παιδί μια αχόρταστη ανάγκη τρυφερότητας. Πρέπει να αποφεύγεται να εκδηλώνεται υπερβολικό ίχτο για ένα απλό πέσιμο. Να ένα παιδί που πέφτει χωρίς να πονέσει πολύ. Η παιδαγωγός χαμογελώντας του λέει «Να ο Πέτρος έκανε μπουμ». Ο Πέτρος σηκώνεται και απαντά «Μπουμ» γελώντας. Αλλά αν πει κανείς με ύφος γεμάτο ίχτο «Αχ, ο καημένος ο Πέτρος έπεσε», αμέσως το παιδί θα βάλει τα κλάματα.

Υπάρχουν φίλοι ακροατές πολλοί τρόποι για να βλάψει κανείς το χαρακτήρα ενός παιδιού. Όμως για αυτούς τους τρόπους θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή.

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος», μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932-643674 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμον.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 2:30.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσουμε για όλη την εβδομάδα αυτήν τη συζήτησή μας με τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιο Χατζηχρόνογλου. Ο άρχοντας υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιος Χατζηχρόνογλου μας παραχώρησε μία συνέντευξη όπου θα μιλήσουμε γενικά για θέματα της βυζαντινής μας μουσικής παραδόσεως. Ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιος Χατζηχρόνογλου είναι πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, διδάσκει σε αρκετά οδεία, αλλά είναι και ιδρυτής και χωράρχης της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών και άλλων χοροδιών. Στο σημερινό πρώτο απόσπασμα της συνεντεύξεως της οποίας θα ακούσουμε, θα μας πει για τα πρώτα του χρόνια στην Αθήνα και στη Θήβα από την οποία κατάγεται, θα μας πει για τους πρώτους τους δασκάλους, αλλά και θα μιλήσουμε λίγο και για την διδασκαλία της βυζαντινής μας μουσικής. Είμαστε εδώ με τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, να μιλήσουμε, να πούμε δύο-τρία πράγματα και για τον κόσμο εδώ, για τη Θεσσαλονίκη και για τους ψάλτες μας, για όλους, να μάθουμε και από εσάς. Είστε πολλά χρόνια και στα οδεία, πολλά χρόνια και στα ψαλτήρια, οπότε θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύω.
1: Ναι, καλώς ήρθατε καταρχήν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν απρόσμενο αυτό το τηλεφώνημα που είχαμε και συνεννοηθήκαμε για τη σημερινή, ας το πούμε, συνάντησή μας. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, ιδιαίτερα γιατί εκτιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά καλή διάθεση για τη βυζαντινή μουσική και εκτιμώ και τις βορειοελλαδίτες. Όχι μόνο για την επίδοσή τους στην βυζαντινή μουσική, η οποία κρατάει από μια επίρρεια του φαναρίου, αλλά και από την καθόλου συμπεριφορά τους. Επί 5 χρόνια πήγαινα ελεύθερο κάμπινγκ έξω από την Ολυμπιάδα και θυμάμαι ότι θέλω να πάρω μια φιάλη πετρογκάζ. Πήγαμε σε ένα μαγαζί, του είπαμε είμαστε έτσι και έτσι, δώσε μας λέω μια φιάλη, μάλιστα πάρτι. Πόσο κάνει, μου είπε 1500 δραχμές. Μα του λέω το συσκευή, όλο αυτό το. Λέει αυτό, όταν τελειώσει, λέει, θα μου την ξαναφέρεις. Δεν μου κράτησε χρήματα για να την επιστρέψω και να μου τα δώσει πίσω. Είχε αυτή την αίσθηση ότι άνθρωποι είμαστε, θα τελειώσει, θα μου το ξαναφέρει. Και πολλά άλλα παραδείγματα τέτοια. Έχω ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτό το χώρο τον βορειοελλαδικό.
0: Με δόξα τω Θεώ έχει η Μακεδονία μας καλούς ανθρώπους. Και εδώ η Θεσσαλονίκη έτσι έχει καλούς ανθρώπους. Και ανθρώπους που αγαπάνε και τη ψαλτική μας και τη βυζαντινή μας και υπάρχει αυτή η παράδοση.
1: Βέβαια υπάρχει, ναι, γιατί το βλέπει κανείς και εγώ το έχω συναντήσει, όπως προηγουμένως σας είπα, και σε ταξιτζή. Και που μου έβαλε κασέτα του Παναγιωτίδη. Επειδή του είπα πάω κάπου, σε μια εκκλησία, σε κάποιο ναό, μου έβαλε κασέτα του Παναγιωτίδη. Λοιπόν, και φαίνεται αυτό το θρησκευτικό συνέστημα που έχουν, ακόμη και στο γεγονός που έχει ξεχαστεί στην Αθήνα. Τα παιδιά πηγαίνουν και φυλάνε το χέρι του ιερέως που περνάει στο δρόμο. Το έχω δει στη Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν το έχω δει πουθενά. Ούτε στις συγκοινωνίες δεν σηκώνονται. Τέλος πάντων, μην κατηγορούμε τον έναν και εκθιάζουμε τον άλλον. Ο καθένας έχει τη δικιά του συμπεριφορά. Εγώ μονάχα θέλω να πω ότι είναι ένας αγαπητός χώρος, ο χώρος της Βόρειας Ελλάδος για μένα και της Θράκης.
0: Και εκεί πολύ μεγάλη παράδοση.
1: Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Βέβαια. Και η μουσική τους πλησιάζει κοντά στην. Γενικά στη μουσική τη Βυζαντινή. Τα παραδοσιακά τους τραγούδια έχουν φλέβα πιο κοντά στη Βυζαντινή.
0: Να πούμε λίγο δύο-τρία λόγια πρώτα έτσι και για τον κόσμο που ίσως δεν σας γνωρίζει εδώ στην Βόρειο Ελλάδα, για τους ακροατές μας. Είστε εδώ από Αθήνα, η καταγωγή σας?
1: Εγώ γεννήθηκα στη Θήβα.
0: Στη Θήβα.
1: Οι γονείς μου ήταν, ο πατέρας μου είχε καταγωγή από τα Βουρλά της Μικρασίας και η μητέρα μου ήταν Θηβαία. Προχώρησα από 2 ετών ήμουν, όταν ο πατέρας μου μόλις άρχισε να περπατάω, με έπαιρνε στην εκκλησία και εγώ όταν περπατούσα αυτός κανονικά, αλλά εγώ μικρό παιδάκι, όταν πήγαινα να περπατήσω έχανα, όταν πήγαινα να τρέξω τον πέρναγα. Όλο αυτό το παιχνίδι μου άρεσε κιόλας. Με έμαθε από την αρχή όχι μουσικές νότες, αλλά μου έμαθε να ψάλω ορισμένα πράγματα, για παράδειγμα τα πολιτίκια, τα αναστάσιμα, σε υμνούμε, μου το μάθανε στο σπίτι, το έλεγα την Κυριακή. Και όταν σε ηλικία 7 ετών από την πρώτη στη δευτέρα δημοτικού σχολείου, σε αυτή την ηλικία ήμουνα, μου έμαθε να πω Απόστολο της 13ης Κυριακής, το θυμάμαι ακόμη. Εγώ δεν ήξερα γραμμά τότε, αλλά τα είχα μάθει απ' έξω. Θέλω να πω ότι μ' είχε βάλει από την αρχή στο...
0: Πόσο σημαντικό είναι.
1: Ναι, στον τωρό που λέμε στη χωριό μου. Και πόσο σημαντικό είναι, και αφού 2 ετών καθόμουν στο τραπέζι που ήταν μια ρωτώντα και ο πατέρας μου έκανε μάθημα σε διάφορους μαθητές, καθόμουν απάνω ο κλαδόν με τα πόδια σταυρωμένα και κοίταγα τα βιβλία τους και έλεγα πεταστή, πεταστή. Πλάσμα. Σαν τα δύο είχα μάθει. Είναι παιδικές σκηνές αυτές, οι οποίες χαράζουν ένα δρόμο. Σε ηλικία μετά, 2 μήνες μετά από την περίπτωση που μου έμαθε Απόστολο να πω, ο πατέρας μου από ατύχημα στο χωράφι, γεωργός ήτανε, πέθανε από καρδιακό νόσημα. Εμάτωμα στο περικάδιο έχει πάθει. Και από εκεί και έπειτα όλα χάθηκαν για μένα. Ευτυχώς η μάνα μου κράτησε και με έστειλε σε δάσκαλο και από 9 χρόνια ξεκίνησα τη βυζαντινή μουσική.

0: ήταν οι πρώτοι σας δάσκαλοι στη μουσική?
1: Σας πω με τη σειρά. Ήταν ένας καθηγητής θεολόγος, είχε τελειώσει το Δύο Αθηνών, ήταν ο Γιώργος Σταμέλος, συγχωρεμένος τώρα. Μετά, στην ηλικία των 15 ετών, ήρθε στο σχολείο μας, στο γυμνάσιο, τότε Λύκειο, ήρθε κάποιος καθηγητής Πατριαρχαίας Κώστας, ο οποίος έψελνε τότε στην Αντιόχεια, στο Πατριαρχείο. Αυτός με προχώρησε, σε ηλικία 16 ετών με έβαλε αριστερό του. Στη συνέχεια ήρθα στην Αθήνα, πήρα μια υποτροφία στο Δύο Αθηνών, επειδή εκεί πέρα με μάθαιναν μουσική με πιάνο και με τέτοια πράγματα. Εγώ ξεκίνησα δεύτερο έτος, ενώ τα μαθήματα που είχα κάνει όταν έφυγα από τον Πατριαρχαία ήταν, θα σας πω τα καλύτερα. Ναι. Ήταν τα χερουβικά του Παπα-Νικολάου, ναι. Ήταν ο πλάγιος του Τετάρτου του Νικολάου Σμύρνης που τον έλεγε ο πατέρας μου. Ήταν το όμα της καρδίας μου που το έλεγε ο πατέρας μου και το τα είχα ζητήσει εγώ να μου τα μάθει.
0: Μαθήματα διπλώματος.
1: Λοιπόν, και βάζει το δεύτερο έτος να κάνω ότι κάθισα ένα χρόνο γιατί τα παιδιά ήταν, γίναμε φίλοι και λέω θα έρχομαι. Από εκεί και έπειτα έφυγα. Και πήγα πολύ αργότερα, πήγα στον Κώστα τον Κατσούλη, ένα εξαιρετικό δάσκαλο νοικοκύρη, και τελείωσα στο Μανώλη του Χατζημάρκο μετά από κάποια χρόνια. Με τον οποίο είχα μια συνεργασία σε εκπομπές στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 18 χρόνια. Εκπομπές μουσικής, μουσικές εκπομπές. Στη συνέχεια ακολούθησα τον δρόμο μου. Έκανα παράλληλα με το επάγγελμά μου που είναι γυμναστής ήμουν. Έκανα διάφορα μαθήματα. Χοροδία συνέστησα, παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής. Και πέρα το είχα πάρει την πορεία μου τώρα, εντάξει. Ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι τον φωτίσει και ο Θεός, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε ένα δίλημα και σε ένα σταυροδρόμο και λέμε τι θα κάνω, τι θα ακολουθήσουμε. Ο Θεός βοήθησε να ακολουθήσω εδώ, γιατί αρχικά υπήρχε και η άποψη έλα να γίνεις τραγουδιστής. Αλλά η Βυζαντινή για μένα ήταν και η Εκκλησία, η μεγάλη αγάπη.
0: Εδώ στα αναλόγια της Αθήνας, πού πηγαίνατε, με τον Μανώλη τον Χατζημάρκο, σε ποιους?
1: Όχι, ενώ ήμουν ψάλτης στη Θήβα, ναι. Διορισμένο στο γυμνάσιο σαν γυμναστής, και έψαλα σε εκκλησίες εκεί πέρα, σε δύο στη Θήβα, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Παναγία. Το 1980 είχα κάνει αίτηση να έρθω στην Αθήνα. Ήταν καθηγητής. Τότε ο ιερέας του Αγίου Νεκταρίου στο Νέο Ηράκλειο διορίστηκε ως καθηγητής στη Θήβα. Με άκουσε στον αγιασμό και μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, γιατί εμείς θέλουμε ψάλτη. Να έρθω, λέω. Έχουμε καλό ψάλτη, μου λέει. Ποιον έχετε? Το Στάικο, το Χατζή. Α, λέω, πατριώτης, λέω, καλός ο Στάικος. Έμεινα εκεί πέρα 18 χρόνια μετά, 18 στην χρόνια. Αθήνα. Και τώρα είμαι άλλα 24 εδώ. Δεν είμαι της άποψης ότι όπου ακούσεις ότι είναι καλύτερος μισθός πήγαινε. Είμαι της άποψης ότι όπου υπάρχει καλύτερη ατμόσφαιρα, κάτσε εκεί πέρα είναι καλύτερα.
0: Και γι' αυτό και είστε τόσα χρόνια. Ενώ συνήθως οι ψάλτες αλλάζουν.
1: Ναι, και έχουμε περάσει και τα βάσανά μας, έτσι. Αυτά είναι απόφευκτα.

0: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια διδάσκεται τη μουσική. Είστε σε αρκετά οδεία από ό,τι γνωρίζω και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην οποία διδάσκεται τη μουσική, και είστε ο κατάλληλος να μιλήσουμε και λίγο για το επίπεδο των σημερινών ψαλτών και των παιδιών που έρχονται για να μάθουν και που μαθαίνουν, αλλά και γενικότερα το επίπεδο των αναλογίων και της πόλης εδώ της Αθήνας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Είναι καταρχήν να ξεκινήσουμε από έναν ορισμό, θα έλεγα εγώ. Θα ήταν ρατσιστικό να πούμε ότι τώρα υπάρχουν ψάλτες και αύριο δεν θα υπάρχουν. Αύριο θα υπάρχουν και τώρα δεν ήτανε. Η κάθε εποχή έχει τους δικούς της καλούς, όπως έχει και τους δικούς τους κακούς. Σε όλες τις εποχές, άλλοι σε ψηλότερο και άλλοι σε λίγο χαμηλότερο και άλλοι σε λίγο πιο ψηλό στοιχείο, υπάρχουν οι προτεργάτες, οι πιο διακεκριμένοι. Όμως αυτό το οποίο θέλω να πω για τους σημερινούς ψάλτες, άμα ψάξετε σε όλη την Ελλάδα, όχι στα κέντρα, θα δείτε ότι υπάρχουν καλοί ψάλτες. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι έχει αναπτυχθεί η μουσικολογία, και το κακό στοιχείο είναι ότι η μουσικολογία δεν δίνει τις δυνάμεις της στο ψαλτικό μέρος, αλλά στο θεωρητικό, και βέβαια έρευνα μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά με συγχωρούν οι μορφωμένοι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μορφωμένοι κατά τα άλλα. Το εντός εισαγωγικών σημαίνει το εξής, ότι εάν δεν υπήρχε η τέχνη της μουσικής, δεν θα υπήρχαν μουσικολόγοι. Τι θα πούν οι μουσικολόγοι εάν δεν ελέγξουν, εάν δεν παρατηρήσουν, εάν δεν συγκρίνουν τα θέματα που αφορούν στην τέχνη της μουσικής. Αν δεν υπήρχε ο Πραξιτέλης, τι θα βλέπαμε, τι ερμή θα βλέπαμε. Άρα το πρωτεύον θέμα σε αυτό το χώρο είναι η τέχνη της μουσικής. Η μελέτη της μουσικής έρχεται σε δεύτερο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο να ξέρει ο ψάλτης τι λέει και για ποιο λόγο τα λέει. Ακόμη το βασικότερο στοιχείο είναι να γνωρίζει την ερμηνεία του στίχου. Αυτό δεν το ξέρουμε. Κάποιοι που είναι φιλόλογοι, κάποιοι που ασχολούνται και με αυτά τα θέματα, τα ξέρουν καλύτερα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το μυαλό του Ανδρόνικου σαν να καθάρισε. Η επιστολή του πατρός Γερασίμου του φαίνεται αληθινή αποκάλυψη. Τόσο καιρό ψάχνει λάθος, εντελώς λάθος. Στηρίζεται μόνο στον εαυτό του και δεν ζητά τη βοήθεια του παντογνώστη Θεού. Εκείνος που όλα τα γνωρίζει μπορεί να του φανερώσει τον κώδικα. Είναι τόσο απλό. Είναι θέμα πίστης. Αντί να στεναχωριέται, πρέπει να το αφήσει στα χέρια του. Εκείνος θα τον φανερώσει όπως και όποτε το θέλει. Στεναγμός ανακούφισης βγαίνει από το στήθος του. Το βάρος της υπόσχεσης του αλαφραίνει. Δεν είναι μόνος. Υπάρχει κάποιος που μεριμνά για όλα. Εκείνος θα μεριμνήσει και για τον κώδικα. Εκείνος θα μεριμνήσει και για τη δουλειά του και για την ειρήνη. Όλα θα πάνε καλά. Έχει μια υπέροχη αίσθηση αμεριμνησίας. Σαν το παιδί στην αγκαλιά του πατέρα του. Ηρεμία, σιγουριά. Ο ήλιος ανατέλει και στέλνει τις πρώτες ακτίνες του στον τόπο των κεκοιμημένων. Της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής, ψιθυρίζει ο Ανδρόνικος. Σε αυτούς που κάθονται στη χώρα και τη σκιά του θανάτου, φως ανέτειλε σε αυτούς. Ακριβώς όπως τώρα. Χαμογελάει. Σηκώνει το κεφάλι του. Το φως του ήλιου διαχέεται ανάμεσα στους τάφους και τα άσπρα συννεφάκια της πρωινής ομίχλης, κάνοντας το κημητήριο να δείχνει ακόμη πιο απόκοσμο. Μπροστά του ακριβώς βρίσκεται ένας τάφος. Μια χτίδα χαϊδεύει την ανάγλυφη επιγραφή του, καλώντας τον να τη διαβάσει. «Ενθάδε Κήτο, ο μοναχός Μιχαήλ, απεβίωσε εν έτη 6347 αποκτήσεως κόσμου». Και πιο κάτω, με καλλιγραφικά γράμματα, «Το ποτήριον, ο εγώ πίνω, πίεσθε». «Χριστέ μου, δεν μπορεί να διάβασα καλά». Κι όμως, ο τάφος που βρίσκεται μπροστά του και φωτίζεται από τον ανατέλλοντα ήλιο, έχει χαραγμένη αυτή ακριβώς τη φράση. «Το δεύτερο χωρίο του πατρός Γερασίμου». Και τότε θυμάται.

Ήταν μια από τις αξέχαστες συζητήσεις τους. Βρίσκονταν στο περιβόλι της Μονής και περπατούσαν. Δεν θυμάται πώς προέκυψε η συζήτηση. Ο πατήρ Γεράσιμος του μιλούσε για μια ευλογημένη ψυχή που είχε ζήσει στο μοναστήρι τα προηγούμενα χρόνια. «Ξέρεις, είχαμε ένα γεροντάκι εδώ, το γερο Μιχαήλ, να είναι αναπαυμένος. Πολύ καλή ψυχή, αγωνιστής. Κάθε μέρα τον ακούγαμε να σιγομουρμουρά. Το ποτήρι να πιούμε. Και όταν το ρωτούσαμε, ποιο ποτήρι γέροντα λες? Του Χριστού το πικρό, το πικρότατο. Μας απαντούσε και έφευγε. Πάντα μας άφηνε χωρίς εξηγήσεις. Μια μέρα τον πέτυχα στο κημητήριο να κάθεται. Το πλησίασα και σαν πέρασα από κοντά του τον άκουσα να λέει σιγανά. Το ποτήρι να πιούμε. Γύρισα και έκατσα δίπλα του. Κύριο Μιχαήλ, για ποιο ποτήρι λες? Του Χριστού το πικρό, το πικρότατο. Απάντησε, λες και αυτή η κουβέντα ήταν αρκετή για να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω. Εξήγησέ μου τι εννοείς. Ποιο είναι το πικρό ποτήρι του Χριστού που πρέπει να το πιούμε? Και τότε για πρώτη φορά ο γέροντας εξήγησε. Τα είχα όλα, καταλαβαίνεις, όλα. Κούνησε τα χέρια του με έμφαση. Γεννημένος από ρίζα τρανή, αρχοντική. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά. Είχα χωράφια και ζώα πολλά. Το χέρι μου δεν άπλωνα να δουλέψω. Άλλοι δούλευαν για μένα. Η γυναίκα μου ήταν καλή και μ' αγαπούσε. Τα παιδιά μου είχαν υγεία. Και νομίζεις μπορούσα να εκτιμήσω όσα είχα? Τα θεωρούσα δεδομένα και δεν αγωνιζόμουν γι' αυτά. Μα όσο αποκτούσα περισσότερα, όσα δώρα κι αν μου έστελνε ο Θεός, τόσο πιο αχάριστος γινόμουν, τόσο πιο σκληρός. Μια μέρα ένας εργάτης των στάβλων, νέο παιδί, ζήτησε ακρόαση. Τον δέχτηκα στο σπίτι. Ήταν τρομαγμένος πολύ. Κοιτώντας ανήσυχα τριγύρω, μου εξήγησε πως ο αδελφός του τον κυνηγάει. Αγάπησαν την ίδια κοπέλα, μα εκείνη προτίμησε αυτόν και ο αδελφός του του μήνυσε πως θα τον σκοτώσει. Άρχοντά μου με παρακάλεσε. Δείξε έλεος. Σώσε με από τον αδελφό μου. Κρύψε με. Να τον πόνεσα έστω και λίγο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι με ενόχλησε. Τι θέλει και με ανακατεύει στα προβλήματά του, σκέφτηκα. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Δεν είναι δική μου υπόθεση. Και του το είπα. Πόσο σκληρός ήμουν απέναντι στο φτωχό το παλικάρι. Εκείνο να μου ανοίγει την ψυχή του και εγώ να σκέφτομαι πότε θα μου αδειάσει τη γωνιά. Του ζήτησα να φύγει. Εκείνος έπεσε στο πάτωμα γονατιστός, εκλιπαρούσε να τον βοηθήσω. Κινδύνευε και αυτός, είπε, και η κοπέλα που αγαπούσε. Έπρεπε να τους βοηθήσω. Πώς μπορούσα να είμαι τόσο σκληρός? Κάλεσα τους υπηρέτες μου και τους διέταξα να απομακρύνουν τον νικέτη. Δεν το ξανασκέφτηκα. Ήταν λίγες μέρες πιο μετά, όταν άνθρωποι μου τον βρήκαν φρικτά σφαγιασμένο μέσα στους στάβλους μου. Κλήθηκα να τον δω. Ήταν φρικτό θέαμα. Αν το λυπήθηκα, τι να σου πω. Φαίνεται πως η καρδιά μου ήταν παγωμένη. Την επόμενη μέρα βρέθηκε σκοτωμένη και η κοπέλα στο δάσος, λίγο έξω από το χωριό. Δεν θεώρησα σκόπιμο να ανακατευτώ. Όμως η μέρα του θανάτου της άγνωστης αυτής κοπέλας υπήρξε και η τελευταία ημέρα της κατακόσμων ευτυχίας μου. Το επόμενο πρωί η γυναίκα μου παραπονέθηκε για κάποια περίεργα σημάδια στο σώμα της. Κάλεσα το γιατρό. Την εξέτασα και το βλέμμα του με τρόμαξε. Μολυσματική μεταδοτική ασθένεια, πολύ επικίνδυνη. Μας απαγόρευσε να ερχόμαστε σε επαφή και έτσι απομάκρυνα τα παιδιά από το σπίτι. Όμως η αρρώστια δεν άργησε να εκδηλωθεί και σε εκείνα. Ένα-ένα έπεφταν στο στρώμα, καίγοντας τον πυρετό, και το σώμα τους γεννούσε αυτά τα ποιώδη κόκκινα σημάδια χωρίς σταματημό. Μια πληγή έγιναν. Κανένα δεν άντεξε. Τελευταία έφυγε και η γυναίκα μου. Όσο καιρό κράτησε η αρρώστια τους, οι υπηρέτες με παράτησαν από φόβο μην κολλήσουν. Τα ζώα μου πέθαιναν αφού κανείς δεν μπορούσε να τα φροντίσει. Εγώ έβλεπα λίγη-λίγη τη ζωή μου, που ήξεραν πάντα ευτυχισμένοι, να χάνεται. Και μαζί ένιωθα να χάνω τα λογικά μου. Γιατί με πολεμούσε έτσι ο Θεός? Γιατί, τι του είχα κάνει? Αποφάσισε να παίξει μαζί μου με τη θεία του δύναμη? Τι μου λοιπόν, το παιχνίδι στα χέρια του? Και που ήταν η αγάπη του? Κόντευα να τρελαθώ.
Μόνο στο μεγάλο άδειο σπίτι, το γεμάτο φαντάσματα, δεν άντεχα άλλο. Πήρα δύο πράγματα σε ένα σακούλι και έφυγα. Έκλεισα πίσω μου την πόρτα του αρχοντικού και δεν ξαναγύρισα ποτέ. Με τα πόδια έφτασα στο πιο κοντινό λιμάνι και από εκεί μπήκα στο πρώτο καράβι και άφησα για πάντα πίσω την πατρίδα μου. Δεν ήθελα να τρώω, δεν μιλούσα με κανέναν. Νομίζω μου είχε σαλέψει. Μια σκέψη είχε κολλήσει στο νου μου και με βασάνιζε. Γιατί με πολεμούσε έτσι ο Θεός? Ήταν βράδυ και εγώ ξαπλωμένος σχεδόν στην κουπαστή, κοίταγα το φεγγάρι να παίζει με τα κύματα. Μία φαινόταν, μία χανόταν και η σκέψη να μου τριβελίζει το νου. Γιατί? Γιατί σε μένα? Και τότε, εκεί μέσα στους ήρεμους σχηματισμούς της νύχτας, μου φάνηκε να σχηματίζεται ένας σταυρός. Πάνω του, με καταταλαιπωρημένα το σώμα, καρφωμένος ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το πρόσωπό του φαινόταν πολύ καθαρά. Η ταλαιπωρία και από το μαρτύριο χαραγμένη σε κάθε του χαρακτηριστικό. Κάποια στιγμή σήκωσε το βλέμμα, με κοίταξε αυστηρά και είπε: «Το ποτήριον ο εγώ πίνω, πίεστε». Το επόμενο κυματάκι εξαφάνισε την εικόνα και εγώ βρέθηκα να αρμενίζω μεσοπέλαγα ξαπλωμένο στην κουπαστή. Από εκείνη τη στιγμή, παιδί μου, άλλαξαν όλα. Το ποτήρι που ο Χριστός μας ήπιε για χάρη μας ήταν πικρό, πικρότατο. Το είδα στο βλέμμα του, το είδα στις πληγές του. Και ήταν τόσο αθώος. Και ξαφνικά η δική μου προσωπική ζωή παρουσιάστηκε μπροστά μου. Ένα-ένα είδα με το νου μου όλα τα δώρα του Θεού, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το σπίτι μου, τα ζώα, τα κτήματά μου, την υγεία μου, τους ανθρώπους που εργάζονταν για μένα. Και από την άλλη, σαν μαχαιριά με ξέσχισε η αλήθεια της δικής μου αχαριστίας, της δικής μου αγνωμοσύνης. Μου έδωσε τόσα και εγώ δεν έδωσα στην πραγματικότητα τίποτα. Ούτε τη γυναίκα μου αγάπησα αληθινά, ούτε τα παιδιά μου. Τώρα καταλάβαινα πως μόνο τον εαυτό μου αγαπούσα. Και όταν... Αχ, Θεέ μου, να γύρναγα το χρόνο πίσω. Όταν εκείνο το παλικάρι ζήτησε τη βοήθειά μου, εγώ τι έκανα? Του γύρισα την πλάτη και αντί να τον σώσω αυτόν και την κοπέλα που αγαπούσε, τους οδήγησα στο θάνατο. Εγώ ήμουν ο φωνιάς. Έκλαψα όσο δεν είχα κλάψει ποτέ μου. Η θάλασσα δέχτηκε τα δάκρυά μου. Και κάθε δάκρυ που έπεφτε από τα μάτια μου ήταν σαν να έφευγε από την καρδιά μου. Και λίγο-λίγο σαν να αλάφρωνε, σαν να της έφευγε κάποιο βάρος. Η συνέχεια είναι απλή. Το πλοίο σταμάτησε στην Κωνσταντινούπολη. Αποβιβάστηκα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βρω ιερέα να εξομολογηθώ. Τα βήματά μου με έφεραν σε αυτό το μοναστήρι. Και εδώ, τελευταίος των τελευταίων, προσπαθώ να σώσω την ψυχή μου. Ξέρω πως είμαι φωνιάς και άκαρδος. Με ελπίζω στην ευσπλαχνία του. Άλλωστε υποσχέθηκα στο Θεό να μην αρνηθώ ποτέ ξανά το ποτήρι που εκείνος θα στείλει. Το πικρό ποτήρι που πρώτος ήπιε για τις αμαρτίες μας, πρέπει με χαρά να το πιούμε κι εμείς. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, να το πιούμε το ποτήρι το πικρό, το πικρότατο.

Ναι, δεν έχει λάθος. Η φράση που έλεγε ο Γερομιχαήλ σε όλη τη ζωή του τον συνοδεύει και στην τελευταία του κατοικία για να διδάσκει τους ζωντανούς. Και η φράση αυτή είναι το δεύτερο από τα χωρία. «Σύμπτωση», γέλασε ο Ανδρόνικος. Την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος τους καθημένους εν σκιά θανάτου, την ίδια ώρα του φανερώθηκε και το ποτήριον. «Και το τρίτο χωρίο? Λες να ταιριάζει και το τρίτο χωρίο? Άφες τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτό νεκρούς». Όντως έτσι ακριβώς έγινε. Οι πνευματικά νεκροί, ο πατέρας του δηλαδή, και οι άλλοι στρατιώτες που έκαναν τις σφαγές, έθαψαν και τους νεκρούς που οι ίδιοι σκότωσαν. Τους δικούς τους νεκρούς. Ο Ανδρόνικος ξέρει ότι δεν είναι αυτή ακριβώς η σωστή ερμηνεία. Στο Ευαγγέλιο μάλλον εννοεί τους οικείους τους. Δεν μιλάει για δολοφονημένους, αλλά ταιριάζει. Πώς ταιριάζει? Άσε εκείνους λοιπόν που πέθαναν πνευματικά να θάβουν και σε ακολούθησέ με. Ναι Χριστέ μου, θα σε ακολουθήσω. Θα αφήσω πίσω μου όλα όσα έγιναν. Θα αφήσω τους νεκρούς στην ψυχή και θα προσπαθήσω να ζήσω. Το Πνεύμα του Θεού πρέπει να μείνει ζωντανό μέσα μας. Άρα την ώρα της Ανατολής, στο χώρο των νεκρών, εκεί όπου μας δίνεται η εντολή να πιούμε το ποτήρι του μαρτυρίου και που οι πεθαμένοι πνευματικά έθαψαν τους νεκρούς τους, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε. Τόσο καιρό ο Ανδρόνικος νιώθει να έχει μπροστά του ένα γρίφο, μια εικόνα κομματιασμένη χωρίς νόημα. Τώρα ξαφνικά κάθε κομμάτι μπαίνει στη θέση του. Η ανακούφιση που νιώθει είναι λυτρωτική. Ήρεμα διαβάζει και το τέταρτο χωρίο. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ ύπονση, ότι εάν πιστεύσεις όψε την δόξα του Θεού. Χριστέ μου, δεν γίνεται. Είναι σαν να του μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Ανδρώνικε παιδί μου, δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα μου? Το υποσχέθηκα εδώ και χρόνια, από όταν ενανθρώπισα. Τώρα λοιπόν το καταλαβαίνεις? Ναι, το βλέπει πλέον. Τα πάντα είναι θέμα πίστης. Αν έχεις πίστη, θα δεις τη δόξα του Θεού. Και αν μπορείς να δεις κάτι τόσο σπουδαίο, μπορείς να βρεις και τον κώδικα. Συμπληρώνει ταχύτατα ο νους του, αρκεί να το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι. Τέρμα η απιστία, τέρμα η ανησυχία. Αν θέλει ο Θεός, θα τον βρει. Ο Ανδρόνικος σηκώνεται από το κάθισμά του. Η ψυχή του έχει πάρει φωτιά. Πλησιάζει τον τάφο που θα ρίσκε φλέγεται εκείνη την ώρα από τον ανατέλλοντα ήλιο. Σκύβει και φυλάει την πλάκα εκεί πάνω στην επιγραφή. Συγκινημένος από την αποκάλυψη, αποκαμωμένος από την ολονυχτία, γονατίζει πάνω στον τάφο και με τα χέρια πάνω στο χώμα που σκεπάζει το Γερομιχαήλ παρακαλεί. «Γερόντα διευχών σου, εσύ που ευαρέστησες το Θεό με τη μετάνοιά σου, παρακάλεσε τον να βρεθεί ο Πορφυρός κώδικας». Έμεινε λίγη ώρα σε αυτή τη στάση προσευχόμενος. Σε λίγο κάνει να σηκωθεί και καθώς μπρόχνει το σώμα προς τα πάνω, τα χέρια του βυθίζονται στο χώμα που έχει μαλακώσει από τη βροχή. Και τότε κάτι σκληρό ακουμπάει στην παλάμη του. Δεν είναι χώμα, δεν είναι πέτρα. Η καρδιά του χτυπάει δυνατά. Θαρρής θα πεταχτεί από το στήθος του. Με βιαστικές κινήσεις απομακρύνει το χώμα. Κάτι υπάρχει εκεί θαμένο. Μοιάζει με κουτί και το μέγεθός του είναι αρκετά μεγάλο. Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε να είναι ο Πορφυρός κώδικας. Σκαλίζει προσεκτικά το χώμα γύρω από τη σκληρή επιφάνεια και είναι όντως ένα καφέ ξύλινο κουτί. Προσπαθεί να το τραβήξει, μα είναι βαρύ και έχει κολλήσει στο χώμα. Πρέπει να το απελευθερώσει κι άλλο. Από μακριά ακούγονται καμπάνες. Οι εκκλησίες της πόλης καλούν τους πιστούς στον όρθρο. Ανδρόνικος ξέρει ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Σε λίγο οι δρόμοι θα γεμίσουν με κόσμο. Σηκώνεται και με το βλέμμα του αναζητά κάτι να τον βοηθήσει στο σκάψιμο. Θυμάται το μαχαιράκι που έχει στη μέση του. Το παίρνει στα χέρια και συνεχίζει με μεγαλύτερη ένταση. Σε λίγο το κουτί καθαρίζεται τριγύρω. Είναι ένα μεγάλο βαθύ κουτί, πιο πολύ μοιάζει με μικρό σεντούκι. Δεν έχει κάποια κλειδαριά. Ο Ανδρόνικος ετοιμάζεται να το ανοίξει και τότε ακούει θόρυβο. Ξάπλωσε πάνω του χωρίς να το σκεφτεί για να το κρύψει. Όπως η μάνα πιάνει αυθόρμητα την κοιλιά της, σαν αισθανθεί κίνδυνο για να σώσει το αγέννητο παιδί της.
με το πρόσωπο μέσα στον οπό από τη βροχή χώμα και την καρδιά του να χτυπά δυνατά, μένει εκεί ακίνητος. Περνούν δύο στιγμές και ο θόρυβος ξανακούγεται. Μοιάζει με σύρση μου. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, όχι τώρα. Όχι τώρα που τον βρήκα. Το σύρσιμο πλησιάζει. Δεν τολμάει να γυρίσει το κεφάλι, να δει μη τυχόν και κουνηθεί. Το χώμα μπαίνει στο στόμα και τη μύτη του. Ο θόρυβος πλησιάζει κι άλλο. Τώρα είναι πολύ κοντά. Πρέπει να είναι στο διπλανό διάδρομο. Όλες του οι αισθήσεις είναι σε εγρήγορση. Ετοιμάζεται να πεταχτεί όρθιος και να υπερασπιστεί το εύρημά του. Και ενώ η αγωνία του κορυφώνεται, το σύρσιμο αργά-αργά απομακρύνεται και σε λίγο σταματάει εντελώς. Περιμένει λίγο ακόμη και ακίνητος, με προσοχή σηκώνει το κεφάλι. Στην αρχή δεν βλέπει τίποτα. Όμως, όσο γυρίζει, το βλέμμα του διακρίνει μια μορφή σταματημένη μπροστά σε ένα τάφο λίγο πιο πέρα. Σκύβει. Σηκώνεται και πάλι σκύβει, κάνοντας κάτι σε εκείνο τον τάφο. «Θεέ μου, λες δεν είναι συλλητής τάφων. Πρέπει να τον εμποδίσω». Σε λιγάκι η μορφή σηκώνεται και απομακρύνεται. Περπατάει κουτσένοντας. Το ένα πόδι σέρνεται, κάνοντας θόρυβο, καθώς βαρνίζει το χώμα. Όποιος κι αν ήταν, φεύγει χωρίς να τον δει. Σημάδι της παρουσίας του, αφήνει το καντιλάκι του τάφου αναμένο να φέγγει με τη μικρή του φλόγα.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμων.

Ιερά Μητρόπολης, Συσσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός, Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αξιέπαινος όντως είναι ο ηγεμόνας εκείνος που όταν οι υπήκοοι τον βλέπουν να προβάλλει ενώπιόν τους, έχουν τη γνώμη ότι

Δεν βλέπουν άνθρωπο θνητό, αλλά κάποιον Θεό ευεργετικό και σωτήριο. Διότι οι υπήκοοι είναι αδελφοί και τέκνα, και όχι δούλοι και σκλάβοι. Αυτό όμως το επιβεβαιώνει με τη λαμπρή του μαρτυρία και ο Αλκαμένης, ο γιος του Τιλέρτου, ο οποίος όταν ρωτήθηκε με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο βασιλιάς να διατηρήσει για πολύ καιρό την εξουσία, απάντησε «Θα το πετύχει αν δεν πολύ αγαπήσει το κέρδος και αν ενδιαφερθεί επιμελώς για την ανάπαυση των υπηκών του». Ο Βεσπασιανός είχε ως σύμβολο ένα δελφίνι περιπλεγμένο σε μια άγκυρα για να δείξει ότι εξ ολοκλήρου ήταν αφοσιωμένος στην υπηρεσία του λαού και της πολιτείας. Διότι όταν οι ναύτες σε καιρό τρικυμίας ρίχνουν την άγκυρα στη θάλασσα, το δελφίνι περιπλέκεται σε αυτή για να κατακαθίσει σταθερότερα και να κρατά το πλοίο στερεό ανάμεσα στα κύματα. Έτσι λοιπόν και ο ηγεμόν πρέπει να αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για να διατηρεί σώα και αυλαβή την κατάσταση της αριστοκρατίας. Αυτό μας το λέει και ο Αλκιάτης με μεγάλη επιτιδιότητα στους στίχους του. Οι άνεμοι όταν πυκνώ στην θάλασσα ταράσουν, τους ναύτας τότε βοηθεί η άγκυρα στο βάθος. Ούτω λοιπόν ο ηγεμόν παράδειγμα ας πάρει ως άγκυρα να βοηθεί τις υπηκόης πάση.

Την ίδια γνώμη είχε και ο βασιλιάς Αρταξέρξης, ο οποίος επωνομάστηκε Μακρόχυρ διότι είχε το ένα του χέρι μακρύτερο από το άλλο. Έλεγε λοιπόν, βασιλικότερο είναι το προσθήνε ή το αφαιρίν. Το ίδιο έλεγε και ο βασιλιάς Πτολεμαίος. Μάλλον αρμόζει το ηγεμόνι το πλουτίζειν ή το πλουτίν. Διότι έργο του ηγεμόνος είναι να αυξάνει τα υπάρχοντα των υπηκόων του παρά να τα μειώνει, να ανακουφίζει το λαό και όχι να τον επιβαρύνει. Το ταμείο των καλών πριγκίπων δεν πρέπει να γεμίζει με τα υπάρχοντα των υπηκόων, αλλά με τα λάφυρα των εχθρών. Και στον ηγεμόνα πρέπει να υπερισχύει η δικαιοσύνη μάλλον και όχι η εξουσία. Αλλά αλίμονο, τόσο πολλοί επιθυμούν μερικοί να εξουσιάζουν και τόση δίψα έχουν να μαζεύουν πλούτο και χρήματα που στρέφουν όλη τους τη φροντίδα όχι στο να διοικούν το λαό αλλά στο να τον καταπιέζουν ή μάλλον στο να τον αφανίσουν τελείως. Αυτούς τους μέφεται ο Θεός με το στόμα του Εζεκίηλ στο 34ο κεφάλαιο. «Ω υπημένες Ισραήλ, μη βόσκουσι υπημένες σε αυτούς, ούτε πρόβατα βόσκουσι υπημένες, ιδού το γάλα κατεστίεται και τα αέρια περιβάλλεστε, το παχύς φάζεται και τα πρόβατά μου ου βόσκεται, το εσθενικός ου κενισχύσατε και το κακός έχων ου κατεδίσατε και το πλανόμενον ου επιστρέψατε και το απολολός ου ζητήσατε και το ισχυρόν κατηργάσαστε μόχθο». Γι' αυτό και ο λαός, υπερβολικά φορτωμένος πολλές φορές από τον ηγεμόνα, αποστατεί και επαναστατεί εναντίον του, διότι η υπερβολική φορολογία και η ακόριστη πλεονεξία είναι μια φωνή σκληρή στα αυτιά και μισητή στην καρδιά των υπηκόων. Αυτό όμως το επιβεβαιώνουν και τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, τον διεδέχθη στην εξουσία ο Ροβοάμ, γιος και κληρονόμος του μεγάλου εκείνου και σοφού βασιλιά. Μετέβησαν λοιπόν προς αυτόν ως πρέσβης εκ μέρους του λαού οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ με την παράκληση να μειώσει λίγο τη βαριά φορολογία, διότι δεν άντεχαν άλλο. «Ο πατήρ σου, είπον, ευάρινε τον κλειών ημών και συ νυν κούφισον από τις δουλείες του πατρός σου της σκληράς και από του κλειού αυτού του βαρέως, ου έδωκε νεφημάς και δουλεύσω μένση». Όταν τα άκουσε αυτό ο βασιλιάς, ζήτησε από τους πρέσβεις να του δώσουν προθεσμία 3 ημερών για να συζητήσει το θέμα με τους συμβούλους του και κατόπιν να τους απαντήσει. Αφού πέρασαν οι 3 ημέρες, ξαναήλθαν πάλι οι πρέσβεις. Τότε ο Ροβοάμ, περιφρονώντας τη συμβουλή των πρεσβυτέρων και ασπαζόμενος τη γνώμη των νέων, είπε τα εξής στους πρέσβεις: «Ο πατήρ μου επισάξα το ημάς, κλειό βαρύ. Καγώ προσθήσω επί των κλειών ημών. Ο πατήρ μου επέδευσαν ημάς μάστιξιν, εγώ δε παιδεύσω ημάς εν σκορπίης». Αυτή η σκληρή απάντηση τόσο παρόργησε το λαό που αποστάτησαν όλοι από τον Ροβάμ και εξέλεξαν αντί εκείνου τον Ιεροβοάμ, νέο βασιλιά του Ισραήλ. Τόσο μεγάλη δύναμη έχει η αυθονία των αγαθών στο να ενώνει και να συμφιλιώνει τις καρδιές του λαού όταν προέρχεται από το ενδιαφέρον των αρχόντων. Είναι όντως αληθινό το ρητό του ηθικού φιλοσόφου ότι ο πεινασμένος όχλος ούτε με τον λόγο πείθεται, ούτε με το δίκιο ημερούται, ούτε με τις παρακλήσεις κάμπτεται. Έχοντάς το αυτό υπόψη του, ο Αύγουστος Κέσαρ επέσυρε την εύνοια του λαού με την αυθονία του σύτου και έτσι με ευκολία κατόρθωσε να στερεώσει το κράτος της εξουσίας του. Λέγει πολύ ωραίο ο Τάκητος γι' αυτόν ότι αφού προσήλθησε τους στρατιώτες με τα δώρα, το λαό με τον σύτο και όλους με τη γλυκύτητα της αναπαύσεως, με μικρή αντίσταση άρχισε να συγκεντρώνει στον εαυτό του τις αρμοδιότητες της συγκλήτου, των αρχόντων και των νόμων, χωρίς καμιά αντίδραση από μέρους κανενός. Ας γνωρίζουν λοιπόν οι άρχοντες με βεβαιότητα ότι τότε αστατεί και διασύεται η τύχη του ηγεμόνος όταν αρχίζει και λείπει η τροφή και ακριβένει ο σύτος. Διότι λέει ο ποιητής:
όταν πεινάει ο λαός και όταν στεναχωρείται, κανέναν δεν εντρέπεται, κανέναν δεν φοβείται. Αυτούς τους κοπέλους με ευκολία θα τους αποφύγει ο ηγεμόν, αν σκεπτόμενος τα μέλλοντα, μιμηθεί κατά δύναμη τον μπάγκαλο Ιωσήφ και τον βασιλιά Σεβίρο. Ο Ιωσήφ τόσο πολύ σιτάρι συγκέντρωσε στις αποθήκες του Φαραώ, που όχι μόνο οι Αιγύπτιοι ετράφησαν, αλλά και οι κάτοικοι των γειτονικών χωρών, οι οποίοι ταλαιπωρούντο από την πείνα, με τρόπο θαυμαστό διεσώθησαν. Αλλά και ο Σεβίρος τόσο πολύ φρόντισε για την ευπορία της Ρώμης, που μετά το θάνατό του βρέθηκε στις βασιλικές αποθήκες σιτάρι αρκετό για να διαθρέψει όλο το ρωμαϊκό λαό 7 χρόνια πλουσιοπάροχα. Αυτούς λοιπόν τους άρχοντες ηγεμών έχει πρώτη πάσου και τότε θα σε τιμά όλος ο λαός. Από αυτήν την πηγή της επιοικίας ήπιαν και οι βασιλείς Τιβέριους και Μάρκος Αυρίλιος, που για αυτή τους την αρετή ιδιαιτέρως τους εγκομιάζουν οι αρχαίοι και τους θαυμάζουν. Τον Τιβέριο τον προέτρεψαν οι οικονόμοι με τις επιστολές τους να θέσει βαριά φορολογία στις επαρχίες της δικαιοδοσίας του, και εκείνος τους απάντησε γραπτός: «Έργον του καλού ποιμένος είναι να κουρεύει τα πρόβατα και όχι να τα γδέρνει». Το ίδιο περίπου είπε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Όταν κάποιος του είπε ότι οι πόλεις οι οποίες εξουσίαζε μπορούσαν να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο, του απάντησε με σύνεση: «Μισό τον Κυπουρό που βγάζει από τη ρίζα τα χόρτα», σαν να του έλεγε: «Τα φτερά δεν πρέπει να κόβονται τόσο πολύ ώστε να μην μπορούν να ξαναφυτρώσουν, διότι όποιος αρμέγει πολύ, αντί γάλακτος, βγάζει αίμα».

0: δικαιοσύνη πρέπει να διατηρείται γεωμετρική και όχι αριθμητική. Δίκαιο και αποδεκτό από όλους είναι να πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο όσοι έχουν περισσότερα πλούτη και μικρότερο εκείνοι που έχουν λιγότερα. Είναι πάλι αξιομνημόνευτο και κατάλληλο για την περίπτωσή μας εκείνο που έκανε ο Μάρκος Αυρίλιος. Κατά την εποχή της Μαρκομανικής εκστρατείας, σκεπτόμενος ότι έπρεπε να επιβληθούν νέες βαρύτατες φορολογίες στις επαρχίες, οι οποίες ήταν άδικες, για να αποφύγει τη φορολογία, έδωσε να πουληθούν με παρησία στην αγορά από τον διαλαλητή του τα σκεύη του, τα χρυσά, τα αργυρά και τα κρυστάλλινα, η πολύτιμη του λίθη, οι πίνακές του και ό,τι άλλο πολυτελές είχε από τους προγόνους του. Και με τα χρήματα που εισέπραξε από την πώληση των υπαρχόντων του, έθρεψε τους στρατιώτες του χωρίς να επιβαρύνει τους υπηκόους του. Επίσης και ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν πληροφορήθηκε ότι οι στρατιώτες του επιέζοντο από τα χρέη, εκήρυξε με παρησία να προσέρχονται οι δανειστές προσκομίζοντας το χειρόγραφο του χρέους και να πληρώνονται από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Αλλά επειδή τόσο οι δανειστές όσο και οι χρεοφυλέτες δεν επίστευαν ότι θα τηρούσε το λόγο του ο βασιλεύς, δεν προσήρχονταν για να ζητήσουν τα χρήματα. Τότε διέταξε ο Αλέξανδρος και τοποθέτησαν στο κέντρο της αγοράς τραπέζια, απέναντι από την είσοδο του βασιλικού ανακτόρου, επάνω στα οποία έβαλε 10.000 τάλαντα για να πάρει ο καθένας το δίκαιό του. Έτρεξαν όλοι μαζί και αφού πήραν την πληρωμή τους από τη μεγαλοψυχία του βασιλιά, ανεχώρησαν χαρούμενοι. Με αυτή τη συμπεριφορά του, υπεδούλωσε ο Αλέξανδρος ακόμη περισσότερο στην αγάπη του τις καρδιές των υπηκών του.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Το καλοκαίρι, φίλοι μας, όλοι το περιμένουμε λαχτάρα. Για όσους κατοικούν στην Ήπεθρο, είναι ο καιρός της συγκομιδής. Είναι οι μέρες σκληρής εργασίας. Για όσους συνοστίζονται στις πόλεις, είναι ο καιρός των διακοπών. Οι πόλεις με τους πολυαρίθμους ανθρώπους, με την πληθώρα των αυτοκινήτων, με τα αναρρύθμιτα νυχτερινά κέντρα, με τις ενοχλητικές τηλεοράσεις, με τα δαιμονιώδη μαρσαρίσματα των νεαρών που εποχούνται στα μηχανάκια τους, με το πλήθος των θορύβων, έχουν κάνει τη ζωή των ανθρώπων τόσο κουραστική που αναγκάζουν όλους τους ταλαιπωρημένους κατοίκους να ζητούν στην έξοδο από την πόλη λίγη ησυχία, λίγη ξεκούραση, μια χαλάρωση του καταπονημένου νευρικού συστήματος. Και οι διακοπές προσφέρονται για τη λύση αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό μόλις αρχίσουν οι ανυπόφορες ζέστες και τα τσιμέντα των πολυκατοικιών πάρουν φωτιά, αρχίζει η μασική έξοδος. Άλλοι παίρνουν το δρόμο για την επαρχία, για το χωριό, για το βουνό. Και αυτοί είναι οι πιο κερδισμένοι, γιατί στην ησυχία του χωριού, στη δροσιά του βουνού, μπορούν να βρουν λίγη γαλήνη και λίγη ηρεμία. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των ανθρώπων παίρνει τους δρόμους που οδηγούν στα πολυάριθμα παραθαλάσσια μέρη που διαθέτει η πατρίδα μας και τα αναρρύθμιτα όμορφα νησιά μας. Το πλήθος των ανθρώπων που κατακλείζουν τα παραθεριστικά κέντρα της χώρας μας δημιουργούν έναν άλλο συνοστισμό και μία ασυνήθιστη κινητικότητα που σε τίποτε δεν διαφέρει από τη ζωή της πόλεως. Διακοπές, φίλοι μας, σημαίνει ξεκούραση, σωματική ανάπαυλα και ψυχική ηρεμία. Διακοπές σημαίνει περισυλλογή και αυτοσυγκέντρωση και προπαντός χαλάρωση του τεταμένου νευρικού συστήματος. Διακοπές σημαίνει ένα ξένιαστο και ανέμελο δεκαπενθήμερο χωρίς περιττές ενασχολήσεις. Διακοπές σημαίνει και λίγη ψυχική ανάταση και λίγη φροντίδα για την ταλέπορη ψυχή μας, την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς γεμίσαμε με βιωτικές μέριμνες και βάσανα. Και αν, φίλοι μας, αυτό το πετύχουμε, οι διακοπές μας θα είναι επιτυχημένες. Καλές διακοπές, λοιπόν, και καλή επάνωδο με ανανεωμένες τις δυνάμεις για τη συνέχιση του αγώνα σου.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Ψάλλει η νεανική χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάστα στας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ανεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ονόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι η θέλεις ασθησίαν, έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, της Αγίας Μητρός αυτού Ευούλης, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Έψαλε η νεανική χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

μικρή μου φίλη χαίρετε. Και χρόνια πολλά στον Παντελή. Και στον μεγάλο και στον μικρό και στο μεσαίο και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Άγιος Παντελεήμονας δεν είναι μόνο ιατρός, γιατρός των σωμάτων, αλλά και των ψυχών μας. Και όλοι οι Άγιοι παιδιά, επειδή ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και ξέρουν τις αγωνίες μας, τις δυσκολίες μας, τα εμπόδια που συναντάμε από τον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές, γι' αυτό και παρακαλάνε τον καλό Θεό μας και του ζητάνε να μας βοηθήσουν και στις σωματικές αρρώστιες αλλά και στις ψυχικές. Ας τους ευχαριστούμε, ας τους κάνουμε φίλους μας και εκείνοι θα λένε καλά λόγια για μας τον Θεό Πατέρα μας. Λοιπόν, τώρα πάμε αμέσως στο συναξάρι του Αγίου Παντελήμωνα. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε.

Κάποιοι Άγιοι έχουν ονομαστεί από την Εκκλησία μας ανάργυροι, επειδή εξασκούσαν το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να αμείβονται με χρήματα, αργύρια. Αμοιβή τους ήταν η χαρά που ένιωθαν να ανακουφίζουν τον πόνο των συνανθρώπων τους, ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα του ίδιου του Χριστού. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στο χορό των Αγίων Αναργύρων κατέχει ο Άγιος Παντελεήμονας. Το αρχικό του όνομα ήταν Παντολέων. Έζησε στην οικομίδια της Μικράς Ασίας τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, τότε που βασιλιάς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ο Μαξιμιανός. Η μητέρα του, η Ευούλη, ήταν χριστιανή και ήθελε να μεγαλώσει χριστιανικά το γιο της. Έφυγε όμως γρήγορα από αυτή τη ζωή. Έτσι ο μικρός Παντολέων έμεινε με τον πατέρα του, τον Ευστόριο, ο οποίος ήταν μεν καλόκαρδος άνθρωπος, αλλά ήταν ειδωλολάτρης. Από τη μικρή του ηλικία ο Άγιος έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για τα γράμματα και μεγαλώνοντας επέλεξε να σπουδάσει την ιατρική τέχνη. Ο πατέρας του, σαν είδε αυτή του την κλίση, τον έστειλε να μαθητεύσει κοντά σε έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της εποχής του, τον Εφρόσινο. Τόση ήταν η αγάπη και η επιμέλεια του Παντολέοντα για την ιατρική, ώστε μέσα σε λίγο χρόνο ξεπέρασε όλους τους συμμαθητές του και ήταν το καύχημα του δασκάλου του. Η φήμη του έφτασε μέχρι τα αυτιά του βασιλιά, ο οποίος παρήγγειλε στον Εφρόσινο να μάθει στον νεαρό μαθητή του όλα τα μυστικά της ιατρικής και ύστερα να τον στείλει στο παλάτι για να αναλάβει τη θέση του βασιλικού γιατρού. Εκείνη την εποχή ζούσε στην οικομίδια και ένας Άγιος ιερέας, ο Ερμόλαος, ο οποίος κυνηγημένος από τον Μαξιμιανό είχε καταφύγει σε ένα σπιτάκι στην άκρη της πόλης. Εκεί τελούσε κρυφά τη Θεία Λειτουργία και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας και δίδασκε τους χριστιανούς. Κάποια στιγμή ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος πρόσεξε τον Παντολέοντα που περνούσε κάθε πρωί έξω από το σπίτι του, πηγαίνοντας να συναντήσει το δάσκαλό του. Βλέποντας την σεμνή όψη του και τη μετρημένη συμπεριφορά του, κατάλαβε την αγνότητα της καρδιάς του και θέλησε να τον προσελκύσει στην ορθόδοξη πίστη. Έτσι, ένα πρωινό που περνούσε από εκεί, βγήκε στην πόρτα και τον φώναξε κοντά του. Ο νέος πλησίασε και χαιρέτησε με τον πρέποντα σεβασμό τον γέροντα ιερέα. «Πού σε λένε, παιδί μου, και ποια είναι η πίστη των γονιών σου?» τον ρώτησε τότε εκείνος. «Παντολέων είναι το όνομά μου, σεβαστέ γέροντα. Πατέρας μου είναι ο Ευστόριος, γνωστός όσους κατοικούν σε αυτήν εδώ την πόλη. Η μητέρα μου λέγεται Ευούλη, αλλά έχει καιρό τώρα που έφυγε από αυτή τη ζωή. Όσο για την πίστη μου, όταν μεν ζούσε η μητέρα μου, με δίδασκε να γίνω χριστιανός, και αυτό επιθυμούσα κι εγώ. Από τη στιγμή όμως που έμεινα μόνος με τον πατέρα μου, με πιέζει να παραμείνω στη θρησκεία των ειδώλων και μου υπόσχεται ότι θα με τιμήσει με μεγάλα αξιώματα. Ποια επιστήμη σπουδάζεις, παιδί μου?» τον ρώτησε ο Ερμόλαος. «Την ιατρική, γέροντα. Αυτοί που διδάσκουν ο Ασκληπιός, ο Γαλινός, ο Ιπποκράτης και οι άλλοι σοφοί. Ο διδάσκαλός μου μάλιστα με έχει διαβεβαιώσει ότι αν γίνω τέλειος γιατρός, δεν θα υπάρχει καμία ασθένεια που να μην μπορώ να θεραπεύσω. Πίστεψέ με, παιδί μου.» Βρήκε τότε ευκαιρία ο Ερμόλαος. «Η τέχνη του Ασκληπιού, του Ιπποκράτη και των άλλων σοφών που λες, μικρή βοήθεια μόνο μπορούν να προσφέρουν σ' όσους τη σπουδάζουν. Όμως και οι θεοί που προσκυνά ο δάσκαλός σου και ο βασιλιάς Μαξιμιανός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ανέσθητα αγάλματα. Ένας είναι ο αληθινός Θεός
ο Ιησούς Χριστός. Και αν τον πιστέψεις με όλη σου την ψυχή, θα μπορείς να γιατρεύεις κάθε αρρώστια χωρίς φάρμακα, αλλά με τη χάρη του μόνο. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι μετά το τέλος της ζωής σου θα απολαύσεις αιώνια τη βασιλεία του, που είναι ασύγκριτα ανώτερη από όλα τα παλάτια της γης. Όσα μου είπε, σεβαστέ γέροντα, τα έχω ακούσει και από τη μητέρα μου, που πίστευε και προσευχόταν στο Θεό που κηρύττει της. Χαίρομαι λοιπόν που σε συνάντησα, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω σχετικά με την πίστη σου. Τώρα όμως πρέπει να φύγω, γιατί θα αργήσω στο μάθημά μου. Σου υπόσχομαι όμως να έρθω ξανά για να κουβεντιάσουμε. Και λέγοντας αυτά, τον χαιρέτησε και συνέχισε το δρόμο του.

Ο Παντολέων δεν ξέχασε την υπόσχεσή του. Την επόμενη κιόλας ημέρα επισκέφθηκε και πάλι τον Ερμόλαο. Από τότε συνήθισε να περνά πολλές ώρες της ημέρας κοντά του, ακούγοντας με προσοχή τη διδασκαλία του και ρωτώντας τον σχετικά με την ορθόδοξη πίστη. Κάποια από εκείνες τις ημέρες, ενώ ο Παντολέων επέστρεφε από το δάσκαλό του, βλέπει στο δρόμο του ένα παιδί να κοίταται νεκρό. Δίπλα του στεκόταν ένα μεγάλο φαρμακερό φίδι που το είχε δαγκώσει. Μόλις είδε ο Παντολέων αυτό το θλιβερό θέαμα, θυμήθηκε τους λόγους του Ερμόλαου και συλλογίστηκε. «Αν εκπληρώσει ο Θεός την επιθυμία μου και να στηθεί το παιδί, τότε δεν θέλω άλλη απόδειξη για την ύπαρξη του παντοδύναμου Θεού των χριστιανών, αλλά θα γίνω αμέσως χριστιανός». Ο καλός Θεός τον άκουσε και πριν προλάβει να καταλάβει τι έγινε, το παιδί συνήλθε και άνοιξε τα μάτια του σαν να ξύπναγε από βαθύ ύπνο, ενώ την ίδια στιγμή το φίδι ψόφησε. Σαν είδε αυτό το μεγάλο θαύμα ο νέος, έτρεξε συγκλονισμένος στον Ερμόλαο και τον παρακάλεσε να βαπτιστεί. Εκείνος πάλι, γνωρίζοντας την αγνότητα και την καλοσύνη του, τον βάπτισε αμέσως και τον κράτησε 7 ημέρες κοντά του, διδάσκοντάς του τα δόγματα της ορθόδοξης πίστης. Σαν γύρισε στο σπίτι του ο Παντολέων, δεν θέλησε να κρατήσει τις αλήθειες της πίστεώς του μόνο για τον εαυτό του. Έψαχνε λοιπόν ευκαιρία να βοηθήσει και τον πατέρα του να καταλάβει την πλάνη του και να μεταστραφεί στον ένα και αληθινό Θεό. Η αφορμή δεν άργησε να δοθεί.

Μια μέρα κάποιοι άνθρωποι έφεραν στο σπίτι του Παντολέοντα έναν τυφλό συγγενή τους, γνωστό σε όλη την πόλη για τη δυστυχία του. Σαν άνοιξε την πόρτα ο Άγιος, ο τυφλός έπεσε στα γόνατα και άρχισε να παρακαλεί. «Σε εικετεύω, γιατρέ, δώσε μου το φως μου και εγώ θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις, γιατί πολλοί από τους συναδέλφους σου υποσχέθηκαν να με θεραπεύσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αντίθετα μάλιστα, αν και δαπάνησα όλη μου σχεδόν την περιουσία στα φάρμακα, όχι μόνο δεν είδα κανένα όφελος, αλλά έχασα και το λίγο φως που είχα. Είσαι η τελευταία μου ελπίδα και όσα χρήματα μου απόμειναν είναι δικά σου, αρκεί να ξαναδώ. Ανθρωπέ μου, μη στεναχωριέσαι. Τα μάτια σου θα τα θεραπεύσει ο Πανάγαθος Θεός. Όσο για τα χρήματα που μου τάζεις, να πας να τα μοιράσεις στους φτωχούς. Ο πατέρας του Αγίου που παρακολουθούσε τη σκηνή νόμισε ότι ο γιος του θα προσπαθούσε να θεραπεύσει τον άρρωστο με τη βοήθεια της ιατρικής και γι' αυτό τον εμπόδισε λέγοντας: «Μη προσπαθήσεις, παιδί μου, να τον γιατρέψεις, γιατί αυτό ξεπερνά τις δυνάμεις σου και θα ντροπιαστείς. Οι σπουδαιότεροι γιατροί, ακόμα και αυτός ο δάσκαλός σου, ο σοφός Εφρόσινος, προσπάθησε πριν από σένα και απέτυχε. Πρόσεχε, πατέρα», λέει τότε ο Άγιος, «πρόσεχε και θα δεις ξεκάθαρα την αλήθεια. Αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους μπορούν να γίνουν εύκολα με τη δύναμη του Θεού». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, απλώνει το χέρι του και σταυρώνει τον τυφλό, επικαλούμενος στην βοήθεια του Ιησού Χριστού. Στη στιγμή τα μάτια του τυφλού άνοιξαν, ξαναβρήκε το φως του και άρχισε να δοξάζει με όλη του την ψυχή τον Θεό. Ο Ευστόριος, βλέποντας το μέγεθος του θαύματος, πίστεψε στον Χριστό και μπαίνοντας στο σπίτι του γκρέμισε όλα τα είδωλα των ψεύτικων θεών. Ύστερα ακολούθησε μαζί με τον τυφλό τον γιο του, τον Παντολέοντα, στο σπίτι που κρυβόταν ο Άγιος Ερμούλαος. Αυτός τους κατήχησε στην ορθόδοξη πίστη και τους βάφτισε χριστιανούς. Μετά την βάφτισή του, ο Ευστόριος έζησε λίγο ακόμα και σαν καλός χριστιανός έφυγε ειρηνικά από αυτή τη ζωή για να συναντήσει τον Κύριο.

Τότε ο Παντολέων, αφού μοίρασε στους φτωχούς όλη την περιουσία, αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στη θεραπεία των ασθενών. Ποτέ δεν πληρωνόταν για τον κόπο του. Το μόνο που ζητούσε από όσους θεράπευε ήταν να ομολογούν ότι αυτός που τους έκανε καλά ήταν ο Χριστός. Έτσι οι πολλοί έβρισκαν τη σωματική τους υγεία, αλλά ακόμα περισσότεροι έβρισκαν την πνευματική τους υγεία, αφού βλέποντας τα θαύματα και ακούγοντας το κήρυγμά του, πίστευαν στο Χριστό.

Η μόνη που δεν ήταν ευχαριστημένη ήταν οι υπόλοιποι γιατροί της πόλης. Αυτοί φθονούσαν τον Άγιο και έψαχναν ευκαιρία να τον διαβάλουν στο βασιλιά. Κάποια μέρα, ενώ ήταν όλοι τους κάπου συγκεντρωμένοι, πέρασε από εκεί ο θεραπευμένος τυφλός. Οι γιατροί τον αναγνώρισαν αμέσως και τον ρώτησαν πως έγινε καλά. Αυτός τους είπε όλη την αλήθεια. Εκείνοι τότε, δίχως καθυστέρηση, τον αρπάζουν και τον οδηγούν μπροστά στον βασιλιά. «Μεγαλειότατε», του λένε, «ορίστε που κατάντησε ο παντολέοντας που εσύ τόσο αγάπησες, ώστε να θέλεις να τον τιμήσεις κάνοντας τον γιατρό του παλατιού. Δεν φτάνει που αρνήθηκε την πίστη μας και έγινε ο παδός του Σταυρωμένου. Προσπαθεί να παρασύρει κι άλλους την πλάνη αυτή. Ακόμα και στην ιατρική εισάγει πρωτάκουστες δοξασίες, αποδίδοντας τις θεραπείες που κάνει ο Ασκληπιός στο δικό του Θεό. Αν θες απόδειξη για όλα αυτά, ρώτα τον άνθρωπο που σου φέραμε και θα σιγουρευτείς». Σαν άκουσε ο βασιλιάς τα λόγια τους, λυπηθήκε πολύ και ζήτησε από τον πρώην τυφλό να διηγηθεί τον τρόπο της θεραπείας του. Αυτός με πολύ θάρρος ομολόγησε ότι η αιτία της θεραπείας του ήταν ο αληθινός Θεός που κήρυτο ο παντολέον. «Μην είσαι ανόητος, άνθρωπέ μου. Φρόντισε να μην αναφέρει σε κανέναν ότι σε θεράπευσε ο Χριστός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι θεοί σου έδωσαν το φως σου», είπε ο βασιλιάς. «Εσύ είσαι ανόητος, βασιλιά, όπως και οι τυφλοί και ανέσθητοι θεοί σου. Αυτοί όχι μόνο το φως δεν μπορούν να δώσουν, αλλά αντίθετα σας έχουν τυφλώσει τα μάτια της ψυχής και δεν μπορείτε να δείτε το αληθινό φως που δίνει ο Χριστός». Σαν άκουσε τα λόγια αυτά ο Μαξιμιανός, βεβαιώθηκε ότι οι ιατροί του έλεγαν την αλήθεια και δώσε διαταγή να θανατώσουν τον άνθρωπο. Αυτός με μεγάλη χαρά δέχτηκε την καταδίκη και δοξολογώντας παρέδωσε το πνεύμα του στο δημιουργό του. Ο Άγιος ανέμαθε τα νέα, αγόρασε από τους δήμιους το τίμιο σώμα του θεραπευμένου τυφλού και τον ενταφίασε στο ίδιο μέρος με τον πατέρα του.

Την ίδια κιόλας ημέρα, ο βασιλιάς κάλεσε τον Παντολέοντα στο παλάτι. Όταν παρουσιάστηκε μπροστά του, ο Άγιος του είπε με αυστηρό ύφος: «Ασχημές φήμες κυκλοφορούν για σένα, Παντολέοντα. Μου είπαν ότι καταφρονείς τους μεγάλους θεούς και ότι πιστεύεις στο Θεό των χριστιανών. Γνωρίζω όμως ότι πολλές φορές οι άνθρωποι λένε ψέματα εξαιτίας του φθόνου. Γι' αυτό λοιπόν δεν έδωσα σημασία στα λόγια τους και σε κάλεσα εδώ να προσφέρεις θυσία στους θεούς. Έτσι θα μάθουν όλοι ξεκάθαρα την αλήθεια». «Βασιλιά μου», απάντησε ο Άγιος, «τα έργα είναι πάντοτε πιο πιστικά από τα λόγια. Ο Θεός, τον οποίο πιστεύω, απέδειξε με θαυμαστά έργα τη δύναμή του. Φώτισε τυφλούς, καθάρισε λεπρούς, ανέστησε νεκρούς και έκανε πολλά ακόμη θαύματα, τα οποία οι θεοί των Ελλήνων δεν μπορούν ούτε να τα φανταστούν. Αν όμως θέλεις, μπορούμε να δοκιμάσουμε ώστε να μάθεις και εσύ την αλήθεια. Πρόσταξε να φέρουν έναν ασθενή με ανίατη ασθένεια και ας προσευχηθούν οι ιερείς σου στους θεούς τους να θεραπευτεί. Ύστερα θα προσευχηθώ κι εγώ στο Θεό μου και με όποιο τη δύναμη γίνει καλά ο άρρωστος, αυτό να ονομάσουμε αληθινό Θεό». Η ιδέα αυτή άρεσε στο βασιλιά. Διέταξε τότε να φέρουν έναν εντελώς παράλυτο άνθρωπο. Οι ιερείς των ειδώλων προσευχήθηκαν για πολλή ώρα, όμως δεν κατάφεραν τίποτα. Όταν πια κουράστηκαν, είπαν στον Άγιο. Εκείνος επικαλέστηκε το Θεό του. Προσευχήθηκε. Ύστερα στράφηκε στον παράλυτο και πιάνοντάς τον από το χέρι του είπε: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του μόνου αληθινού Θεού, σήκω επάνω και περπάτα». Αμέσως ο άνθρωπος σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει με μεγάλη άνεση, δοξάζοντας με δάκρυα το Θεό. Πολλοί τότε από τους εθνικούς που παρακολουθούσαν τη σκηνή πίστεψαν στο Χριστό. Ο βασιλιάς όμως έμεινε στην απιστία του και δώσε αμέσως διαταγή να βασανίσουν τον Άγιο. Κανένα βασανιστήριο όμως δεν μπόρεσε να βλάψει τον Παντολέοντα, γιατί ο Χριστός τον προστάτευε θαυματουργικά. Θεράπευσε μέσα σε μια στιγμή τις πληγές του, έσβησε το αναμένο καμίνι στο οποίο θέλησαν να τον κάψουν. Ακόμα και τα λιοντάρια στα οποία τον έριξαν να τον κατασπαράξουν κάθισαν δίπλα του σαν ημέρα αρνάκια, δείχνοντας ότι κι αυτά σέβονται τους αληθινούς δούλους του Θεού. Τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί να παρακολουθήσουν τις δοκιμασίες του Αγίου, βλέποντας να γίνονται μπροστά στα μάτια τους τόσο μεγάλα θαύματα, πίστευαν στο Χριστό. Ακόμα και ο βασιλιάς δεν μπορούσε να πιστέψει όλα όσα έβλεπε. Όμως η κακία του τον εμπόδισε να δεχτεί την αλήθεια. Όταν μάλιστα έμαθε ότι αυτός που οδήγησε τον Παντολέοντα στον χριστιανισμό ήταν ο ιερέας Ερμόλαος, συνέλαβε και αυτόν μαζί με τους βοηθούς του, τον Ερμοκράτη και τον Έρμυπο. Ούτε όμως αυτοί πίστηκαν να προσκυνήσουν τα είδωλα. Τότε ο Μαξιμιανός διέταξε να θανατωθούν. Έτσι κέρδισαν και αυτοί το στεφάνι του παραδείσου.

Τέλος, έδωσε διαταγή ο βασιλιάς να θανατώσουν και τον Άγιο. Όταν όμως πήγε ο στρατιώτης να εκτελέσει την εντολή, λύγησε η κόψη του ξύφους του, σαν να ήταν φτιαγμένη από κερί. Έντρομοι τότε όλοι οι στρατιώτες που τον συνόδευαν πίστεψαν στον Χριστό και πέφτοντας στα πόδια του Αγίου τον παρακαλούσαν να του συγχωρήσει για τα μαρτύρια που τον είχαν υποβάλει. Αυτός προσευχήθηκε στο Θεό για τη σωτηρία τους και για όλο τον κόσμο. Όταν τελείωσε, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό να λέει: «Όσα ζήτησες θα εκπληρωθούν και ακόμα περισσότερα. Από τώρα και στο εξής μάλιστα, δεν θα λέγεσαι Παντολέων, αλλά Παντελεήμων, γιατί πολλοί θα σωθούν με τη μεσητεία σου».

Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Άγιος αισθάνθηκε μεγάλη αγαλίαση και παρότρινε τους στρατιώτες να εκτελέσουν αμέσως την εντολή του βασιλιά. Εκείνοι όμως δεν τολμούσαν να πλώσουν τα χέρια τους επάνω του. Τελικά, βλέποντας τη λύπη του που θα έχανε το στεφάνι του μαρτυρίου, δεν θέλησαν να τον στεναχωρήσουν άλλο. Έτσι, αφού τον ασπάστηκαν με μεγάλη ευλάβεια και τον αποχαιρέτησαν, εκτέλεσαν τη διαταγή του βασιλιά. Ήταν 27 Ιουλίου του έτους 304 μετά Χριστόν.

Πολλά χρόνια πέρασαν από τότε. Ο Άγιος Παντελεήμονας δεν σταμάτησε να θαυματουργεί και να θεραπεύει όσους τον επικαλούνται με πίστη. Πάνω στη γη προτίμησε να ζήσει ανάργυρος, όμως στην αιώνια ζωή ανταμείφθηκε πλουσιοπάροχα από τον Θεό, που τον δέχτηκε με τιμές μέσα στην ουράνια αγκαλιά του.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είναι κοντά σας λοιπόν αυτή η εκπομπή που πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμολύπου και πνευματικό της αδελφότητός μας, της Αγίας Λιδίας, μας μαθαίνει, ας το πω, την πίστη μας. Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδερφή Αγγελική.
0: Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της πίστης μας είναι και το θέμα που μας απασχολεί στις φετινές εκπομπές. Η προσφορά της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Έχουμε λοιπόν, Πάτερ, την γυναίκα, την προσευχόμενη γυναίκα, όπως για την οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη συνάντηση. Και σήμερα να δούμε τη γυναίκα που συμμετέχει στην κοινή λατρεία. Είναι σημαντικό αυτό, μπορεί, είναι σημαντικό όσο είναι και η προσευχή της μόνη της μέσα στο σπίτι.
1: Να πούμε, αδελφή Αγγελική, ότι η προσευχή που κάνει ο κάθε πιστός έχει ουσιαστικά δύο μορφές. Η μία μορφή είναι η ατομική προσευχή, αυτή η οποία γίνεται στο σπίτι ή γίνεται την ώρα της δουλειάς, στο δρόμο, όπου και να βρίσκεται ο άνθρωπος, που προσεύχεται στο Θεό μόνος του ή το πολύ πολύ με τους δικούς του ανθρώπους, με τους ανθρώπους του σπιτιού. Και υπάρχει και η δεύτερη μορφή, η μορφή της κοινής λατρείας, της κοινής προσευχής που γίνεται εντός του Ιερού Ναού. Και οι δύο οι προσευχές έχουν δύναμη, έχουν χάρη και πρέπει να χρησιμοποιούνται. Πρέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος και στο σπίτι του να προσεύχεται, αλλά και στον Ιερό Ναό. Μια μεγάλη διαφορά που έχει η προσευχή στο ναό σε σχέση με την προσευχή στο σπίτι είναι ότι η προσευχή στο ναό είναι κοινή. Δηλαδή συνάζεται εκεί το σώμα της Εκκλησίας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, όλοι οι πιστοί και προσεύχονται προς το Θεό και η προσευχή τους είναι δυνατή διότι ενώνονται όλες οι προσευχές και γίνονται ένα σώμα. Όλοι οι πιστοί οι οποίοι συμμετέχουν στην κοινή λατρεία, εισερχόμενοι στο ναό, εκεί ενώνουν τις προσευχές τους και έτσι όπως μας τα έχει πει ο Χριστός μας, όπου είστε δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας αυτό, ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, και επίσης τον άλλο λόγο του Χριστού που είπε ότι εάν ζητήσουν δύο ή τρεις άνθρωποι μαζί, αν έχουν ένα αίτημα προς το Θεό, τότε ο Θεός θα πραγματοποιήσει αυτό το αίτημα επειδή η προσευχή είναι κοινή. Έχοντας λοιπόν αυτά στο μυαλό μας, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η κοινή προσευχή έχει δύναμη μεγάλη. Και επίσης έχοντας στο μυαλό μας ότι εκεί στο ναό δεν είναι απλά μια κοινή προσευχή, αλλά είναι μια προσευχή που γίνεται με την παρουσία του ιερέα, ο οποίος μέσω της ιεροσύνης φέρνει τη χάρη του Θεού στους ανθρώπους, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτή η προσευχή μέσα στο ναό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους πιστούς να κατακλείζουν τους ιερούς ναούς, είτε τις Κυριακές, είτε σε κάποια γιορτή, και αυτό να γίνεται με πίστη και αγάπη και με αυτήν την εμπιστοσύνη στα λόγια του Χριστού μας που αναφέραμε πιο πριν. Και έτσι οι πιστοί πηγαίνοντας στο ναό γνωρίζουν ότι προσευχόμενοι εκεί θα λάβουν απαντήσεις στα αιτήματά τους και θα γίνει η προσευχή τους πιο δυνατή. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι μέσα στον Ιερό Ναό υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών από τους άνδρες. Πιο πολλές γυναίκες πηγαίνουν στους ναούς να προσευχηθούν και βέβαια αυτό, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, έχει να κάνει με αυτό το χάρισμα της γυναίκας να είναι πιο συναισθηματική και να θέλει αυτό το συναίσθημά της και αυτήν την έφεση που έχει προς το Θεό να την δείξει με διαφόρους τρόπους στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Δηλαδή αυτό που η καρδιά της την προτρέπει να κάνει, θέλει η γυναίκα να το κάνει και στην πράξη. Και έτσι λοιπόν και η προσευχή της στον Ιερό Ναό με τη συμμετοχή της ίδιας εκεί είναι πολύ πολύ σημαντική και πολύ ενεργή.
0: Πάτερ, πώς μπορεί η γυναίκα να συμβάλλει στην ζωντάνια της λατρείας, στην ας πω μεγαλύτερη λειτουργικότητα, ας το πω, της λατρείας μέσα στην Εκκλησία?
1: Πολύ όμορφος αυτός ο χαρακτηρισμός που ανέφερες, αδελφή Αγγελική, στη ζωντάνια της λατρείας. Και το λέω αυτό διότι πραγματικά, ενώ η λατρεία μας είναι τόσο όμορφη, για να γίνει ακόμα πιο όμορφη πρέπει και εμείς οι πιστοί να συμμετέχουμε μέσα με θέρμη, με πίστη, με αγάπη, να προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί για να γίνεται αυτή η λατρεία ακόμα πιο όμορφη. Έτσι όπως γνωρίζουμε την Ορθόδοξη λατρεία, γνωρίζουμε ότι αυτή η λατρεία που έρχεται από το Βυζάντιο, από αυτή τη μεγαλοπρέπεια, είναι τόσο όμορφη, τόσο θαυμάσια λατρεία, η οποία μας ανεβάζει στον ουρανό. Και αν κάποιος έχει κάποια εμπειρία από άλλες λατρείες, είτε αιρετικών είτε αλλόθρησκων, βλέπει ότι όλα εκείνα είναι πολύ τυποποιημένα, είναι πολύ ενοχελικά, πολύ κουραστικά, έτσι δεν έχουν κάποια ομορφιά στη λατρεία τους. Αντίθετα, η δική μας η βυζαντινή λατρεία έχει αυτή την μεγαλοπρέπεια, την οποία τη συνδυάζει και με την κατάνοιξη. Και σε όλα αυτά, όπως είπαμε, όταν και οι άνθρωποι συμμετέχουν στη λατρεία, ο καθένας με τον τρόπο τους και συμβάλλει με αυτό το οποίο έχει ο καθένας ως χάρισμα, τότε η λατρεία μας γίνεται ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο μεγαλόπρεπη και συνάμα ακόμα πιο κατανοητική. Και όταν λέω ότι μπορεί να συμβάλλει ο καθένας με τον τρόπο του και με το χάρισμά του, εννοώ ότι, για παράδειγμα, στην ψαλμωδία, όταν οι ψάλτες μας γνωρίζουν και ψέλνουν βυζαντινά, ψέλνουν όμορφα, όταν σε πολλές ακολουθίες που συμμετέχουν οι γυναίκες, όπως είναι οι παρακλήσεις, εκεί θα ψάλουν και οι ίδιες οι γυναίκες και προσπαθούν αυτήν η ψαλτική τους να συμβαδίζει με το βυζαντινό ύφος, όταν οι γυναίκες προσπαθούν να στολίσουν το ναό, να φροντίσουν το ναό να είναι καθαρός, να είναι ευπρεπής, γενικότερα στον εξοραϊσμό του ναού προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τότε όντως η λατρεία μας γίνεται πολύ όμορφη. Και ακόμα πιο όμορφη γίνεται με την προσευχητική παρουσία και ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι που ομορφαίνει τη λατρεία. Εάν πάμε, ας πούμε, σε μία ακολουθία και δούμε το ναό άδειο, όσο όμορφος και να είναι ο ναός, όσο περιποιημένος, όσο καθαρός και αν είναι, δεν έχει αυτή την ομορφιά που έχει όταν ο ναός είναι γεμάτος από κόσμο, από ανθρώπους. Και σε αυτό βέβαια συμβάλλει πολύ και η γυναίκα, αφού οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά γεμίζουν τους ναούς, και αυτό το άρωμα της ευλάβειας το οποίο εκπέμπει η γυναικεία παρουσία μέσα στο ναό είναι αυτό που ομορφαίνει τη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό λοιπόν να γνωρίζουμε ότι οι ναοί μας, όσο όμορφοι και αν είναι, αν είναι άδειοι, δεν έχουν αυτή την ομορφιά. Όταν όμως γεμίζουν οι ναοί μας, τότε ολοκληρώνεται το νόημα της ύπαρξης του ναού, ο οποίος είναι ο χώρος λατρείας του Θεού μας.
0: Πάτερ, από όλο αυτό που είπαμε τώρα, έχει κάποιο πνευματικό κέρδος η γυναίκα?
1: Βέβαια έχει η γυναίκα πνευματικό κέρδος. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει στο ναό, δεν κερδίζει ο ναός, κερδίζει με αυτή την ομορφιά που είπαμε πιο πριν, αλλά ουσιαστικά οι άνθρωποι κερδίζουν. Όταν η γυναίκα εκκλησιάζεται, δεν εκκλησιάζεται για να... Δεν πάει εκεί και έχει στο μυαλό της πηγαίνω για να κερδίσει ο ναός. Πηγαίνει και λέει θα κερδίσω εγώ, θα κερδίσω τη σωτηρία μου, θα κερδίσει το παιδί μου, θα κερδίσει ο άντρας μου. Και έτσι λοιπόν αυτό το κέρδος, το οποίο ναι μεν φαίνεται ότι είναι της Εκκλησίας, ουσιαστικά είναι του κάθε πιστού. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Η Εκκλησία είναι όλα τα μέλη των πιστών που ενώνονται στην κοινή λατρεία. Και όταν υπάρχει αυτή η κοινή λατρεία, η ευλογία του Θεού πηγαίνει στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε ένα που είναι μέσα στο ναό. Έτσι λοιπόν η γυναίκα όταν θα εκκλησιαστεί, από εκεί θα πάρει τη δύναμη, εκεί θα βρει τη δύναμη, εκεί θα βρει την παρηγοριά. Πού αλλού θα παρηγορηθεί, πού αλλού θα λάβει αυτή την ψυχική δύναμη για να ξεπεράσει τα εμπόδια. Από εκεί θα καθοδηγηθεί πνευματικά. Εκεί μέσα στην Θεία Λατρεία θα φωτιστεί το μυαλό της, θα πάρει δύναμη και μέσα στην Εκκλησία θα βρει και τον ιερέα, εκεί θα βρει τον πνευματικό της, εκεί θα συνομιλήσει, εκεί θα λάβει τις συμβουλές, εκεί θα δει και τον αγώνα άλλων γυναικών, εκεί θα συναναστραφεί με άλλες γυναίκες. Από εκεί θα πάρει όλη της την ψυχική δύναμη, ούτως ώστε γυρνώντας το σπίτι της να είναι μια διαφορετική γυναίκα, μια γυναίκα πιο δυνατή, μια γυναίκα γεμάτη με ελπίδα, μια γυναίκα η οποία θα έχει αφήσει τους φόβους, τις φοβίες, τις αγωνίες μέσα στο ναό και ο ναός ουσιαστικά θα γίνει το ιατρείο από το οποίο φεύγοντας η γυναίκα θα έχει θεραπευθεί, θα έχει θεραπεύσει και τις φοβίες και τις αγωνίες και τα πάθη και το οτιδήποτε την κάνει να στεναχωριέται και να απελπίζεται. Έτσι λοιπόν η κάθε γυναίκα θα πρέπει να θεωρεί τον ιερό ναό ως δεύτερο σπίτι της. Όπως κάποιος αισθάνεται μέσα στο σπίτι του ασφάλεια, όπως κάποιος αισθάνεται ότι εκεί στο σπίτι του θα βρει παρηγοριά, θα βρει τη χαρά, έτσι και με τον ίδιο τρόπο και πολύ περισσότερο όλα αυτά θα τα βρει στο ναό. Γιατί μέσα στο ναό είναι η χάρις του Θεού, μέσα στο ναό είναι οι Άγιοι μας, μέσα στο ναό είναι οι συνάνθρωποι μας, οι αδελφοί μας που συναγωνίζονται και αυτοί μαζί με εμάς τον καλό αγώνα. Και έτσι λοιπόν η κάθε γυναίκα που πάει στο ναό, από εκεί θα πάρει δύναμη για να συνεχίσει το έργο της, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Πηγαίνει μια γυναίκα στο ναό, Πάτερ, και συμμετέχει στις ακολουθίες, κυρίως στη Θεία Λειτουργία. Πώς βιώνει τη Θεία Λειτουργία η προσευχόμενη γυναίκα?
1: Αυτό το οποίο βιώνει η γυναίκα μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να το βιώσει πουθενά αλλού. Και στην προσευχή της στο σπίτι βέβαια κατά κάποιο τρόπο βιώνει αυτή την συγκίνηση και την αγάπη, αλλά όμως μέσα στο ναό είναι πολύ διαφορετικά, διότι ξέρει ότι βρίσκεται μέσα στον οίκο του Θεού. Ξέρει ότι εκεί μέσα στο ναό τελείται το μυστήριο των μυστηρίων. Ξέρει ότι εκεί μέσα στο ναό θα μεταβάλει το Άγιο Πνεύμα, το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού, και όταν η ίδια κοινωνήσει από του σώματος και του αίματος του Κυρίου, τότε αυτό θα είναι η πιο μεγάλη δύναμή της. Η Θεία Λειτουργία είναι η δύναμη όλων ημών των χριστιανών. Η Θεία Λειτουργία είναι αυτήν η οποία μπορεί να μεταβάλει τα πάντα. Η Θεία Λειτουργία είναι το πιο μεγάλο έργο που μπορεί να επιτελεστεί εδώ στη γη. Και όταν η γυναίκα συμμετέχει σε αυτό το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και στις άλλες ακολουθίες βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο στη Θεία Λειτουργία, τότε εκεί συναντά το Χριστό προσωπικά. Έτσι λοιπόν αυτή η συνάντηση με τον Χριστό είναι αυτή η οποία μπορεί να μεταμορφώσει τις αγωνίες και τα βάσανά της σε δοξολογία. Διότι όταν ο άνθρωπος συναντάει τον Χριστό, τότε φεύγουν αυτά όλα και αυτό που μένει είναι δοξολογία. Δοξάζει ο άνθρωπος τον Θεό. Πόσες φορές ακούμε ανθρώπους που είναι μέσα στον πόνο, μέσα στην αγωνία και αυτό το οποίο λένε είναι δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Και αυτό είναι που τους κάνει να συνεχίζουν τη ζωή, να συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς να απελπίζονται. Αυτό και καταφέρνει κάθε γυναίκα η οποία προστρέχει στο ναό και γίνεται ο ιερός ναός ο τόπος στον οποίο από εκεί παίρνει δύναμη για να συνεχίσει τη ζωή της. Ο ναός είναι ο τόπος που συναντάει το Χριστό, ο τόπος που μεταμορφώνει την ίδια, ο τόπος που τη δίνει δύναμη μεγάλη.
0: Η γυναικεία παρουσία, Πάτερ, στη λατρεία, έτσι γενικότερα να μας πείτε, τι προσφέρει?
1: Η γυναικεία παρουσία γενικότερα παντού προσφέρει χαρά και ειρήνη και δύναμη. Έτσι την έχει πλάσει ο Θεός τη γυναίκα, όπου βρίσκεται να σκορπάει το χαμόγελο, να σκορπάει την ειρήνη. Βλέπετε όταν ένα παιδάκι πέσει κάτω, σκοντάψει, χτυπήσει, αμέσως κοιτάει που είναι η μητέρα του, να τρέξει στην αγκαλιά της. Δεν θέλει τίποτε άλλο το παιδί εκείνη τη στιγμή. Θέλει την αγκαλιά της μητέρας του, διότι γνωρίζει ότι εκεί βρίσκεται η ασφάλεια, εκεί βρίσκεται η χαρά του, εκεί θα παρηγορηθεί. Έτσι λοιπόν η γυναικεία παρουσία αυτό προσφέρει παντού και αυτό πρέπει να προσφέρει. Και όταν δεν το προσφέρει, αυτό είναι αλλίωση και αλωτρίωση της γυναικείας φύσης, διότι πολλές φορές βλέπουμε η γυναίκα αντί να προσφέρει ειρήνη και χαρά, να προσφέρει ακριβώς τα αντίθετα συναισθήματα. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει η γυναίκα όπου βρίσκεται, είτε είναι σε χώρο λατρείας, είτε είναι στο σπίτι της, είτε είναι στην εργασία της, είτε περπατάει στο δρόμο, όπου και να είναι, να δίνει αυτόν τον τόνο της χαράς, τον τόνο της ελπίδας. Έτσι λοιπόν και στην ερώτηση που απίστηνες αδελφή Αγγελική, το τι προσφέρει η γυναικεία παρουσία μέσα στη λατρεία, προσφέρει αυτήν την θερμότητα της πίστεως, προσφέρει τη θερμότητα της προσευχής, προσφέρει την ευαισθησία, προσφέρει την προσευχητική δύναμη. Είναι η παρουσία της γυναίκας ουσιαστικά η καρδιά αυτής της κοινής σύναξης και μεταδίδει μέσα στον ναό και ζωή και γαλήνη και ηρεμία. Έτσι πρέπει. Είπαμε ότι υπάρχουν και τα αντίθετα πολλές φορές αποτελέσματα όταν η γυναίκα έχει αλωτριωθεί, αλλά όμως δεν πρέπει η γυναίκα να είναι αλωτριωμένη, να είναι έξω από τη φύση της, να κινείται έξω από τη φύση της. Η γυναίκα πρέπει να κινείται έτσι όπως την έχει πλάσει ο Θεός, να χαμογελάει, να δίνει ελπίδα, να προσεύχεται, να στηρίζει, να είναι η καρδιά των πάντων. Και έτσι λοιπόν και μέσα στο ναό πρέπει η γυναίκα να είναι η καρδιά της σύναξης της λειτουργικής.
0: Πάτερ, εδώ να σταματήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, παραμένοντας και πάλι στο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε, την προσφορά της γυναίκας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε προς το παρόν. Μείνετε όμως συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί για σας. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Ιερά Μητρόπολης, Συσανίου και Σιατής της. Ιερός Ναός, Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

0: Εν ώψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 24930-61811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου γιορτάζει αύριο η Εκκλησία μας και εμείς απόψε βρισκόμαστε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης στην Ιερά Μητρόπολη, Νέα Πόλος και Σταυροπόλος για να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια σε απευθείας σύνδεση τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

color.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδίσω αναβαλόμενος φωσοσημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίω σας αυτά, όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυταίος εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα

δράκον ούτωσον έπλασα σεμπέζιν αυτή, πάντα προσέ προσδοκώσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντες δε σου το πρόσωπον, ταρακτήσονται. Ανταρελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Ωσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: προσευχητική ακούγεται και πάλι η φωνή του υμνοδού. Κύριος εισακούσετε μου εντο και κραγένε με προς αυτόν. Παράκληση η προσευχή να εισακουστεί στο θρόνο του Αγίου Θεού, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, καθώς ο Εσπερινός αναγγέλει τον ερχομό μιας καινούργιας μέρας και το ηλιοβασίλεμα μας προετοιμάζει για την είσοδό μας στη γιορτή. Και εδώ, στον τόπο της εύκαρπης γης, στις εργατικές πολυκατοικίες, στον τόπο άθλησης της καθημερινότητας των πολυτέκνων αδελφών μας, το πρόσωπο της Αγίας Ειρήνης, της Χρυσοβαλάντου, όπως αυτή αποκαλείται, και άκουγα τον υμνοδό με πόσα κοσμητικά επίθετα το πρόσωπό της περιέβαλε, στολίζοντας με τα λόγια αυτά, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις αρετές οι οποίες κοσμούσαν το πρόσωπό της. Και εδώ, σε αυτόν τον τόπο της εύκαρπης, επαναλαμβάνω, γης, ναός, χτίζεται στο όνομά της και οι πιστοί συνεχίζουν αυτόν τον αγώνα. Είναι το άθλημα θαρής εδώ στην Εσπερία Θεσσαλονίκη, σε αυτόν τον τόπο όπου αθλούνται καθημερινά Ολυμπιονίκες της καθημερινότητας, ο κόσμος κτίζουν εκκλησιές κατά τον ποιητή. Και αυτός ο κόσμος, όλος αυτός ο σπουδαίος κόσμος, ο οποίος αντλεί δύναμη από την αγιότητα. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον γιορτινό πανηγυρικό Εσπερινό, οι συνεργάτες μας θα περάσουν αργά-αργά από έναν-έναν, και εμείς ας αποδεχτούμε την τιμή της συμμετοχής στο έργο της καινούργιας ενορίας που λειτουργεί στην κατακόμβη. Για να μνημονεύονται τα ονόματα Αγίασον Κύριε, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, τη μνήμη των ανθρώπων που από το υστέρημά τους κατέθεταν τον πλούτο της πίστης για να χτιστεί αυτός ο ναός και να μακαρίζουν οι γενναίες τα πρόσωπα όλων σας. Πλούσια και μεγάλη ας είναι η αγάπη σας στο δίσκο για την ενορία που περνά, και ακόμη πιο μεγάλη ας είναι η ευλογία του Αγίου Θεού και της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίον και πανσέπτων αοτούτων, κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου.

0: υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριο το λεό Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα τσινέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη τα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τα αυτής, έτιδε και των δούλων αυτού, των εορταζών.

προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αφανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελείου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκάς Υφερπόλεως, Σεραφείμ Φαναρίου Γρηγορίου του Παλαμά και Γαλινίκου Εδέση, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Στρατιλάτου, Γινάτου Δωρματούμου, των Ιερομαρτύρων Θαραλάμπους Ελευθερίου, Κυπριανού Βλασίου και Κοσμάτου Εγκορού, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Γυναικών, Θέμιλης Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης Μαρίνης, Ειρήνης και Πανεφίμου Εφημίας, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Γεωργίου και Θεοχάρους των Ιαπολίτων Ακακίου του Ασβεστοχωρίτου και Αθανασίου του Λαγιώτου, των Αγίων Ενδόξων των Ορφανών Μαρτύρων Αφαΐ Νικολαίου Κύρης της Παρθένου και των Συναυτής Ελέσμων Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Παϊσίου Πορφυρίου Ιακώβου και Ευμενίου των Νέων και πάντων των Ενασχύσει Διαλαμψάντων των Αγίων και Δημαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης της Οσίας Μητρός ημών, Ειρήνης της Χρυσοπαλάντου, Ιστήν Πανήγυρη νεορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων.

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, Δίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος, κατά τον αρχαίο σοφό Δημόκριτο. Και η Αγία μας Εκκλησία έρχεται απόψε να εορτάσει και να τιμήσει μια φωτεινή και αγιασμένη ψυχή, την Οσία Ειρήνη την Χρυσοβαλάνδου. Έτσι, μέσα στο μεγάλο, επίπονο και μονότονο ταξίδι της καθημερινότητας προβάλλει ένα σταθμός πνευματικού ανεφοδιασμού και ανάπαυσης. Βλέποντας απόψε το ναό γεμάτο από πιστούς που έρχονται με τόση ευλάβεια για να προσκυμήσουν την τίμια εικόνα της και να ανάψουν ένα κερί στη χάρη της, η καρδιά μας πλημμυρίζει από ελπίδα και συγκίνηση. Αυτές οι όμορφες, ευσεβείς, παραδοσιακές χριστιανικές μας συνήθειες, το άναμα του κεριού που λιώνει για χάρη της Αγίας, ο ευλαβικός ασπασμός της εικόνας και των λιμψάνων της, είναι η αυθόρμητη έκφραση της αγάπης μας προς αυτήν. Είναι το πρώτο απαραίτητο σκαλοπάτι για την ανάπτυξη μιας αγαπητικής και ειλικρινού σχέσης με το πρόσωπό της. Όμως η Αγία Ειρήνη, με τη στοργή και την τρυφερότητα μιας πνευματικής μητέρας, μας καλεί σήμερα με πολύ αγάπη να κάνουμε ένα βήμα πιο συνειδητό και ουσιαστικό. Οι γιορτές της Εκκλησίας μας δεν είναι απλώς μια ευκαιρία για να εκπληρώσουμε ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον ή για να νιώσουμε μια προσωρινή συναισθηματική συγκίνηση. Είναι ένα γλυκό αλλά ταυτόχρονα έντονο προσκλητήριο πνευματικής αφύπνισης και κινητοποίησης. Η Αγία μας προτείνει και μας προτρέπει να κοιτάξουμε μέσα στην καρδιά μας με ειλικρίνεια και να αναζωπυρώσουμε τη φλόγα της πίστης μας, η οποία συχνά τίνει να σβήσει κάτω από το βάρος των καθημερινών μεριμνών και των βιωτικών φροντίδων. Μας θυμίζει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μια στάσιμη κατάσταση, αλλά ένα όμορφο, διαρκές ταξίδι προς τον Θεό. Η αληθινή τιμή προς τον Άγιο, όπως μας διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ολοκληρώνεται μόνο όταν προσπαθούμε με τις μικρές και ασθενείς μας δυνάμεις να μιμηθούμε τη δική του ζωή, τις δικές του αρετές και το δικό του φρόνημα. Αν γυρίσουμε για λίγο τον χρόνο πίσω και ξεφυλίσουμε τις σελίδες του βίου της, θα δούμε ότι η Αγία Ειρήνη είχε μπροστά της έναν κόσμο γεμάτο από ελκυστικές υποσχέσεις, υλικές ανέσεις,

που χαρακτηρίζεται από τον θόρυβο της υπερπροβολής και το άγχος της υλικής εξασφάλισης, ότι η αληθινή ειρήνη, η πληρότητα και η ευτυχία δεν κρύβονται στα υλικά αγαθά που χάνονται και φτύρονται, έρχονται και παρέρχονται. Κρύβονται αποκλειστικά στην παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή και την καρδιά του ανθρώπου. Μας δείχνει ότι ακόμα και μέσα στον κόσμο μπορούμε να κρατάμε την ψυχή μας ελεύθερη από τα δεσμά του εγωισμού και της πλεονεξίας ή της εστίν, κατά τον Απόστολο Παύλο, ειδωλολατρία. Κατά την εορτή της Αγίας Ειρήνης, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά μία ευσεβή και όμορφη παράδοση ευλογούμε τα μήλα σε ανάμνηση των τριών ουράνιων μήλων που έλαβε η Αγία από τον ίδιο τον Παράδεισο μέσω του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Είναι πολύ φυσικό, πολύ ανθρώπινο και απόλυτα σεβαστό να ζητάμε αυτά τα μήλα ως ευλογία, ελπίζοντας στη θεραπεία μιας σωματικής ασθένειας, στην απόκτηση ενός παιδιού ή στη λύση ενός δυσεπίλητου προσωπικού μας προβλήματος. Ο Θεός κατανοεί απόλυτα κάθε ανάγκη μας και η Αγία συμβάσχει βαθιά με τον πόνο και τις θλίψεις του καθενός μας. Όμως η Εκκλησία μας, σαν στοργική μάνα που νοιάζεται για την πνευματική μας ωριμότητα και την εν Χριστώ προκοπή μας, μας διδάσκει και κάτι πολύ ουσιαστικό και αληθινό που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Τα αγιαστικά μέσα της πίστης μας, είτε αυτά είναι τα ευλογημένα μήλα της Αγίας, είτε ο αγιασμός, είτε το αντίδωρο, ακόμα και τα ίδια τα ιερά μυστήρια, δεν λειτουργούν ποτέ μαγικά ή μηχανιστικά. Η ορθόδοξη πίστη δεν είναι μια μορφή θρησκευτικής μαγείας, όπου κάνουμε μια εξωτερική πράξη και περιμένουμε αυτόματα ένα αποτέλεσμα. Ο Χριστός σέβεται απόλυτα και καθολικά το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε, την ελευθερία μας. Όλες αυτές οι ευλογίες, για να ενεργήσουν και να καρποφορήσουν, πατούν απαραίτητα πάνω στη δική μας ελεύθερη προαίρεση, στη δική μας πίστη και στη δική μας ειλικρινή επιθυμία να αλλάξουμε ζωή. Τα αγιαστικά μέσα είναι η πολύτιμη θεόσδοτη βοηθή μας. Δεν αντικαθιστούν το δικό μας αγώνα, αλλά έρχονται να δώσουν θεία δύναμη σε αυτόν τον προσωπικό αγώνα για τον εξαγιασμό μας. Όταν εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα, όταν προσπαθούμε να συγχωρέσουμε παραδείγματος χάρη εκείνο που μας πλήγωσε, όταν παλεύουμε να δείξουμε έμπρακτη αγάπη, όταν πολεμάμε να νικήσουμε τον εγωισμό και την υπερηφάνειά μας, τότε η χάρις του Θεού μέσω της μεσητείας και της ευλογίας της Αγίας Ειρήνης και γενικότερα των Αγίων μας έρχεται να αγκαλιάσει, να πολλαπλασιάσει τη μικρή μας προσπάθεια και να κάνει το αληθινό της θαύμα, τη μεταμόρφωση της ψυχής μας. Ας φύγουμε λοιπόν απόψε από τον ιερό αυτό ναό με την καρδιά μας γεμάτη φως, παρηγοριά και ελπίδα. Ας κρατήσουμε αύριο το ευλογημένο μήλο της Αγίας όχι απλώς ως ένα ενθύμιο ή ως ένα φυλακτό, αλλά ως μια ζωντανή υπενθύμηση ότι είμαστε πλασμένοι για τον Παράδεισο και την αιωνιότητα. Ας ανταποκριθούμε με προθυμία στο προσκλητήριό της για μια πιο συνειδητή και ζωντανή πνευματική ζωή. Ας ξεκινήσουμε από σήμερα κιόλας έναν καθημερινό και αθόρυβο αγώνα αγάπης, καλοσύνης και ταπείνωσης στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στην κοινωνία μας. Ήθε η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου να είναι πάντα προστάτηδα, σκέπη και βοηθός στην καθημερινότητα του καθενός μας και να χαρίζει σε όλο τον κόσμο την αληθινή, βαθιά και μόνιμη ειρήνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Μνήμη εις πολλά έτη δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών,
1: ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου.

Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναθράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασία.

και τα δικά σας τα χρόνια, επαναλαμβάνω, δεόμενος να είναι περισσότερα από τα δικά μου, μέσα στη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού. Σας υποδέχομαι και απόψε με την ίδια χαρά και τιμή, και παρόλο τον κόπο των πανηγύρεων των ημερών στην καρδιά του θέρους και των διακοπών, η παρουσία σας διαδήλωση προσευχής, ειρήνης, συμμετοχής, ενότητας και αγάπης. Και απόψε μετά τον Άγιο Παντελεήμονα, στην εύκαρπη γη, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που τον αγιάζει η πολυτεκνία και ο καθημερινός σας αγώνας, αντίδωρο μου, η προσευχή μου, η αγάπη μου, η ευγνωμοσύνη μου για τα πρόσωπά σας που κρατούν ζωντανό το μυστήριο, το θαύμα, την ενότητα και την αγάπη. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Δημήτριο που είχε την καλοσύνη τόσο όμορφα να μας ομιλήσει για το πρόσωπο της Αγίας, τις επιλογές και τις αρετές που την κοσμούν, γιατί στα αλήθεια η αρετή της ταπείνωσης και της σιωπής, πράγματα που λείπουν πια στον καθέναν μας, και αυτή, και αυτός ο πειρασμός ο συνεχής της αυτοπροβολής μας δημιουργεί ένα καινούριο είδος πειρασμού που γίνεται στα αλήθεια καινούρια ειδωλολατρία, ότι αυτό είδωλον εγενόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τους καλούς και ευλαβείς πατέρες της ενορίας και αυτούς που ήρθαν μαζί μας να προσευχηθούν, τους επιτρόπους, τις κυρίες της διακονίας, τους αμέτρητους εθελοντές, τους ευεργέτες, τους δωρητές, τα παιδιά του ιερού και όλους όσους στολίζουν το ναό με τη διακονία και τον τίμιο ιδρώτα τους που γίνεται αγιασμός για να συνεχιστεί το έργο της ανέγερσης της ενορίας, και προσκαλώ όλους, ο καθένας το δικό του λιθαράκι, το δικό του μέρισμα, το δικό του υστέρημα που θα γίνεται πλούτος, όπως ακούτε να λέω, και θησαυρός αδαπάνητος. Να ευχαριστήσω τους χορούς των ιεροψαλτών, τον πρωτοψάλτη κύριο Ζαχαρίου, ο οποίος πρωτοψάλτης στον καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πάντοτε βρίσκεται εδώ διακονών το αναλόγιο, και τον ευχαριστώ για αυτή του την αγάπη, αλλά και τον αριστερό χορό που τα παιδιά μας με τον αγώνα τους να μας βοηθήσουν στην προσευχή στόλισαν και το αναλόγιο του αριστερού χορού, και τους ευχαριστώ. Θέλω να υπενθυμίσω το πρόγραμμα. Αύριο το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία, η ευλόγηση των μήλων, όπως μας είπε ο ομιλητής, και η διανομή τους ως ευλογία, με αλήθεια τον αγώνα μας, ώστε αυτή η ορατή ευλογία από την Αγία να γίνει ορατό σημείο για τον προσωπικό μας αγώνα και την είσοδό μας στο χώρο του Παράδεισου και του πνευματικού μας αγώνα. Ενώ αύριο το απόγευμα
στις 6.30 ο Εσπερινός, η παράκληση το κτητορικό μνημόσυνο και η έξοδος της Λιτανίας για να μυρίσει Λιβανωτός θυμίαμα και το Κύριε Λέησον ως προσευχή να αγκαλιάσει τους δρόμους και τα σπιτικά μας, η Λαχιοφόρος, το ενοριακό ζαχαροπλαστείο, η έκθεση των εργοχείρων και τα διακονήματα περιμένουν την φιλάνθρωπη επίσκεψή μας για τη στήριξη της ενορίας. Ζητώ την προσευχή σας, όπως το έλεγα και χθες, γιατί στη διάρκεια του θέρους λειτουργούν οι κατασκηνώσεις τόσο στη Μακρινίτσα, στο Μπέλες του Σιδηροκάστρου, αλλά και στο Ποσίδι της Χαλκιδικής, και κλήρος, λαός, εθελοντές, λαϊκά στελέχη διακονούν τα παιδιά μας την υπόθεση της κατασκήνωσης που είναι τόσο σπουδαία. Και παρακαλώ για την προσευχή σας ώστε με ειρήνη και ασφάλεια να κλείσει αυτός ο κύκλος και στο τέλος του καλοκαιριού να επιστρέψουν τα παιδιά εις τα ίδια. Το πρόγραμμα Κόσμος, χτες τα παιδιά μας πετούσαν για τη Βοστόνη, είναι και δύο παιδιά από αυτήν την ενορία, μου υπενθυμίζει ο πατήρ Χρήστος, έφτασαν εκεί, τα υποδέχθησαν τα άλλα τους αδέλφια από την Ομογένεια με πρώτον τον Μητροπολίτη Βοστόνης Μεθόδιο, τον οποίον ευχαριστώ και αυτόν και τους καλούς τους συνεργάτες. Θα μείνουν 2 εβδομάδες τα παιδιά μας εκεί και μετά θα έρθουν άλλα τόσα από εκεί να φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις μας, και αυτό απαιτεί συντονισμό, κόπο, εργασία, ενότητα και αγάπη, και το επαναλαμβάνω, ήδη το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μας έγραψε παρακαλώντας να φιλοξενήσουμε και παιδιά Ορθόδοξα που ταλαιπωρούνται σε εκείνα τα δύσκολα χώματα της Μέσης Ανατολής και στα Ιεροσόλυμα, ώστε να αναπαυθούν κάποιες ημέρες εδώ. Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων σκόρπισαν χαρά στους επιτυχώντας, στους γονείς που τόσο κοπιάζουν, στους διδασκάλους, αλλά όλα τα παιδιά που έδωσαν αυτόν τον αγώνα να είναι υπερήφανα και να ξέρουν ότι το σχέδιο του Θεού έχει κάτι πολύ σπουδαίο για όλους και πρέπει να το ανακαλύψουμε. Να υποδεχθώ τον κύριο Δήμαρχο της πόλης και τους καλούς τους συνεργάτες με τιμή και αγάπη, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία και την ενότητά μας για την προκοπή της ευλογημένης αυτής περιοχής, που είμαι βέβαιος ότι και άλλα πράγματα θα μας αξιώσει, κύριε Δήμαρχε, η χάρις του Θεού να ζήσουμε για αυτήν την ευλογημένη, επαναλαμβάνω, περιοχή που χρόνια τώρα ζούσε στο περιθώριο, στη σκιά και στην αφάνεια, αλλά νομίζω με δουλειά, ενότητα, αγάπη ήδη γίνονται πολύ σπουδαία πράγματα. Το συντονιστή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον κύριο Παπαγεωργίου, και αυτόν γνώστη των προβλημάτων της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της πόλης, μια και παιδί της Νεάπολης υπήρξε, προτρέποντας και τον παρακαλώ ο συντονισμός να γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση όπου είναι το πραγματικό έλλειμμα. Το εκκλησιαστικό μας κανάλι, που με το δικό του τρόπο και τη διακονία, με φρόνημα ιεραποστολικό, εικόνα, φως και ήχο, από τους αμπελοκήπους της Μητρόπολής μας, στέλνει όπου γης Ορθόδοξοι Χριστιανοί και τους ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πατέρα Δαβίδ, τον διάκονο που χρόνια τώρα και αυτή την ενορία
ως τέλεχος, αλλά και το αναλόγιο κόσμησε, υπηρετώντας τώρα στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ο Θεός να του δίνει δύναμη και κουράγιο. Χρόνια πολλά, καλά, ευλογημένα, με ειρήνη, ασφάλεια, δουλειά, ενότητα μέσα στη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη.

αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Η Αγία Ειρήνη είναι ευλογή όσες φέρουν το όνομά της και όλο τον κόσμο που με ευλάβεια την επικαλείται. Καλό σας βράδυ.

Ένας διχασμός λόγων και έργων, μία αντίφαση και αντίθεση νοσηρή και πολύ κουραστική. Πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας, αγαπητοί μου, να καλλιεργήσουμε την καρδιά μας που παραπονείται και να την κάνουμε ευθεία και όχι στρεβλή. Ο νους δέχεται κάτι και μπορεί εύκολα να το αποδεχθεί. Η καρδιά όμως είναι πιο δύσκολο όργανο και συνήθως αντιδρά. Γι' αυτό είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί. Μόνο η θερμή προσευχή και η θεία χάρη μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στην αγαθή καλλιέργειά της. Κουραζόμαστε όμως πολύ εύκολα στην προσευχή. Θέλουμε σύντομα και άκοπα αποτελέσματα. Μερικές φορές κουραζόμαστε πριν κουραστούμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για να κουραστούμε και να αποτύχουμε. Μήπως τα παραλέω? Για την καλλιέργεια της καρδιάς χρειάζεται οπωσδήποτε κόπος και πόνος. Να πονέσουμε για να συμπονέσουμε και να κοπιάσουμε για να κερδίσουμε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Η συμπόνια, η συμπάθεια, η καλοσύνη, η ευγένεια, η υποχωρητικότητα, η ανεκτικότητα θα δημιουργήσει, αδελφοί μου, ένα κλικ στην καρδιά. Θα αρχίσει να λιώνει ο πάγος και τα νερά του θα ποτίσουν τον κήπο μας. Θα ανοιχθεί παράθυρο για να μπει αέρας, ήλιος, φως για την καλλιέργειά μας απαραίτητα. Η σκοτεινιά, η μοναξιά, η παγωνιά δεν συνδράμουν για καμία καλλιέργεια. Η καλλιέργειά μας περνάει από τον άλλο και έτσι φαίνεται. Το ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό μας και η διαφορία για τους άλλους σημαίνει αντίδραση για κάθε καλλιέργεια. Μερικές φορές μένουμε θεατές του πόνου του άλλου, απλοί παρατηρητές, καμία φορά και αναλυτές και κριτές και φωνασκούντες, αλλά δίχως κανένα προσωπικό κόστος και καμία συμμετοχή. Δεν περνά ο πόνος του άλλου από την καρδιά μας, δεν μας αγγίζει, δεν περνά στην προσευχή μας. Φθάνει εμείς να μην πονάμε, να περνάμε καλά, να ευχαριστούμε τον Θεό για την ατέλειωτη ευτυχία μας που δεν είμαστε εμείς, ως περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες και μοιχοί και μάλιστα σαν εκείνον τον παλιοτελώνει. Η καλλιέργεια της καρδιάς μας για να επιτευχθεί χρειάζεται η συσταύρωσή μας με τον Χριστό, η άρση του Σταυρού του πλησίον και η άρση του προσωπικού μας Σταυρού για την όδευση του δικού μας Γολγοθά, από την κορυφή του οποίου και εμείς θα αγαπήσουμε αληθινά και θα συγχωρήσουμε εγκάρδια για να αναστηθούμε στη συνέχεια. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Διαφορετικά δεν γίνεται, αδελφοί μου. Πρέπει να νιώσουμε ότι η βοήθεια του αδελφού μας είναι βοήθεια δική μας, αφού μέσα στην Εκκλησία μας είμαστε όλοι ένα εν Χριστώ. Με την αγάπη των άλλων θα φτάσουμε και στην αγάπη του Θεού και τότε οι παλμοί της καρδιάς μας θα ενωθούν με του Θεού. Τι αγαπά Εκείνος, θα αγαπώ κι εγώ. Τι θέλει Εκείνος, θα θέλω κι εγώ. Τότε όλα θα γίνουν εύκολα και ωραία. Διαφορετικά θα λέμε ψέματα. Θα πιστεύουμε σε έναν Θεό που δεν θα αγαπάμε και θα ζούμε με τους συνανθρώπους μας επιφυλακτικά, ανταγωνιστικά, καχύποπτα και φοβισμένα και όχι αδελφικά και αγαπημένα. Το τραγικό είναι ότι η αληθινή, θυσιαστική, χριστιανική αγάπη δεν υπάρχει ούτε στην οικογένεια και μάλιστα στην οικογένεια που εκκλησιάζεται τακτικά και εξομολογείται. Πάλι η προσευχή θα μας βοηθήσει να μαλακώσει η πέτρινη καρδιά μας. Μία προσευχή όμως όχι τυπική, συνηθισμένη, τακτική, ακόμη και μεγάλη, αλλά δίχως θέρμη, κατάνοιξη, προσοχή και ευλάβεια. Ένα πιπίλισμα λέξεων, μία ξερή απαγγελία, ένα παπαγάλισμα δίχως συμμετοχή και ιερή συγκίνηση.
Τα λόγια της προσευχής να λέγονται σαν να είναι η πρώτη και η τελευταία φορά της ζωής μας, αλλά άλλη τη στεναγμή της καρδιάς, καρδιακές κραυγές προς Θείο έλεος και συγχώρεση. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος λέγει η προσευχή να είναι σαν πίδακας αίματος από την καρδιά, σαν να σε σφάζουν, προσωπική επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό, λύπη και χαρά. Να αγαπήσουμε την προσευχή, να γίνει λαχτάρα, έφεση, ανάγκη, δίψα, έρωτας της ψυχής. Όχι μία στήρα καθηκοντολογία, τυπική επανάληψη, στερεότυπη εποδός, αλλά καημός, μεράκι, φιλότιμο, αγαλίαμα και χαρμονή της ψυχής μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μία σύντομη, εύκολη, απλή προσευχή που λέει πολλά και βοηθά πολύ. Προσευχή γνωστή, ευκολομνημόνευτη, αποτελεσματική και σπουδαία. Την είπαν εκατομμύρια φορές εκατομμύρια άνθρωποι, άγιοι και αμαρτωλοί, λέγοντάς την κατά ένα μυστικό τρόπο. Ενώνομαι με όλους αυτούς που την είπαν και τη λέγουν, ζώντες και κεκοιμημένους, αγίους και αμαρτωλούς, που μετανόησαν και μετανοούν. Η εκζήτηση του Θείου Ελέους θα λέγαμε πως θα πρέπει να είναι το μόνο ανθρώπινο αίτημα. Εκεί εμπεριέχονται τα πάντα. Το να ζητάμε το έλεος δεν σημαίνει συγκατάβαση ή ίκτο. Από αγάπη ζητάμε και από αγάπη μας δίνεται. Όχι δικαιωματικά και κατά την αξία μας και με το σπαθί μας, αλλά κατά άκρα επιοίκεια, χάρη και θεία μεγαλοσύνη, δωρεάν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ είναι μία ομολογία που σημαίνει ότι θέλουμε τον Χριστό Κύριο της ζωής μας, στο κέντρο της καρδιάς μας, την οποία όμως θα πρέπει να έχουμε άδεια από ξένες αγάπες και έγνοιες για να χωρέσει και να περπατήσει άνετα εντός μας ο Θεός. Όταν λέμε Κύριος της ζωής μας, δεν σημαίνει δυνάστης, αφέντης, δικτάτορας, κατεξουσιαστής μας. Ξέρετε, μόνο ο Χριστός μπορεί να μας εξουσιάσει και δεν μας εξουσιάζει. Έρχεται διακριτικά, χτυπά σιγά την πόρτα της καρδιάς μας για να μην τρομάξουν, για να μην μας τρομάξει, και αν δεν το ανοίξουμε δεν μπαίνει για να μην μας ενοχλήσει. Όταν λέμε την ευχή του Ιησού, η καρδιά μας θερμαίνεται, γλυκαίνεται, χαίρεται, ειρηνεύει, γαλινιά. Είναι σαν να του λέμε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στον βρώμικο οίκο της καρδιάς μου. Δεν έχω αρετές, δεν έχω κάτι να με υποστηρίξει. Ελέησέ με κατά το μέγα σου έλεος, κατά την πολύ σου αγάπη. Δώσε μου χρόνο μετανοίας, διόρθωσέ με, βοήθησέ με, ενίσχυσέ με, κάνε με αληθινά δικό σου, κάνε με καλά, κάνε με καλό, μη με αφήσεις να πισωγυρίσω, φώτισέ με, σε παρακαλώ πολύ. Το βρίσκεται τόσο δύσκολο αυτό, κι όμως αυτό το τόσο εύκολο το κάναμε τόσο δύσκολο. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε την πτώση μας, την αδυναμία μας, την αμαρτία μας. Ακόμη και την ιερή ώρα της προσευχής φοράμε τα καλά μας. Μη αποδεχόμενη τη γυμνότητά μας, δικαιολογούμαστε, συγκρινόμενοι συνήθως με τους χειρότερους και όχι με τους αγίους. Φοράμε ακόμη και εκεί την περίτεχνη μάσκα μας, ότι είμαστε κάποιοι, ότι έχουμε ένα καλό όνομα μέσα στην κοινωνία, μία υψηλή αναγνώριση, μία επιφάνεια. Δεν ανοίγουμε διάπλατα την καρδιά μας στον πλάστη μας και να παραδεχθούμε απερίφραστα και άμεσα ότι είμεθα ευόλιστη, ευάλωτη, παρασυρώμενη, αναβλητική, ανηλικρινής, οκνηρή και πονηρή. Θα ενδυναμωθώ μόνο αν παραδώσω την αδυναμία μου στο Χριστό. Θα θεραπευθώ μόνο αν πρώτα παραδεχθώ την ασθένειά μου. Η ασθένειά μου θα με ταπεινώσει και θα με λυτρώσει.
Ο επίσκοπος Αντώνιος Μπλουμ λέγει πως η μετάνοια συνίσταται ακριβώς στο να αναμετρήσουμε την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ο Κύριος θέλησε και σε αυτό που εμείς πραγματοποιήσαμε, ανάμεσα σε αυτό που μας δόθηκε και σε ό,τι από αυτό κατορθώσαμε να κάνουμε κτήμα μας ή να εκπληρώσουμε. Θα πρέπει, επιτρέψτε μου να πω και συγχωρέστε με γι' αυτό, να πάρουμε κάποτε στα σοβαρά τον εαυτό μας, τη ζωή μας. Η ζωή δεν είναι παιχνίδι. Δεν μπορούμε συνεχώς να κοροϊδεύουμε την καρδιά μας, να την αφήνουμε άφωτη και απαρηγόρητη. Η καρδιά μας είναι ζωντανή όσο αγαπά και όχι όσο κτυπά. Καλλιέργεια της καρδιάς δεν σημαίνει αργία, αδράνεια, απομόνωση και σιωπή. Αντίθετα, μπορεί κάποιος να δραστηριοποιείται δημιουργικά, να σκάβει μέσα του και να χαιρετά όσους συναντά στο διάβα του. Ένας αληθινός χριστιανός θα πρέπει να είναι ένα άσβεστο φως. Ένα φως που δεν θα εκτυφλώνει, αλλά θα δημιουργεί μία απορία. Τι έχει αλήθεια πάνω του αυτός ο άνθρωπος? Τι είναι αυτό που τον ξεχωρίζει? Ποια ποιότητα τον κοσμεί? Ποια χάρη, χαρά και κοσμιότητα? Έτσι θα μιλά ο χριστιανός δίχως να μιλά. Θα μιλά το βίωμά του. Θα διδάσκει το παράδειγμά του. Κηρυγμά του θα είναι η πραότητα, η υπομονή, η ταπείνωση. Κουραστήκαμε από τα πολλά και παχιά λόγια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Διψάμε εν αγώνια για βιωμένο παράδειγμα. Δεν είναι έτσι, τα λέω καλά? Ο χριστιανισμός μας σήμερα είναι νεόκοπος, στα μέτρα μας, στο ότι μας συμφέρει. Όχι και πολλά πολλά, μην πάθουμε και τίποτε. Οι πρώτοι χριστιανοί κήρυταν με τον τρόπο της ζωής τους. Δέστε τι αγάπη έχουν μεταξύ τους οι χριστιανοί, έλεγαν. Σήμερα αυτή η ξεχωριστή και θαυμαστή αγάπη λείπει και από τις ενορίες μερικές φορές. Είμαστε δίπλα-δίπλα στις θέσεις στο ναό και ήσυχα, αλλά δεν είμαστε με μια καρδιά, ώστε να μην καθίστεται υπερό ο πάντα και να μην αισθανόμεθα τη θερμουργό χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη μας είναι τσιγκούνικη, υπολογίσιμη, ιδιωτελής, μετά από αρκετά πολλή σκέψη. Σε τι διαφέρουν οι χριστιανοί μας όταν και αυτοί θυμώνουν, οργίζονται, μαλώνουν για τα λεφτά, κουτσομπολεύουν, ζηλεύουν, φθονούν, κακιώνουν και κατακρίνουν? Ακόμη και οι χριστιανοί μας φοβούνται πολύ τη δυσκολία, τη φτώχεια, την ασθένεια, τον θάνατο. Η πλεονεξία, ο πλούτος, η καλοπέραση, η άνεση δεν απουσιάζει από τη ζωή των πιστών. Πώς λοιπόν, αγαπητοί μου, να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού το δεχόμαστε εντελώς αποσπασματικά? Ποιος από μας πεθαίνει για την αγάπη του φίλου του? Ο Χριστός πέθανε για μας που τον εχθρευόμαστε. Θα πρέπει κάποτε να συγκινηθούμε από την άπειρη αυτή Θεία αγάπη. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μεγαλύτερη αγάπη από αυτή του Χριστού να θυσιαστεί υπέρ των φίλων του δεν υπάρχει. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω και το ξέρετε εσείς πιο καλά, το ξέρετε όλοι, κουράστηκε από τα πολλά λόγια. Καλούμεθα να γίνουμε σιωπηλοί ιεροκήρυκες, να μιλά η ίδια η ζωή μας, η καθαρή ζωή μας. Η καθαρή ζωή μας θα δημιουργήσει αφετηρία ιεραποστολική. Διημών να γνωρίσει κάποιος τον Χριστό, εμπνεόμενος από τον ησύχιο και ωραίο βίο μας. Ελεημοσύνη δεν είναι να δώσεις μόνο χρήματα στο φτωχό. Ελεημοσύνη είναι και μία καλή σκέψη και μία προσευχή και μία κουβέντα και μία παρακίνηση από το παράδειγμά μας. Ελεήμονα καρδία καλούμεθα να αποκτήσουμε, λέγει συνεχώς ο έξοχος Άγιος Ισάκος Ήρος.
Ο άσπλαχνος, ο άκαρδος, ο ανελεήμων δεν θα δει Θεού πρόσωπο. Η αγάπη της καρδιάς μας θα μας αξιώσει να συναντηθούμε με την πηγή της αγάπης, τον Χριστό. Αυτό, αγαπητοί μου, θα μας κρίνει. Αν λατομήσουμε την πέτρινη καρδιά μας, αντιμαλακώσαμε με την προς τον Θεό και τον πλησίον αγάπη. Μια πέτρινη καρδιά δεν μπορεί να καλλιεργηθεί και δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο. Συχνά λέμε τον κόσμο τον αγαπώ και δεν αγαπούμε τη σύζυγό μας ή το παιδί μας. Γιατί δεν μας φέρονται όπως θέλουμε εμείς. Δεν αγαπάμε αυθόρμητα. Αγαπάμε, όπως προείπαμε, υπολογισμούς και προϋπολογισμούς. Βάζουμε αρκετές προϋποθέσεις στην αγάπη μας. Φανταστείτε να έκανε κάτι τέτοιο και ο Θεός εμάς και να εξαντλούσε πάνω μας όλη του τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά αληθινά και να μην υπομένει, ανέχεται, υποχωρεί, ελπίζει, μακροθυμεί και δεν αντιλέγει. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά και με το παραμικρό να γκρινιάζει, να παραπονείται, να τσακώνεται και να καυγαδίζει. Όταν συνηθίσει κανείς σε ένα τέτοιο κλίμα, ψυχραίνεται και μετά δεν ακούει ούτε τα καλά λόγια. Δεν είναι έτσι, τα παραλέω? Ο Απόστολος Παύλος λέει να ξεκουράζει ο ένας τον άλλο και να σηκώνει το φορτίο του. Το κάνουμε? Είμαστε χριστιανοί? Απορούμε μετά γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι και ειρηνικοί και γιατί δεν μιλά στις καρδιές μας ο Χριστός. Το ότι είμαστε χριστιανοί και έχουμε αγαθή καρδιά δεν θα το δείξουμε όταν μας κολακεύουν, αλλά όταν μας στενοχωρούν, όταν δεν έρχονται όπως τα θέλουμε, όταν δεν μας αναγνωρίζουν, όταν δεν περνάει το δικό μας. Κάτι παραμικρό μπορεί να το δεχθούμε, κάτι λίγο βαρύτερο αδυνατούμε. Λέμε συγγνώμη, αλλά κατά βάθος δεν συγχωρούμε. Μπορεί να λέμε ενίοτε συγγνώμη μόνο για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί και να μας αγαπήσουν πιο πολύ. Άλλες φορές κάνουμε λίγη υπομονή, αλλά όχι πολύ. Το δικαιολογούμε κιόλας. Ας κουνήσει κι αυτός λίγο το χεράκι του, ας κάνει κάτι, όλο εγώ θα τον υπηρετώ. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν τα λέμε έτσι? Σκεφτείτε να λέγε έτσι και ο Θεός. Βαρέθηκα τόσα χρόνια να σας υπομένω. Ας σας εγκαταλείψω. Να με συγχωρέσετε, αγαπητοί μου, αλλά θα το πω ξεκάθαρα. Έχουμε μία ανάπηρη, κοντόθωρη, ιδιωτελή αγάπη. Μιλάμε για αγαπημένα μας πρόσωπα και δεν τα αγαπάμε όπως είναι. Θέλουμε να τα κάνουμε όπως εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να είναι. Μα ο εαυτός μας που είναι δικός μας και δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να τον διορθώσουμε. Μα είναι δυστυχία αυτή η αγάπη και όχι ευτυχία. Αυτή η αγάπη είναι αρρωστημένη, μικρόψυχη, υπολογίσιμη, αξιολύπητη και αξιοθρήνητη. Βασανίζει και δεν ελευθερώνει, ταλαιπωρεί και δεν αναπαύει. Μια αγάπη ανυπόμονη, απαιτητική και βιαστική κουράζει. Δεν έχει στοργή, ευαισθησία, ευγένεια, καλοσύνη και συμπάθεια. Κρίμα. Η αγάπη δεν είναι ποτέ φορτική, εξουσιαστική, ζηλόφθονη, άχαρη. Δεν μπορεί να αγαπάμε κάποιον και να τον πιέζουμε συνεχώς, να τον παρατηρούμε και να τον διορθώνουμε και μάλιστα ενώπιον άλλων. Σκεφτείτε να κάνουμε κάποιον να υποφέρει και να πονά επειδή τον αγαπάμε. Να νομίζουμε απερίσκεπτα ότι μόνο εμείς ξέρουμε να αγαπάμε. Και μόνο όπως εμείς αγαπάμε είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό είναι πίεση και δέσμευση του άλλου και δεν είναι καθόλου αγάπη, αλλά ένας σκέτος εγωισμός. Χρειάζεται λοιπόν να προβούμε σε άμεση εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Οι αρτηρίες της είναι κλειστές από χρόνιες εμπάθειες. Στο χειρουργείο εξομολογητήριο, στον ειδικευμένο έμπειρο διακριτικό χειρουργό πνευματικό, με νάρκωση τη μετάνοια, φάρμακα τα δάκρυα,
νηστέρει την εξαγόρευση, την παραδοχή, τη μεταμέλεια και την αποφασιστικότητα, μπορεί να έλθει η επιθυμητή διόρθωση και θεραπεία. Διαφορετικά θα περνά ο καιρός άσκοπα, θα ρίχνουμε συνεχώς τα βάρη στους άλλους, θα δικαιολογούμαστε, θα προφασιζόμαστε και θα νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πολύ καλά και μόνο οι άλλοι δεν είναι καλά, που δεν μας καταλαβαίνουν πόσο καλοί είμαστε και δεν μας αγαπούν. Πρέπει κάποτε να δούμε και εμείς αυστηρά τον εαυτό μας, δίχως χασομέρια και μεταθέσεις, και να δώσουμε φως υγείας στην καρδιά μας την άτονη. Μην τραπούμε, μην δηλιάσουμε, μην φοβηθούμε να εκτεθούμε για να βοηθηθούμε. Μην αρχίσουμε πάλι να συγκρινόμεθα με τους χειρότερους. Μη δε θεωρούμε κανένα πνευματικό ικανό και άξιο να μας ακούσει. Με πήρε μια κυρία ένα βράδυ τηλέφωνο να μου πει πόσο καλή είναι και να της υποδείξω ένα σπουδαίο πνευματικό για τα μέτρα της. Της είπα, αύριο που θα ξυπνήσετε και θα βγείτε στο δρόμο, τον πρώτο ιερέα που θα βρείτε μπροστά σας, εξομολογηθείτε, μόνο να είναι κανονικός ιερεύς της εκκλησίας μας. Κάποιος άλλος μου έλεγε πως ο πνευματικός που είχε ήταν εξαιρετικός, αλλά μετά την κοίμησή του δεν ξαναεξομολογήθηκε. Του είπα πως δεν κάνετε καλά, δεν τιμάτε τη μνήμη του πνευματικού σας και δεν φαίνεται ότι τον καταλάβατε, εκτός αν σας είχε δέσει με το πρόσωπό του και όχι με την εκκλησία του Χριστού και των Αγίων του. Σημασία δεν έχει αν αμαρτήσαμε, αλλά αν δεν μετανοήσαμε. Ό,τι και αν έγινε, έγινε. Όποιοι και αν είμαστε, είμαστε. Μην μείνουμε να κλαίμε τη μοίρα μας σαν τα κλαψοπούλια. Μην λέμε ότι δεν μπορούμε να διορθωθούμε, ότι για μας δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι δαιμονοκίνητη βλασφημία. Ας παραδεχθούμε ειλικρινά και τίμια ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος, ότι αμαρτήσαμε ικτρά, αμελήσαμε τον αγρό της καρδιάς μας ασχολούμενοι με ξένα χωράφια, δεν είδαμε ούτε τους δικούς μας ανθρώπους με κατανόηση και αγάπη. Τι να κάνουμε τώρα? Να απελπιστούμε? Μα αυτό θέλει ο δαίμονας, προς Θεού όχι. Αμαρτήσαμε, αδικήσαμε, ουδέν συνητηρήσαμε από τις θείες εντολές. Η αμαρτία διαπράχθηκε και η πτώση συνετελέστη. Η ντροπή, η τραυματισμένη συνείδηση, ο πληγωμένος εγωισμός ας παραμεριστούν. Ο Κύριος συνεχίζει να μας αγαπά και έτσι είναι με ανοιχτή αγκαλιά. Μας αναμένει να μας ασπαστεί και να μας ενδύσει νέα και καθαρά ρούχα για το πασχάλιο δείπνο της Βασιλείας Του. Δεν φτάνει να μη σκεφτόμαστε το παρελθόν. Στην παρούσα περίπτωση δεν ισχύει περασμένα ξεχασμένα. Πρέπει να θυμόμαστε για να μετανοούμε. Η ανάμνηση χρειάζεται συγχώρηση. Να συγχωρέσουμε εγκάρδια όσους θίξαμε, πονέσαμε, στενοχωρήσαμε, λυπήσαμε, αδικήσαμε και αποδιώξαμε. Να μας συγχωρέσει και ο Θεός δια του πνευματικού που δέχθηκε την αβίαστη και καθαρή εξομολόγησή μας. Ακόμη πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε και τη συγχώρηση του άλλου που θα μας ζητήσει. Όχι γιατί ταπεινώνεται σε μας, αλλά γιατί ελευθερώνεται η καρδιά του από το πάθος της κακίας. Μερικές φορές είναι τόσο η κρυφή υπερηφάνεια μας που δεν μας αρέσει που άλλος έρχεται πρώτος να συγχωρεθεί. Θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να είμαστε οι πρωταγωνιστές και αυτού του ιερού έργου. Τι απίθμενο μυστήριο αλήθεια είναι η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί μου. Μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ στην εξομολόγηση. Δεν ξέρουν τι να πούν και πώς να το πούν. Νομίζω πως δεν δίνουν σημασία στην καθαρότητα της καρδιάς. Ποιος μπορεί ποτέ να ισχυριστεί ότι οι σκέψεις, οι λογισμοί, οι κινήσεις της καρδιάς ήταν πάντα άψογες και καθαρές? Ότι η καρδιά του δεν σκοτίνιασε υποκύπτοντας σε ρυπαρούς λογισμούς, ακάθαρτες και μάταιες σκέψεις? Αν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και δεν ξέρουμε τι να πούμε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συλλογιστεί καλά για το που πλαστήκαμε, που εκπέσαμε,
πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε και με ποιους συγκρινόμαστε. Πηγαίνοντας και ξαναπηγαίνοντας την εξομολόγηση και λέγοντας συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, σημαίνει ότι δεν έχω μετανοήσει πραγματικά, δεν έχω μισήσει την αμαρτία και δεν έχω ανοίξει παράθυρο στην καρδιά μου να πάρει λίγο αέρα. Δικαιολογούμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε την ίδια κατάσταση, μένοντας όμως έτσι σε ένα δίχως προκοπή πνευματικό σημειωτών. Να μπορούσαμε, αδελφοί μου, να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή τις σκέψεις, τις κινήσεις, τις πράξεις και τις κουβέντες μας. Η απροσεξία δημιουργεί ένα βάρος στην καρδιά μας που μας δυσχεραίνει πολύ. Το άσχημο είναι ότι με τον καιρό η εσωτερική αυτή ακαταστασία δικαιολογείται, ανέχεται και καμιά φορά συνηθίζεται, όπως η ακαταστασία του δωματίου μας. Η αδιαφορία στις καθημερινές μικρές αμαρτίες είναι επικίνδυνη. Στην εξομολόγηση συνήθως δίνεται μεγάλη σημασία στις πολλές μικρές αμαρτίες που όλες μαζί όμως δημιουργούν ένα βαρύ φορτίο. Κάθε εξομολόγηση θα μπορούσε να γινόταν σαν να είμαστε στα πρόθυρα του θανάτου. Θα ήταν πιο προσεκτική τότε και πιο αποτελεσματική. Ενώ με τη βοήθεια του Θεού λυτρωθήκαμε από μεγάλα πάθη, μένουμε δεσμευμένοι σε μικρά και χάνουμε τη χαρά, την ωραιοτάτη της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Κάποιες σκέψεις τύψεων δεν αποτελούν πάντοτε μετάνοια. Είναι γεγονός αλήθεια πως μπορούμε να περάσουμε μεγάλο μέρος της ζωής μας κατηγορώντας σκληρά τον εαυτό μας για διάφορα άπρεπα που διαπράξαμε, δίχως να διορθωθούμε όμως ουσιαστικά. Μόνες οι τύψεις δεν μας σώζουν, παρά μόνο το άπειρο έλεος του Θεού που μας οδηγεί στη συντριβή της καρδιάς. Ζητάμε την καθαρότητα της καρδιάς. Μας δίνονται ευκαιρίες, μα δεν τις αρπάζουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Χρειάζεται να γίνει αυτό το, όπως είπαμε, κλικ στην καρδιά μας, να πάθουμε ένα σοκ για να ανασυνταχθούμε και να αρχίσουμε την αρετοκαλλιέργεια, για να φωτιστεί η καρδιά μας, να χαρεί, να ειρηνεύσει και να ησυχάσει. Ένας είχε για πολύ καιρό λόξυγκα και με το «σε μια στιγμή να τρομάξει» του έφυγε για πάντα. Λέμε στην προσευχή μας «γεννηθήτω το θέλημά σου», μα φαίνεται δεν το εννοούμε καλά. Δεν ποιούμε το θέλημα του Θεού συνήθως, αλλά το δικό μας. Και τις λίγες φορές που το πράττουμε είναι γιατί μάλλον συμφωνεί με το δικό μας θέλημα. Αν παρουσιαστεί ο Χριστός, θα πέσουμε ασφαλώς να τον προσκυνήσουμε και θα μετανοήσουμε για όλα αμέσως. Αν έλθει όμως στη θέση του ο πικραμένος αδελφός μας, θα τον διώξουμε, δεν θα τον ανεχθούμε, δεν θα μετανιώσουμε που τον πικράναμε, θα αποστρέψουμε από πάνω του το βλέμμα μας. Η παρουσία του θα μας είναι αχρίαστη και μάλιστα αρκετά ενοχλητική. Θα συγχωρηθούμε από τον Θεό όχι γιατί το αξίζουμε λίγο ή πολύ, αλλά γιατί είναι απέραντη η αγάπη του. Από αγάπη λοιπόν και εμείς θα πρέπει να συγχωρούμε αμέσως των πλησίων. Όχι γιατί ταπεινώνεται μπροστά μας, όχι γιατί έγινε καλός, όχι γιατί ξεχάσαμε τι μας έκανε, αλλά γιατί είναι αδελφός μας. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω δίχως αυτόν και τον αποδέχομαι όπως είναι και όποιος κι αν είναι. Θα ήταν παράδεισος η ζωή αν μπορούσαμε να συμπεριφερόμαστε έτσι, να στηρίζουμε με την υπομονή, την προότητα, την συγχωρητικότητα, την αγάπη και την ταπείνωση τους άλλους, τους γύρω μας, τους πλησίων, να τους συγχωρούμε ακόμη και χωρίς να διορθωθούν καλά-καλά. Όπως φερόμαστε στους άλλους, έτσι θα μας φερθεί και ο Κύριος. Οι σημερινές τόσο κουραστικές και λαθεμένες διαπροσωπικές σχέσεις έχουν χάσει σήμερα την απλότητα, την αυθορμησία, την ειλικρίνεια, την πραγματική αγάπη, το ανυπόκριτο και νυφάλιο. Αυτή η κατάσταση επικρατεί και στο εξομολογητήριο. Προσπαθούμε και εκεί να δικαιολογηθούμε, να βγούμε λάδι, να καθυστερήσουμε,
Να μην ομολογήσουμε θαρετά την ήττα μας. Στην εξομολόγηση πηγαίνουμε, αδελφοί μου, να καταθέσουμε τη δική μας αμαρτία και όχι των άλλων. Πως βλέπουμε εμείς τους άλλους και όχι πως μας βλέπουν εκείνοι. Ο Κύριος δεν μακαρίζει αυτόν που όλοι τον επαινούν. Πρέπει να γίνουμε, όπως είπαμε, πιο αυστηροί και ειλικρινείς με τον εαυτό μας πάντοτε, αλλά περισσότερο την ώρα της εξομολογήσεως. Μερικές φορές, ας το πούμε και αυτό, δεν θέλουμε την αποκάλυψη όλης της αλήθειας του Χριστού στη ζωή μας, για να μην πιεστούμε, καθώς νομίζουμε, να μην δυσκολευτούμε πολύ, να μην απαρνηθούμε τελικά τον εαυτό μας. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες συχνά πυκνά από περιτά πράγματα. Έχουν κτίσει αποθήκες για πολλά αχρίαστα. Ο Θεός ζητά από μας καρδιά καθαρή. Η πραμάτια μας είναι φθαρμένη και σκονισμένη. Την αγαπάμε και τη συντηρούμε εν τούτης προσεκτικά. Τι να κάνουμε? Να καθαρίσουμε και να απολυμάνουμε το χώρο της καρδιάς μας. Πώς θα γίνει? Με τον εντοπισμό όσων βαραίνουν, ενοχλούν και δυσκολεύουν τη ζωή μας. Ποια είναι αυτά τα ολέθρια αντίθεα πάθη? Λέγει ο Όσιος Θεόδωρος Εδέσης στην περίφημη Φιλοκαλία. Τρία είναι τα γενικότερα πάθη, μέσω των οποίων γεννιούνται όλα τα άλλα. Η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν άλλα πέντε πονηρά πνεύματα και από αυτά γεννιέται μεγάλο πλήθος παθών και διάφορα είδη ποικιλόμορφης κακίας. Εκείνος λοιπόν που νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες φωνεύει μαζί και τους άλλους πέντε και υποτάσσει όλα τα πάθη. Το θεραπευτικό τρίπτυχο της ορθόδοξης διδαχής είναι κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Για να καλλιεργήσουμε την καρδιά θα πρέπει να τη θεραπεύσουμε. Η ορθόδοξη θεραπευτική δεν είναι μία στήρα ηθικολογία, ούτε έχει σχέση με κάποιες πουριτανικές αρχές ηθικής καθαρότητος, αλλά με τον ασκητικό δρόμο της νύψεως, των δακρύων, που οδηγεί στην αγάπη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος φοβάται την αμαρτία αγαπά τον Θεό. Η μετάνοια τα θεραπεύει όλα και καλλιεργεί την καρδιά. Τελειώνω, αγαπητοί μου αδελφοί, με τους θαυμάσιους λόγους του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Καθημερινά τρέφουμε το σώμα και αναπνέουμε αέρα για να ζήσουμε, και η ψυχή έχει ανάγκη από τον Κύριο και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: και χρόνια η ασθένεια και χρήζουμε εγχειρήσεως ανοιχτής καρδιάς, όπως είπατε. Γι' αυτό και εσείς σήμερα μας κάνατε μία πνευματική αξονική τομογραφία. Μας κάνατε φέτες και βγήκανε πολλά στην επιφάνεια και ο αγώνας είναι μακρύς. Θα θέλαμε λοιπόν να μας επιτρέψετε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και να δούμε μερικά σημεία ξανά, γιατί πραγματικά τα όσα ακούσαμε και ενδιαφέροντα είναι και σημαντικά και πάρα πολλά. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση για να μας διευκρινίσετε λίγο και με μία δεύτερη για να σχολιάσουμε ένα σημείο της ομιλίας σας. Η πρώτη ερώτηση είναι: πού είναι αυτή η καρδιά, να τη βρούμε, να την καλλιεργήσουμε? Έχει άραγε σχέση με το σωματικό όργανο? Είναι κάτι άλλο? Είναι αυτό που λένε οι πατέρες ότι πρέπει να ενωθεί με το νου? Και η άλλη ερώτηση είναι, εκεί στο σημείο που λέγατε ότι παιδεύουμε τους συνανθρώπους μας, μερικοί λένε από μας, μα δεν λένε, δεν λέει εκεί, όν αγαπά Κύριος παιδεύει. Επειδή σε αγαπάω, βρε, σε παιδεύω. Έχουμε τέτοια δικαιολογία?
1: Ασφαλώς ο πατήρ Παναγιώτης γνωρίζει τις απαντήσεις, αλλά χάρη τις συζητήσεις και χάρη εσάς. Κοιτάξτε, είναι πολύ σπουδαία η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας για το νου και την καρδιά. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στα σπουδαία και πολύ πυκνά και μεστά και διαφωτιστικά έργα του, μας μιλά για αυτήν την κάθοδο του νου στην καρδιά. Θα μιλήσω όμως εγώ απλά, όχι τόσο θεολογικά, αλλά μέσα από την καρδιά μου. Τον Θεό δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε με τη λογική. Τον Θεό όμως δεν είναι παράλογος ο Θεός, δεν είναι ακατανόητος. Διαγνώσεως φτάνουμε στον Θεό. Διαγνώσεως χρειάζεται να γνωρίζουμε σε τι Θεό πιστεύουμε, ποιος είναι αυτός ο τριαδικός Θεός, ποια είναι η σχέση των προσώπων. Έτσι ο νους μας πρέπει να βυθιστεί στην καρδιά, ούτε μόνο με την καρδιά, ούτε μόνο με το νου, αλλά θα πρέπει το ένα να περάσει μέσα από το άλλο. Έχει μεγάλη σημασία. Εάν ένας άνθρωπος κινείται μόνο με την καρδιά και δεν την έχει καθαρίσει, τότε θα είναι σε μια έξαρση το συναίσθημα και θα είναι, να το πω πάλι πολύ απλά, γλυκανάλατα τα διανοήματά του, οι σκέψεις του, οι κινήσεις του. Όταν όμως έχει αυτήν την χάρη, αυτήν την ευλογία, αυτόν τον αγώνα διαπροσευχής, διαμυστηριακής ζωής, να καθαρίσει το νου και την καρδιά και να κατεβάσει το νου στην καρδιά, να έχει δηλαδή φωτισμένα και καθαρά αυτά τα όργανα, τότε έχει πολύ ορθή πορεία, έχει διάκριση, βαδίζει την μέση και βασιλική οδό μακριά από ακρότητες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς το όργανο της καρδιάς είναι το κέντρο της ψυχής και ότι είναι αυτό που λέμε η καρδιά του έσω ανθρώπου, αλλά έχει κάποια σχέση και με αυτό το όργανο. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πολύ χαρακτηριστικά, αν κανείς χτυπήσει, πέσει από το δέντρο, η ψυχή, λέει, συγκεντρώνεται να διαφυλαχθεί στο κέντρο εδώ, στο στήθος του ανθρώπου. Γι' αυτό και όταν προσευχόμαστε έχουμε μία κλίση προς την καρδιά. Δηλαδή και αυτή η σωματική στάση δείχνει μια ταπείνωση και δείχνει ένα σκύψιμο μέσα μας. Παρακαλούμε τον Θεό ο νους να κατέβει στην καρδιά, να φιλιωθούν, να ανταμωθούν, να συνεννοηθούν, να συμμαζευτούν, να συνταχθούν και να προχωρήσουν πνευματικά. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Λέγει ως προς το δεύτερο τώρα, «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». Πράγματι αυτό είναι μεγάλη φιλοσοφία, μεγάλη θεολογία. Όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε τον Θεό, τον υπακούμε, τόσο λιγοστεύουν τα ερωτηματικά. Δεν πάβουν αυτά.

0: Γιατί σε μένα, Θεέ μου, γιατί να πάθω καρκίνο, γιατί να χτυπήσει το παιδί μου, γιατί να θάψω τη γυναίκα μου. Αυτά πάβουν και λένε γεννηθήτου το θέλημά σου, ως το Κυρίο έδοξε ούτω και εγένετο. Παιδεύει, αλλά όχι βασανίζει, δεν έχει αυτή την έννοια, εκπαιδεύει. Αυτός ο παιδευμός του Θεού είναι εκπαίδευση. Εμείς όμως δεν είμαστε θεοί, δεν μπορούμε να παιδεύουμε τους άλλους, γιατί εμείς δεν τους εκπαιδεύουμε. Συνήθως θέλουμε, όπως είπα, να περάσουμε το δικό μας. Έχουμε έναν ιδανικό τύπο ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος ο χριστιανός της Εκκλησίας πρέπει να είναι έτσι. Και σαν προκρούστες τον βάζουμε σε ένα κρεβάτι και του κόβουμε ό,τι περισσεύει, γιατί δεν είναι στα μέτρα που εμείς νομίζουμε. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό δεν είναι βοήθεια, αυτό δεν είναι αδελφοσύνη. Πρέπει τον κάθε άνθρωπο να τον δεχόμαστε όπως είναι. Μου έλεγε μια φορά ο γέροντας Εμιλιανός, θα σας φανεί ίσως παράξενο, αλλά είναι πολύ λυτρωτικό. Άμα, λέει, παιδάκι μου, δεν θες ποτέ να στεναχωρηθείς στη ζωή σου, μην προσπαθείς να πείσεις τον άλλον. Μην προσπαθείς να τον πείσεις. Πες τον καλό λόγο. Εδώ ο Θεός δεν μας εκβιάζει. Πώς θα εκβιάσουμε εμείς? Ακόμη και καλό να είναι. Και το καλό θέλει καλό τρόπο για να επιτευχθεί. Το καλό, όταν καλός δεν γίνεται, καλό δεν φέρνει. Λοιπόν, δεν μπορεί, λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, όλη μέρα να τσακώνεται το αντρόγινο να λέει στα παιδιά καθίστε ήσυχα. Δεν μπορεί να καπνίζει ο πατέρας ή η μητέρα να λέει στα παιδιά μην καπνίζετε. Εμένα, ξέρετε, δεν με καλούν τώρα στις σχολές γονέων, γιατί είμαι με τα παιδιά. Τα προβλήματα των παιδιών είναι από τους γονείς. Έτσι λένε οι γέροντες. Βέβαια. Γιατί οι δικές μας υποκρισίες τα οδήγησαν εκεί. Τα δικά μας λάθη, οι δικές μας αβλεψίες. Και νομίζουμε ότι με τις απειλές, με την αυστηρότητα, με το που θα αποκληρώσουμε το παιδί, ότι το βοηθάμε. Μεγαλύτερη αντίδραση θα έχει. Δεν το βοηθάμε. Θα το βοηθήσουμε πιο πολύ με το παραδείγμά μας. Και έλεγα κάτι έτσι χαριτολογώντας σε μια σχολή γονέων που με είχαν καλέσει. Έχει ευλογία να τσακώνεστε μια φορά το μήνα. Όχι κάθε μέρα. Λοιπόν, και πολλές φορές τη μέρα. Λοιπόν, νομίζει κανείς ότι είναι σε στίβο. Μα καλά, παντρεμένοι άνθρωποι έχουν παιδιά, ό,τι πει ο άλλος το αντίθετο. Ποιος θα πει την τελευταία κουβέντα? Και μετά λέμε τον αγαπώ. Και μετά λέμε γιατί λείπει ο άντρας μου από το σπίτι. Μα καλά, αφού τον τυρανάς, αφού δεν βάζεις γλώσσα μέσα, τι να κάνω καημένος. Μου έλεγε το πρωί κάποιος με έφερνε. Λέει, μου έλεγε ένας συνάδελφος, εγώ κάθομαι, λέει, και χωρίς υπερορία, γιατί είναι χειρότερα, λέει, στο σπίτι μου παρά στη δουλειά μου. Βασανίζουμε τους άλλους και νομίζουμε ότι τους αγαπάμε. Νομίζουμε ότι τους αγαπάμε. Η πνευματική ζωή είναι πώς βλέπουμε τον άλλον. Αυτό είναι το κριτήριο. Πώς αντικρίζουμε τον άλλον? Τον βλέπουμε ως εικόνα Θεού? Τον βλέπουμε αδελφό μας? Τον συμπονούμε? Ποιος από εμάς για όλα αυτά τα άσχημα που ακούγονται προσεύχεται για τους θύτες, για τους εμπόρους ναρκωτικών, για τους παιδεραστές, για τους ομοφιλόφιλους? Είναι πονεμένοι άνθρωποι. Τους βάλαμε στην προσευχή μας. Μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει, να τους βοηθήσει. Έχουμε αυτή την αγάπη ή λέμε, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν, είμαι πολύ καλός? Και τότε τι είναι αυτό? Ένας φαρισαϊσμός είναι αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ερώτηση.
1: Αν υπάρχει ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ. Πέστε, ναι.
2: Τώρα, πάτερ μου, εσείς σκάψατε την καλλιέργεια της καρδιάς. Σκάβοντας, σκάψατε και τη δική σας την καρδιά, βέβαια. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Λέω ότι ο πατήρ Μωυσής έσκαψε με το τσαπί του της καρδιάς μας, και βέβαια έσκαψε και τη δική του την καρδιά μαζί με τη δική μας. Αυτό είναι αυτονόητο, το είδαμε. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές βολευόμαστε. Δηλαδή, και κάνοντας ακόμη και τις εντολές του Θεού. Α, τώρα θα πάμε στην εκκλησία. Θα μιλήσει ο πατήρ Μωυσής. Θα πάμε στον Ισπερινό. Βολεύουμε την καρδιά μας. Όλα καλά πηγαίνουν. Θα ανάψουμε και το κερί μας, θα κάνουμε και τούτο, θα κάνουμε και το άλλο. Αλλά φαίνεται ότι μερικές φορές, το λέω για τον εαυτό μου, συγχωρήστε με, ότι πηγαίνουμε κάπου και φεύγουμε λιγάκι αρωματισμένοι. Αλλά μέσα στην καρδιά μας τι γίνεται. Εκεί αν γίνεται επανάσταση, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μου έλεγε ένας φίλος μου ιερέας, την Κυριακή λέει, είπα στους πιστούς ότι είναι μια γυναίκα πολύτεκνη έξω που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Βγαίνοντας, αν μπορείτε, αφήστε της κάτι. Και πέρασαν όλοι οι πιστοί και σχεδόν κανένας δεν έβαλε τίποτε στο χέρι της. Δηλαδή, πηγαίνω στην εκκλησία, κάπως τακτοποιώ τον εαυτό μου έτσι επιφανειακά, αλλά μέσα μου τι γίνεται. Αυτό και κάτι άλλο, πάτερ, ήθελα να σας ρωτήσω, βέβαια θα το σχολιάσετε αυτό, ότι πολλές φορές κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά πώς θα αποκτήσουμε, που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, τη χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να προσπαθήσουμε, αν δεν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, αυτή να μας αλλάξει τη ζωή μας, αυτή να μας αναγεννήσει, να μας ανακοινήσει, να μας κάνει καινούργιους ανθρώπους, να αλλάξει το συναίσθημά μας, τη φαντασία μας, τη σκέψη μας, το λογισμό μας, τη λογική μας, την κίνησή μας, όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ μεγάλη σημασία ίσως έχει αυτό το πράγμα, δηλαδή το πώς θα δεχθώ εγώ την ενέργεια του Θεού μέσα στην καρδιά μου.
1: Πράγματι κάτι έθιξα κι εγώ. Η χριστιανική μας ιδιότητα δεν είναι σε μια διακινδύνευση, δεν έχει ένα κόστος. Και μάλιστα έχουμε μια λαθεμένη αντίληψη περί Θεού. Έχουμε μείνει σε έναν παλαιοδιαθηκικό Θεό, ότι ο Θεός μας δίνει πλούτη, μας δίνει ατέρμονη ευτυχία, μας δίνει υγεία, μακροημέρευση, τα κοπάδια του Αβραάμ, η στηρότητα ή το εγκατάλειψη Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, θεωρείτο. Στην Καινή Διαθήκη όμως τα πράγματα είναι όχι έτσι ακριβώς, όχι έτσι ακριβώς. Δεν είναι του φτωχού ο Θεός, δεν είναι του αρρώστου, δεν είναι του συκοφαντημένου, δεν είναι της τύρας γυναίκας, όλων αυτών είναι βεβαίως. Και έχουν μια σημασία αυτοί οι πόνοι και αυτές οι δοκιμασίες. Βεβαίως δοκιμάζονται οι άνθρωποι και το επιτρέπει και το παραχωρεί ο Θεός, αλλά και εμείς κρινόμαστε για την αναλγησία μας ενώπιον αυτού του ανθρωπίνου πόνου, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος ιεροκήρυκας όλων των αιώνων, λέγει: οι λαϊκοί θα σωθούν δια της ελεημοσύνης. Η σωτηρία, λέει, μεγάλη βάση για τη σωτηρία των ανθρώπων μέσα στον κόσμο είναι η ελεημοσύνη. Και η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο λίγα χρήματα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Μερικές φορές σε ελεημοσύνη θέλουν και οι πλούσιοι που έχουν μοναξιά και τους πλησιάζουν μόνο για τα λεφτά τους και δεν γνωρίζουν καθαρά αισθήματα.
3: Παρακολουθήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Η καλλιέργεια της καρδιάς».
1: Και ένας μοναχικός άνθρωπος που τον παίρνουμε τηλέφωνο είναι ελεημοσύνη. Και άμα δεν έχουμε λεφτά και κάνουμε λίγη προσευχή, και αυτό είναι ελεημοσύνη. Είναι ελεημοσύνη. Πολλές είναι οι μορφές της ελεημοσύνης. Και κάθε καλή διάθεση που έχουμε για αυτά, βοηθούμεθα. Βοηθούμεθα από τον Θεό. Καλλιεργείται η καρδιά μας. Καλλιεργείται. Δεν ξέρω κάτι άλλο δείξατε. Υπάρχουν εδώ και δύο γραπτές ερωτήσεις. Δούλος Θεού ή παιδί του Θεού, ομοιότητες και διαφορές. Κοιτάξτε, εμείς μέσα στην καρδιά μας ακούσατε την ερώτηση. Η ερώτηση είναι δούλος Θεού ή παιδί του Θεού, ομοιότητες και διαφορές. Κοιτάξτε, εμείς και προσευχόμενοι και πάντοτε πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση του δούλου. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, εγώ δεν σας θέλω δούλους, εγώ δεν σας θέλω σκλάβους, εγώ δεν σας θέλω κυνηγημένους, φοβισμένους, σας θέλω παιδιά μου. Υιοί μου είστε και εγώ είμαι ο πατέρας σας. Η σχέση μας δηλαδή δεν είναι συγκυριακή, δεν είναι από κάποια κατάσταση, αλλά αυτή είναι η πραγματική μας σχέση. Αυτή είναι, εγώ είμαι ο πατέρας και εσείς είστε το παιδί. Είναι δηλαδή αγαπητική σχέση. Δεν είναι σχέση καθήκοντος, δεν είναι σχέση τυπικότητος, είναι σχέση αγάπης. Και όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, Θεέ μου, ό,τι και να γίνει, όσο και να αμαρτήσω, δεν θα πάψεις να είσαι πατέρας μου και εγώ να είμαι παιδί σου. Θυμήθηκα τώρα κάτι που είπε ο κύριος Κώστας. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Άγιος Σεραφείμ και ο Άγιος Ιλουανός, είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ο σκοπός της υπάρξεώς μας είναι η απόκτηση. Το Άγιο Πνεύμα το πήραμε στο βάπτισμα, όλοι μας. Όλοι μας. Αν χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη απλή έκφραση, οι αμαρτίες μας, το Άγιο Πνεύμα αυτό που υπάρχει μέσα μας, με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, παραμένει ανενεργό. Δεν το αισθανόμεθα. Οι αμαρτίες μας είναι αυτές. Όσο καθαρόμεθα, αισθανόμεθα αυτήν την χάρη, αυτόν τον φωτισμό, αυτή την λαμπρότητα, αυτή την χαρά που δίνει. Τι είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος? Το είπε ο Απόστολος Παύλος. Είναι τα χαρίσματα. Ποια είναι τα χαρίσματα? Πίστης, αγάπης, προώτης, εγκράτεια, μακροθυμία. Αυτός που έχει αυτά, αυτός έχει το Άγιο Πνεύμα ενεργό, ζωντανό, πάλι, θάλει. Και είναι πολύ ωραία αυτή η συνάντηση του πρίγκιπα μου, το Βίλοφ, με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ξέρετε, κοιμήθη περίπου 70 ετών. Τα 60 έτη ήταν άγνωστος, ήταν στην έρημο. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του, ο Θεός τον παρακίνησε να βγει να τον επισκέπτονται οι άνθρωποι, να τον συναντούν, να τους μιλά, να τους παρηγορεί, να τους ευλογεί. Πήγε λοιπόν ο πρίγκιπας και του είπε ακριβώς αυτό. Άγιε του Θεού, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας? Γιατί υπάρχουμε, γιατί ζούμε, γιατί μας έφερε ο Θεός αυτή τη ζωή? Και του λέγει ο Άγιος, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και του λέγει ο πρίγκιπας, ήταν ειλικρινής, δεν το καταλαβαίνω, τι σημαίνει αυτό? Και τότε λέει ο Άγιος, προσευχόμενος, έλαμψε, ήταν έξω από το καλύβι του, ήταν χιονισμένο το τοπίο, και έλαμψε, λέει, το πρόσωπό του και όλος περισσότερο από το απάτητο χιόνι. Και σε αυτή την κατάσταση ήρθε και ο πρίγκιπας. Κατά χάριν επετράπει αυτό να συμβεί για να νιώσει το μεγαλείο αυτό. Και έβλεπε ένα τον άλλον τα ισόψυχά του, το νου του, τη σκέψη του, την καρδιά του, τα διανοήματά του, όπως βλεπόμαστε εμείς το πρόσωπο. Και αφού επανήλθαν πάλι στην κατάσταση που ήταν προ αυτής της θαυματουργικής καταστάσεως, της θαυμαστής, ενθουσιάστηκε ο πρίγκιπας και λέγει, τώρα θα πάω στην πόλη, θα χωρίσω τη γυναίκα μου και θα έρθω να γίνω μοναχός. Και του λέγει, όχι, βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί. Βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί. Να μιλά δηλαδή η ζωή μας. Λέμε στα παιδιά μας να πάμε στην εκκλησία, μα και εμείς τσακωνόμαστε για τα λεφτά, και εμείς τιμώνουμε, και εμείς φωνάζουμε, και εμείς ασχολούμεθα με πολλά περιτά, αχρίαστα και άπρεπα. Έτσι σου λέει, και να πάω, τι μήπως αλλάξει. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν στρατιωτικός, δεν ήταν παπάς, δεν ήταν καλόκαιρος. Σαν στρατιωτικός ήταν ο καλύτερος, και όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας στην χριστιανική του ιδιότητα και βάσει του ρωμαϊκού δικαίου δεν επιτρεπόταν να παραμένει στο στράτευμα αν δεν θυσίαζε στα είδωλα, προσπαθούσε να τον μεταπίσει. Γιατί θα είχανε τον καλύτερο στρατιωτικό του. Είμαστε εμείς οι χριστιανοί στο μαγαζί μας, στο γραφείο μας, στη θέση μας, τέτοιοι που να προκαλούμε αυτήν την εντύπωση να μην θέλουν οι άλλοι να μας χάσουν. Ή και εμείς κοιτάμε πώς θα ξεγελάσουμε, πώς θα κοροϊδέψουμε. Και το άλλο στοιχείο μου κάνει πολύ εντύπωση πάντοτε, ο Άγιος Γεώργιος δεν κήρυτε. Απ' όλα του στο Χριστό να πιστέψει τι ωραία. Αλλά ήταν, λέει, τόσο ειρηνικός, τόσο νυφάλιος, τόσο ήρεμος. Πήγαιναν οι άλλοι και του λένε: «Βρε Γεώργιο, πώς είσαι έτσι?» Λέει: «Είμαι χριστιανός». Α, λέει, άμα είναι ομορφή η ζωή μας, να γίνω κι εγώ χριστιανός. Συγχωρέστε με αυτό που θα πω. Άμα δεις κάναν τζαναμπέτη, κάναν κακομύρι, κάναν στριμμένο, ο χριστιανός ήταν. Οπότε ο άλλος λέει: «Τι να γίνω έτσι?» Και διημών βλασφημείτε το όνομα του Θεού. Και μία άλλη ερώτηση, η γραπτή. Λέγεται ότι οι άντρες ενεργούν με τη λογική, οι γυναίκες με το συνέστημα στην καρδιά. Τι να προσέξουμε και τα δύο φύλλα? Κοιτάξτε, καλή ερώτηση είναι αυτή και πράγματι ισχύει αυτό. Όχι πάντοτε. Μια φορά οι γυναίκες είναι πιο καπάτσες από τους άντρες. Αλλά να, έτσι τα έκανε ο Θεός. Γιατί λέει ο πατήρ Παΐσιος, άμα παντρευόταν ένας τσιγκούνης, μια τσιγκούνα, θα την αζότανε, λέει, το σπίτι στον αέρα, θα πηγαίναν και δυο στην κόλαση. Άμα πατρευότανε ένα σπάταλος μια σπάταλη, πάλι θα ναυγούσε το σπίτι. Γι' αυτό έκανε έτσι ο Θεός τα πράγματα, να ο άντρας να έχει περισσότερο τη λογική, η γυναίκα να έχει το συνέστημα, να ανταμώνουν, να συνεννοούνται, να συναποφασίζουν, να συμπορεύονται, να συναγωνίζονται και να προοδεύουν. Στίβος, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι ο γάμος. Ο ένας βοηθά τον άλλον. Και αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Ο κύριος σκοπός του γάμου είναι πώς το ένα μέλος θα βοηθήσει το άλλο μέλος για να φτάσουν στο Θεό. Η τεκνογωνία είναι μετά, είναι καρπός της αγάπης. Ούτε είναι λόγος διαζυγίου η ατεκνία, εάν υπάρχει στηρότητα, υπάρχει ασθένεια. Δεν είναι λόγος διαζυγίου.

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

τόσο ζέστη. Πολύ ζέστη. Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και έχουμε αρχίσει να ψινόμαστε, να βράζουμε από τη ζέστη. Νομίζω ότι σε λίγο θα λιώσω σαν παγωτό στο χεράκι ενός παιδιού. Θέλω να γράψω, μα δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι να κάνω οτιδήποτε. Η ζέστη μπλοκάρει το νου και μπερδεύει τις σκέψεις. Το μόνο που αποζητώ και θέλω είναι λίγη δροσιά. Κλείνω τον υπολογιστή και ψάχνω απεγνωσμένα έναν τρόπο να δροσιστώ. Το βρήκα. Καταφεύγω στην πιο κοντινή παραλία, να βουτήξω στη θάλασσα, να δροσιστώ λιγάκι.

Επιτέλους, λίγη δροσιά. Το μπάνιο στα γαλανά νερά της θάλασσας ήταν υπέροχο. Ήταν ό,τι χρειαζόμουν αυτήν την τόσο ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Πίνω και έναν παγωμένο χυμό και αρχίζω ήδη να νιώθω πολύ καλύτερα. Για την ακρίβεια, νιώθω αναζωογονημένη μετά το θαλασσινό μπάνιο και δέχομαι ευχάριστα την άβρα της θάλασσας που μου χαϊδεύει το πρόσωπο. Η ματιά μου χάνεται στο απέραντο γαλάζιο και οι σκέψεις μου ταξιδεύουν σαν κρουαζιερόπλοια στο Αιγαίο. Ως που θυμάμαι το άρθρο που προσπαθούσα να γράψω. Το παράτησα πριν καλά-καλά το αρχίσω. Πώς να αφήσω όμως τη δροσιά της θάλασσας και να επιστρέψω στην αφόρητη ζέστη της πόλης?

Καλά λοιπόν δρόσισα και συνεχίζω να δροσίζω το σώμα μου με τα συνεχόμενα πλατσουρίσματα στη θάλασσα. Τι θα γίνει όμως με την ψυχή μου, με τη ζωή μου, πώς θα τις δροσίσω, με ποιον τρόπο θα καταφέρω να τις ανακουφίσω από την ζέστη που τις ταλαιπωρεί. Ζέστη, όχι βέβαια λόγω αυξημένης θερμοκρασίας, αλλά ζέστη, μια αφόρητη κατάσταση την οποία προκαλούν η αμαρτία, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες. Ένα μπάνιο στη θάλασσα ή και στην μπανιέρα αρκεί για να δροσιστεί το σώμα μας. Ένα ποτήρι κρύο νερό, ένας παγωμένος χυμός, μια γρανίτα είναι ικανά να μας ανακουφίσουν, έστω και προς στιγμή, από τον καύσωνα. Η ψυχή μας όμως δεν αρκείται σε αυτά. Πάντα δίψα για κάτι περισσότερο. Το νερό της γης δεν είναι ικανό για να σβήσει τη δίψα της. Κάτι άλλο χρειάζεται. Ίσως νερό από τον ουρανό. Το ίδωρο το ζών που είπε ο Κύριος μας ότι μπορεί να δώσει στη Σαμαρίτιδα όταν τη συνάντησε στο φρέαρ του Ιακώβ. Αυτό έχει απόλυτη ανάγκη η ψυχή μας για να πιει και να δροσιστεί. Αυτό χρειάζεται για να πληθεί και να ανακουφιστεί. Αυτό μόνο μπορεί πραγματικά να την ξεδιψάσει και να την καθαρίσει.

το ειδωρτοζούν, η συνεχής παρουσία του Θεού στη ζωή μας, ο σωτήριος και τόσο παρηγορητικός σου λόγος του Κυρίου μας, αυτά μόνο μπορούν να χαρίσουν την πραγματική δροσιά στη ζωή μας. Αυτά δίνουν νόημα και σκοπό στην ύπαρξή μας. Αυτά ανοίγουν δρόμους και προοπτικές προς το φως. Ελάτε σε μένα όσοι είστε κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι, όσοι πεινάτε και διψάτε, μας είπε ο Κύριός μας. Όσοι διψάτε, όχι για γευστικές απολαύσεις, όχι για πλούτη και ειδονές, όχι για δόξα και εξουσία, αλλά για αληθινή χαρά και πραγματική γαλήνη. Όσοι διψάτε για παρηγοριά και ελπίδα. Όσοι διψάτε για καθαρό, δροσερό και κρυστάλλινο νερό. Το νερό το αθάνατο, το νερό της πίστης που πηγάζει από τον ουρανό και ρίει άφθονο σε όποιον το επιθυμεί και το ζητά με λαχτάρα.

Το καλοκαίρι, φίλοι μας, ενδείκνυται για μπάνια, λατσουρίσματα, παιχνίδια και βουτιές στη θάλασσα. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία και για άλλου είδους βουτιές. Βουτιές στα βαθιά, πεντακάθαρα και κρυστάλλινα νερά του Λόγου του Θεού. Βουτιές στα γαλήνια νερά της Καινής Διαθήκης.

Συνήθως το καλοκαίρι χαλαρώνουμε από τις πολλές ασχολίες μας και έχουμε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μας. Ευκαιρία είναι να τον αξιοποιήσουμε για να ξεδιψάσουμε την ψυχή μας. Για να ενδιαφερθούμε για όλα αυτά τα οποία κακώς παραμελούμε το χειμώνα. Για να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στη μελέτη, της Αγίας Γραφής και άλλων πνευματικών βιβλίων, τα οποία θα θρέψουν και θα ξεδιψάσουν την ψυχή μας.

Η δροσιά που μπορεί να νιώσει το σώμα μας θα είναι λίγη και παροδική αν δεν νιώθει δροσιά και η ψυχή μας. Αν αφήνουμε την ψυχή μας να φλέγεται και να ταλαιπωρείται από πειρασμούς και αθεϊστικές και ηλιστικές αντιλήψεις, θλίψεις, δοκιμασίες, αν ψήνεται από τον καύσωνα της αμαρτίας, τότε ούτε το σώμα μας θα βρίσκει την ηρεμία, τη γαλήνη και την πολυπόθητη δροσιά που αναζητά.

Γι' αυτό μαζί με τις ανάγκες του σώματος, ας μην παραβλέπουμε, ας μην λησμονούμε, ας μην υποτιμούμε και τις ανάγκες της ψυχής μας. Κάποιες φορές είναι ζωτικότερη σημασίας το να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του πνεύματος και της ψυχής παρά του σώματος. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, καλές βουτιές σε κάθε είδους νερά, αρκεί να είναι καθαρά, κρυστάλλινα και να δροσίζουν σώμα και πνεύμα.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς μια αγαλία συν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.

0: Χαίρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται οι κτήσεις. Χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτον την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ την λιτού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφιτα ράχτην. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονόν άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνα από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής

0: Χαίρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγιο την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθον νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλου απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε τ' αυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί ερήθη παράβαση, χαίρε διεί συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγι το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σα. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε. Εκεί σα εν Δημήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη Σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδο κασιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα, κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. επιδίνησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντα σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμιση φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσης γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντο τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια
1: νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσο των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο από του μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωσι χαίρε νύμφια ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσου μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε δε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ηρεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το μυαλό του Ανδρόνικου σαν να καθάρισε. Η επιστολή του πατρός Γερασίμου του φαίνεται αληθινή αποκάλυψη. Τόσο καιρό ψάχνει λάθος, εντελώς λάθος. Στηρίζεται μόνο στον εαυτό του και δεν ζητά τη βοήθεια του παντογνώστη Θεού. Εκείνος που όλα τα γνωρίζει μπορεί να του φανερώσει τον κώδικα. Είναι τόσο απλό. Είναι θέμα πίστης. Αντί να στεναχωριέται, πρέπει να το αφήσει στα χέρια του. Εκείνος θα τον φανερώσει όπως και όποτε το θέλει. Στεναγμός ανακούφισης βγαίνει από το στήθος του. Το βάρος της υπόσχεσής του αλαφραίνει. Δεν είναι μόνος. Υπάρχει κάποιος που μεριμνά για όλα. Εκείνος θα μεριμνήσει και για τον κώδικα. Εκείνος θα μεριμνήσει και για τη δουλειά του και για την ειρήνη. Όλα θα πάνε καλά. Έχει μια υπέροχη αίσθηση αμεριμνησίας. Σαν το παιδί στην αγκαλιά του πατέρα του. Ηρεμία, σιγουριά. Ο ήλιος ανατέλει και στέλνει τις πρώτες ακτίνες του στον τόπο των κεκοιμημένων. Της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής, ψιθυρίζει ο Ανδρόνικος. Σε αυτούς που κάθονται στη χώρα και τη σκιά του θανάτου, φως ανέτειλε σε αυτούς. Ακριβώς όπως τώρα. Χαμογελάει. Σηκώνει το κεφάλι του. Το φως του ήλιου διαχέεται ανάμεσα στους τάφους και τα άσπρα συννεφάκια της πρωινής ομίχλης, κάνοντας το κημητήριο να δείχνει ακόμη πιο απόκοσμο. Μπροστά του ακριβώς βρίσκεται ένας τάφος. Μια χτίδα χαϊδεύει την ανάγλυφη επιγραφή του, καλώντας τον να τη διαβάσει. «Ενθάδε κοίτα ο μοναχός Μιχαήλ. Απεβίωσε εν έτη 6347 αποκτήσεως κόσμου». Και πιο κάτω, με καλλιγραφικά γράμματα, «Το ποτήριον, ο εγώ πίνω, πίεσθε». «Χριστέ μου, δεν μπορεί να διάβασα καλά». Κι όμως, ο τάφος που βρίσκεται μπροστά του και φωτίζεται από τον ανατέλλοντα ήλιο, έχει χαραγμένη αυτή ακριβώς τη φράση. «Το δεύτερο χωρίο του πατρός Γερασίμου». Και τότε θυμάται.

Ήταν μια από τις αξέχαστες συζητήσεις τους. Βρίσκονταν στον περιβόλι της Μονής και περπατούσαν. Δεν θυμάται πώς προέκυψε η συζήτηση. Ο πατήρ Γεράσιμος του μιλούσε για μια ευλογημένη ψυχή που είχε ζήσει στο μοναστήρι τα προηγούμενα χρόνια. «Ξέρεις, είχαμε ένα γεροντάκι εδώ, το γερο Μιχαήλ, να είναι αναπαυμένος. Πολύ καλή ψυχή, αγωνιστής. Κάθε μέρα τον ακούγαμε να σιγό μουρμουρά. Το ποτήρι να πιούμε. Και όταν το ρωτούσαμε, ποιο ποτήρι γέροντα λες? Του Χριστού το πικρό, το πικρότατο. Μας απαντούσε και έφευγε. Πάντα μας άφηνε χωρίς εξηγήσεις. Μια μέρα τον πέτυχα στο κημητήριο να κάθεται. Το πλησίασα και σαν πέρασα από κοντά του τον άκουσα να λέει σιγανά. Το ποτήρι να πιούμε. Γύρισα και έκατσα δίπλα του. Κύριο Μιχαήλ, για ποιο ποτήρι λες? Του Χριστού το πικρό, το πικρότατο. Απάντησε, λες και αυτή η κουβέντα ήταν αρκετή για να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω. Εξήγησέ μου τι εννοείς. Ποιο είναι το πικρό ποτήρι του Χριστού που πρέπει να το πιούμε? Και τότε για πρώτη φορά ο γέροντας εξήγησε. Τα είχα όλα, καταλαβαίνεις, όλα. Κούνησε τα χέρια του με έμφαση. Γεννημένος από ρίζα τρανή, αρχοντική. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά. Είχα χωράφια και ζώα πολλά. Το χέρι μου δεν άπλωνα να δουλέψω. Άλλοι δούλευαν για μένα. Η γυναίκα μου ήταν καλή και μ' αγαπούσε. Τα παιδιά μου είχαν υγεία. Και νομίζεις μπορούσα να εκτιμήσω όσα είχα? Τα θεωρούσα δεδομένα και δεν αγωνιζόμουν γι' αυτά. Μα όσο αποκτούσα περισσότερα, όσα δώρα κι αν μου έστελνε ο Θεός, τόσο πιο αχάριστος γινόμουν, τόσο πιο σκληρός. Μια μέρα ένας εργάτης των στάβλων, νέο παιδί, ζήτησε ακρόαση. Τον δέχτηκα στο σπίτι. Ήταν τρομαγμένος πολύ. Κοιτώντας ανήσυχα τριγύρω, μου εξήγησε πως ο αδελφός του τον κυνηγάει. Αγάπησαν την ίδια κοπέλα, μα εκείνη προτίμησε αυτόν και ο αδελφός του του μήνυσε πως θα τον σκοτώσει. Άρχοντά μου με παρακάλεσε. Δείξε έλεος. Σώσε με από τον αδελφό μου. Κρύψε με. Να τον πόνεσαι έστω και λίγο. Δεν θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι με ενόχλησε. Τι θέλει και με ανακατεύει στα προβλήματά του, σκέφτηκα. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Δεν είναι δική μου υπόθεση. Και του το είπα. Πόσο σκληρός ήμουν απέναντι στο φτωχό το παλικάρι. Εκείνο να μου ανοίγει την ψυχή του και εγώ να σκέφτομαι πότε θα μου αδειάσει τη γωνιά. Του ζήτησα να φύγει. Εκείνος έπεσε στο πάτωμα γονατιστός, εκλιπαρούσε να τον βοηθήσω. Κινδύνευε και αυτός, είπε, και η κοπέλα που αγαπούσε. Έπρεπε να τους βοηθήσω. Πώς μπορούσα να είμαι τόσο σκληρός? Κάλεσα τους υπηρέτες μου και τους διέταξα να απομακρύνουν τον νικέτη. Δεν το ξανασκέφτηκα. Ήταν λίγες μέρες πιο μετά, όταν άνθρωποι μου τον βρήκαν φρικτά σφαγιασμένο μέσα στους στάβλους μου. Κλήθηκα να τον δω. Ήταν φρικτό θέαμα. Αν το λυπήθηκα, τι να σου πω. Φαίνεται πως η καρδιά μου ήταν παγωμένη. Την επόμενη μέρα βρέθηκε σκοτωμένη και η κοπέλα στο δάσος, λίγο έξω από το χωριό. Δεν θεώρησα σκόπιμο να ανακατευτώ. Όμως η μέρα του θανάτου της άγνωστης αυτής κοπέλας υπήρξε και η τελευταία ημέρα της κατακόσμων ευτυχίας μου. Το επόμενο πρωί η γυναίκα μου παραπονέθηκε για κάποια περίεργα σημάδια στο σώμα της. Κάλεσα το γιατρό. Την εξέτασα και το βλέμμα του με τρόμαξε. Μολυσματική μεταδοτική ασθένεια, πολύ επικίνδυνη. Μας απαγόρευσε να ερχόμαστε σε επαφή και έτσι απομάκρυνα τα παιδιά από το σπίτι. Όμως η αρρώστια δεν άργησε να εκδηλωθεί και σε εκείνα. Ένα-ένα έπεφταν στο στρώμα, καίγοντας τον πυρετό, και το σώμα τους γεννούσε αυτά τα ποιώδη κόκκινα σημάδια χωρίς σταματημό. Μια πληγή έγιναν. Κανένα δεν άντεξε. Τελευταία έφυγε και η γυναίκα μου. Όσο καιρό κράτησε η αρρώστια τους, οι υπηρέτες με παράτησαν από φόβο μην κολλήσουν. Τα ζώα μου πέθαιναν αφού κανείς δεν μπορούσε να τα φροντίσει. Εγώ έβλεπα λίγη-λίγη τη ζωή μου, που ήξεραν πάντα ευτυχισμένη, να χάνεται. Και μαζί ένιωθα να χάνω τα λογικά μου.

Γιατί με πολεμούσε έτσι ο Θεός? Ήταν βράδυ και εγώ ξαπλωμένος σχεδόν στην κουπαστή, κοίταγα το φεγγάρι να παίζει με τα κύματα. Μία φαινόταν, μία χανόταν και η σκέψη να μου τριβελίζει το νου. Γιατί? Γιατί σε μένα? Και τότε, εκεί μέσα στους ήρεμους σχηματισμούς της νύχτας, μου φάνηκε να σχηματίζεται ένας σταυρός. Πάνω του, με καταταλαιπωρημένο το σώμα, καρφωμένος ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το πρόσωπό του φαινόταν πολύ καθαρά. Η ταλαιπωρία και από το μαρτύριο χαραγμένη σε κάθε του χαρακτηριστικό. Κάποια στιγμή σήκωσε το βλέμμα, με κοίταξε αυστηρά και είπε: «Το ποτήριον ο εγώ πίνω, πίεστε». Το επόμενο κυματάκι εξαφάνισε την εικόνα και εγώ βρέθηκα να αρμενίζω μεσοπέλαγα ξαπλωμένο στην κουπαστή. Από εκείνη τη στιγμή, παιδί μου, άλλαξαν όλα. Το ποτήρι που ο Χριστός μας ήπιε για χάρη μας ήταν πικρό, πικρότατο. Το είδα στο βλέμμα του, το είδα στις πληγές του. Και ήταν τόσο αθώος. Και ξαφνικά η δική μου προσωπική ζωή παρουσιάστηκε μπροστά μου. Ένα-ένα είδα με το νου μου όλα τα δώρα του Θεού, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, το σπίτι μου, τα ζώα, τα κτήματά μου, την υγεία μου, τους ανθρώπους που εργάζονταν για μένα. Και από την άλλη, σαν μαχαιριά με ξέσχισε η αλήθεια της δικής μου αχαριστίας, της δικής μου αγνωμοσύνης. Μου έδωσε τόσα και εγώ δεν έδωσα στην πραγματικότητα τίποτα. Ούτε τη γυναίκα μου αγάπησα αληθινά, ούτε τα παιδιά μου. Τώρα καταλάβαινα πως μόνο τον εαυτό μου αγαπούσα. Και όταν... Αχ, Θεέ μου, να γύρναγα το χρόνο πίσω. Όταν εκείνο το παλικάρι ζήτησε τη βοήθειά μου, εγώ τι έκανα? Του γύρισα την πλάτη και αντί να τον σώσω αυτόν και την κοπέλα που αγαπούσε, τους οδήγησα στο θάνατο. Εγώ ήμουν ο φωνιάς. Έκλαψα όσο δεν είχα κλάψει ποτέ μου. Η θάλασσα δέχτηκε τα δάκρυά μου και κάθε δάκρυ που έπεφτε από τα μάτια μου ήταν σαν να έφευγε από την καρδιά μου και λίγο-λίγο σαν να αλάφρωνε, σαν να της έφευγε κάποιο βάρος. Η συνέχεια είναι απλή. Το πλοίο σταμάτησε στην Κωνσταντινούπολη. Αποβιβάστηκα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βρω ιερέα να εξομολογηθώ. Τα βήματά μου με έφεραν σε αυτό το μοναστήρι και εδώ, τελευταίος των τελευταίων, προσπαθώ να σώσω την ψυχή μου. Ξέρω πως είμαι φωνιάς και άκαρδος. Με ελπίζω στην ευσπλαχνία του. Άλλωστε υποσχέθηκα στο Θεό να μην αρνηθώ ποτέ ξανά το ποτήρι που εκείνος θα στείλει. Το πικρό ποτήρι που πρώτος ήπιε για τις αμαρτίες μας, πρέπει με χαρά να το πιούμε κι εμείς. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, να το πιούμε το ποτήρι το πικρό, το πικρότατο.

Ναι, δεν έχει λάθος. Η φράση που έλεγε ο Γερομιχαήλ σε όλη τη ζωή του τον συνοδεύει και στην τελευταία του κατοικία για να διδάσκει τους ζωντανούς. Και η φράση αυτή είναι το δεύτερο από τα χωρία.

Σύμπτωση, γέλασε ο Ανδρόνικος. Την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος στους καθημένους εν σκιά θανάτου, την ίδια ώρα του φανερώθηκε και το ποτήριον. Και το τρίτο χωρίο, λες να ταιριάζει και το τρίτο χωρίο? Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Όντως έτσι ακριβώς έγινε. Οι πνευματικά νεκροί, ο πατέρας του δηλαδή, και οι άλλοι στρατιώτες που έκαναν τις σφαγές, έθαψαν και τους νεκρούς που οι ίδιοι σκότωσαν. Τους δικούς τους νεκρούς. Ο Ανδρόνικος ξέρει ότι δεν είναι αυτή ακριβώς η σωστή ερμηνεία. Στο Ευαγγέλιο μάλλον εννοεί τους οικείους τους. Δεν μιλά για δολοφονημένους, αλλά ταιριάζει. Πώς ταιριάζει? Άσε εκείνους λοιπόν που πέθαναν πνευματικά να θάβουν και σε ακολούθησέ με. Ναι Χριστέ μου, θα σε ακολουθήσω. Θα αφήσω πίσω μου όλα όσα έγιναν. Θα αφήσω τους νεκρούς στην ψυχή και θα προσπαθήσω να ζήσω. Το Πνεύμα του Θεού πρέπει να μείνει ζωντανό μέσα μας. Άρα την ώρα της Ανατολής, στο χώρο των νεκρών, εκεί όπου μας δίνεται η εντολή να πιούμε το ποτήρι του μαρτυρίου και που οι πεθαμένοι πνευματικά έθαψαν τους νεκρούς τους, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε. Τόσο καιρό ο Ανδρόνικος νιώθει να έχει μπροστά του ένα γρίφο, μια εικόνα κομματιασμένη χωρίς νόημα. Τώρα ξαφνικά κάθε κομμάτι μπαίνει στη θέση του. Η ανακούφιση που νιώθει είναι λυτρωτική. Ήρεμα διαβάζει και το τέταρτο χωρίο. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ ύπονση, ότι εάν πιστεύσεις όψε την δόξα του Θεού. Χριστέ μου, δεν γίνεται. Είναι σαν να του μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Ανδρόνικε παιδί μου, δεν σου είπα ότι αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα μου? Το υποσχέθηκα εδώ και χρόνια, από όταν είναι ανθρώπισσα. Τώρα λοιπόν το καταλαβαίνεις? Ναι, το βλέπει πλέον. Τα πάντα είναι θέμα πίστης. Αν έχεις πίστη θα δεις τη δόξα του Θεού. Και αν μπορείς να δεις κάτι τόσο σπουδαίο, μπορείς να βρεις και τον κώδικα. Συμπληρώνει ταχύτατα ο νους του, αρκεί να το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι. Τέρμα η απιστία, τέρμα η ανησυχία. Αν θέλει ο Θεός, θα τον βρει. Ο Ανδρόνικος σηκώνεται από το κάθισμά του. Η ψυχή του έχει πάρει φωτιά. Πλησιάζει τον τάφο που θαρρείς και φλέγεται εκείνη την ώρα από τον ανατέλλοντα ήλιο. Σκύβει και φυλάει την πλάκα εκεί πάνω στην επιγραφή. Συγκινημένος από την αποκάλυψη, αποκαμωμένος από την ολονυχτία, γονατίζει πάνω στον τάφο και με τα χέρια πάνω στο χώμα που σκεπάζει το γερο Μιχαήλ παρακαλεί. Γερόντα διευχών σου, εσύ που ευαρέστησες το Θεό με τη μετάνοιά σου, παρακάλεσε τον να βρεθεί ο Προφυρός κώδικας. Εμείνε λίγη ώρα σε αυτή τη στάση προσευχόμενος. Σε λίγο κάνει να σηκωθεί και καθώς μπρόχνει το σώμα προς τα πάνω, τα χέρια του βυθίζονται στο χώμα που έχει μαλακώσει από τη βροχή. Και τότε κάτι σκληρό ακουμπάει στην παλάμη του. Δεν είναι χώμα, δεν είναι πέτρα. Η καρδιά του χτυπάει δυνατά. Θαρρείς θα πεταχτεί από το στήθος του. Με βιαστικές κινήσεις απομακρύνει το χώμα. Κάτι υπάρχει εκεί θαμμένο. Μοιάζει με κουτί και το μέγεθός του είναι αρκετά μεγάλο. Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε να είναι ο Πορφυρός κώδικας. Σκαλίζει προσεκτικά το χώμα γύρω από τη σκληρή επιφάνεια και είναι όντως ένα καφέ ξύλινο κουτί. Προσπαθεί να το τραβήξει, μα είναι βαρύ και έχει κολλήσει στο χώμα. Πρέπει να το απελευθερώσει κι άλλο. Από μακριά ακούγονται καμπάνες. Οι εκκλησίες της πόλης καλούν τους πιστούς στον όρθρο. Ανδρόνικος ξέρει ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Σε λίγο οι δρόμοι θα γεμίσουν με κόσμο. Σηκώνεται και με το βλέμμα του αναζητά κάτι να τον βοηθήσει στο σκάψιμο. Θυμάται το μαχαιράκι που έχει στη μέση του. Το παίρνει στα χέρια και συνεχίζει με μεγαλύτερη ένταση. Σε λίγο το κουτί καθαρίζεται τριγύρω. Είναι ένα μεγάλο βαθύ κουτί, πιο πολύ μοιάζει με μικρό σεντούκι. Δεν έχει κάποια κλειδαριά. Ο Ανδρόνικος ετοιμάζεται να το ανοίξει και τότε ακούει θόρυβο. Ξάπλωσε πάνω του χωρίς να το σκεφτεί για να το κρύψει. Όπως η μάνα πιάνει αυθόρμητα την κοιλιά της, σαν αισθανθεί κίνδυνο για να σώσει το αγέννητο παιδί της. Με το πρόσωπο μέσα στον οπό από τη βροχή χώμα και την καρδιά του να χτυπά δυνατά, μένει εκεί ακίνητος. Περνούν δύο στιγμές και ο θόρυβος ξανακούγεται. Μοιάζει με σύρσιμο. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, όχι τώρα.
Όχι τώρα που τον βρήκα. Το σύρσιμο πλησιάζει. Δεν τολμάει να γυρίσει το κεφάλι, να δει μη τυχόν και κουνηθεί. Το χώμα μπαίνει στο στόμα και τη μύτη του. Ο θόρυβος πλησιάζει κι άλλο. Τώρα είναι πολύ κοντά. Πρέπει να είναι στο διπλανό διάδρομο. Όλες του οι αισθήσεις είναι σε εγρήγορση. Ετοιμάζεται να πεταχτεί όρθιος και να υπερασπιστεί το εύρημά του. Και ενώ η αγωνία του κορυφώνεται, το σέρσιμο αργά αργά απομακρύνεται και σε λίγο σταματάει εντελώς. Περιμένει λίγο ακόμη και ακίνητος, με προσοχή σηκώνει το κεφάλι. Στην αρχή δεν βλέπει τίποτα. Όμως, όσο γυρίζει, το βλέμμα του διακρίνει μια μορφή σταματημένη μπροστά σε ένα τάφο λίγο πιο πέρα. Σκύβει. Σηκώνεται και πάλι σκύβει, κάνοντας κάτι σε εκείνο τον τάφο. Θεέ μου, λες δεν είναι συλλητής τάφων. Πρέπει να τον εμποδίσω. Σε λιγάκι η μορφή σηκώνεται και απομακρύνεται. Περπατάει κουτσένοντας. Το ένα πόδι σέρνεται, κάνοντας θόρυβο, καθώς βαρνίζει το χώμα. Όποιος κι αν ήταν, φεύγει χωρίς να τον δει. Σημάδι της παρουσίας του, αφήνει το καντιλάκι του τάφου αναμένο να φέγγει με τη μικρή του φλόγα.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσουμε για όλη την εβδομάδα αυτήν τη συζήτησή μας με τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεώργιο Χατζηχρόνογλου. Ο άρχοντας υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, μας παραχώρησε μία συνέντευξη όπου θα μιλήσουμε γενικά για θέματα της βυζαντινής μας μουσικής παραδόσεως. Ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεώργιος Χατζηχρόνογλου, είναι πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, διδάσκει σε αρκετά οδεία, αλλά είναι και ιδρυτής και χωράρχης της Βυζαντινής Χοροδίας Αθηνών και άλλων χοροδιών. Στο σημερινό πρώτο απόσπασμα της συνεντεύξεως της οποίας θα ακούσουμε, θα μας πει για τα πρώτα του χρόνια στην Αθήνα και στην Θήβα από την οποία κατάγεται, θα μας πει για τους πρώτους τους δασκάλους, αλλά και θα μιλήσουμε λίγο και για την διδασκαλία της βυζαντινής μας μουσικής. Είμαστε εδώ με τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, να μιλήσουμε, να πούμε δύο-τρία πράγματα και για τον κόσμο εδώ, για τη Θεσσαλονίκη και για τους ψάλτες μας, για όλους, να μάθουμε και από εσάς. Είστε πολλά χρόνια και στα οδεία, πολλά χρόνια και στα ψαλτήρια, οπότε θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύω.
1: Ναι, καλώς ήρθατε καταρχήν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν απρόσμενο αυτό το τηλεφώνημα που είχαμε και συνεννοηθήκαμε για τη σημερινή, ας το πούμε, συνάντησή μας. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, ιδιαίτερα γιατί εκτιμώ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά καλή διάθεση για τη βυζαντινή μουσική και εκτιμώ και τις βορειοελλαδίτες. Όχι μόνο για την επίδοσή τους στην βυζαντινή μουσική, η οποία κρατάει από μια πύρια του φαναρίου, αλλά και από την καθόλου συμπεριφορά τους. Επί 5 χρόνια πήγαινα ελεύθερο κάμπινγκ έξω από την Ολυμπιάδα και θυμάμαι ότι θέλω να πάρω μια φιάλη πετρογκάζ. Πήγαμε σε ένα μαγαζί, του είπαμε είμαστε έτσι και έτσι, δώσε μας λέω μια φιάλη, μάλιστα πάρτε. Πόσο κάνει, μου είπε 1500 δραχμές. Μα του λέω το συσκευή, όλο αυτό το. Λέει αυτό, όταν τελειώσει, πρέπει να μου την ξαναφέρεις. Δεν μου κράτησε χρήματα για να την επιστρέψω και να μου τα δώσει πίσω. Είχε αυτή την αίσθηση ότι άνθρωποι είμαστε, θα τελειώσει, θα μου το ξαναφέρει. Και πολλά άλλα παραδείγματα τέτοια. Έχω ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτό το χώρο τον βορειοελλαδικό.
0: Με δόξα τω Θεώ έχει η Μακεδονία μας καλούς ανθρώπους. Και εδώ η Θεσσαλονίκη έτσι έχει καλούς ανθρώπους. Και ανθρώπους που αγαπάνε και την ψαλτική μας και τη βυζαντινή μας και υπάρχει αυτή η παράδοση.
1: Βέβαια υπάρχει, ναι, γιατί το βλέπει κανείς και εγώ το έχω συναντήσει, όπως προηγουμένως σας είπα, και σε ταξιτζή. Και που μου έβαλε κασέτα του Παναγιωτίδη. Επειδή του είπα πάω κάπου, σε μια εκκλησία, σε κάποιο ναό, μου έβαλε κασέτα του Παναγιωτίδη. Λοιπόν, και φαίνεται αυτό το θρησκευτικό συνέστημα που έχουν, ακόμη και στο γεγονός που έχει ξεχαστεί στην Αθήνα. Τα παιδιά πηγαίνουν και φυλάνε το χέρι του ιερέως που περνάει στο δρόμο. Το έχω δει στη Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν το έχω δει πουθενά. Ούτε στις συγκοινωνίες δεν σηκώνονται. Τέλος πάντων, μην κατηγορούμε τον έναν και εκδιάζουμε τον άλλον. Ο καθένας έχει τη δικιά του συμπεριφορά. Εγώ μονάχα θέλω να πω ότι είναι ένας αγαπητός χώρος, ο χώρος της Βόρειας Ελλάδος για μένα και της Θράκης.
0: Και εκεί πολύ μεγάλη παράδοση.
1: Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλη
1: βέβαια. Και η μουσική τους πλησιάζει κοντά στην. Γενικά στη μουσική τη Βυζαντινή. Τα παραδοσιακά τους τραγούδια έχουν φλέβα πιο κοντά στη Βυζαντινή.
0: Να πούμε λίγο δύο-τρία λόγια πρώτα έτσι και για τον κόσμο που ίσως δεν σας γνωρίζει εδώ στην Βόρειο Ελλάδα, για τους ακροατές μας. Είστε εδώ από Αθήνα, η καταγωγή σας?
1: Εγώ γεννήθηκα στη Θήβα.
0: Στη Θήβα.
1: Οι γονείς μου ήταν, ο πατέρας μου είχε καταγωγή από τα Βουρλά της Μικρασίας. Η μητέρα μου ήταν Θηβαία. Προχώρησα από 2 ετών, 2 ετών ήμουν όταν ο πατέρας μου μόλις άρχισε να περπατάω, με έπαιρνε στην εκκλησία και εγώ όταν περπατούσα αυτός κανονικά, αλλά εγώ μικρό παιδάκι όταν πήγαινα να περπατήσω έχανα, όταν πήγαινα να τρέξω τον πέρναγα. Όλο αυτό το παιχνίδι μου άρεσε κιόλας. Με έμαθε από την αρχή όχι μουσικές νότες, Αλλά μου έμαθε να ψάλω ορισμένα πράγματα, για παράδειγμα τα πολιτίκια, τα αναστάσιμα, σε υμνούμε, μου το μάθανε στο σπίτι, το έλεγα την Κυριακή. Και όταν σε ηλικία 7 ετών, από την πρώτη στη δευτέρα δημοτικού σχολείου, σε αυτή την ηλικία ήμουνα, μου έμαθε να πω Απόστολο της 13ης Κυριακής. Το θυμάμαι ακόμη. Εγώ δεν ήξερα γραμμά τότε, αλλά τα είχα μάθει απ' έξω. Θέλω να πω ότι μ' είχε βάλει από την αρχή στο...
2: Πόσο σημαντικό είναι.
1: Ναι, στον τωρό που λέμε στη χωριό μου. Και πόσο σημαντικό είναι, και αφού 2 ετών καθόμουν στο τραπέζι που ήταν μια ρωτώντα και ο πατέρας μου έκανε μάθημα σε διάφορους μαθητές, καθόμουν πάνω ο κλαδόν με τα πόδια σταυρωμένα και κοίταγα τα βιβλία τους και έλεγα πεταστή, πεταστή, πλάσμα. Σαν τα δύο είχα μάθει. Είναι παιδικές σκηνές αυτές, οι οποίες χαράζουν ένα δρόμο. Σε ηλικία μετά, 2 μήνες μετά από την περίπτωση που μου έμαθε Απόστολο να πω, ο πατέρας μου από ατύχημα στο χωράφι, γεωργός ήτανε, πέθανε από καρδιακό νόσημα. Εμάτεμα στο περικάδιο έχει πάθει. Και από εκεί και έπειτα όλα χάθηκαν για μένα. Ευτυχώς η μάνα μου κράτησε και με έστειλε σε δάσκαλο και από 9 χρόνια ξεκίνησα τη βυζαντινή μουσική.

0: Ποιοι ήταν οι πρώτοι σας δάσκαλοι στη μουσική?
1: Σας πω με τη σειρά. Ήταν ένας καθηγητής θεολόγος, είχε τελειώσει το Δύο Αθηνών, ήταν ο Γιώργος Σταμέλος, συγχωρεμένος τώρα. Μετά, στην ηλικία των 15 ετών, ήρθε στο σχολείο μας, στο γυμνάσιο, τότε Λύκειο, ήρθε κάποιος καθηγητής Πατριαρχαίας Κώστας, ο οποίος έψελνε τότε στην Αντιόχεια, στο Πατριαρχείο. Αυτός με προχώρησε, σε ηλικία 16 ετών με έβαλε αριστερό του. Στη συνέχεια ήρθα στην Αθήνα, πήρα μια υποτροφία στο Δύο Αθηνών, επειδή εκεί πέρα με μάθαιναν μουσική με πιάνο και με τέτοια πράγματα. Εγώ ξεκίνησα δεύτερο έτος, ενώ τα μαθήματα που είχα κάνει όταν έφυγα από τον Πατριαρχαία ήταν, θα σας πω τα καλύτερα. Ναι. Ήταν τα χερουβικά του Παπα-Νικολάου, ναι. Ήταν ο πλάγιος του Τετάρτου του Νικολάου Σμύρνης που τον έλεγε ο πατέρας μου. Ήταν το όμα της καρδίας μου που το έλεγε ο πατέρας μου και το είχα ζητήσει εγώ να μου τα μάθει.
0: Μαθήματα διπλώματος.
1: Λοιπόν, και βάζει το δεύτερο έτος να κάνω ότι κάθισα ένα χρόνο γιατί τα παιδιά ήταν, γίναμε φίλοι και λέω θα έρχομαι. Από εκεί και έπειτα έφυγα. Και πήγα πολύ αργότερα, πήγα στον Κώστα τον Κατσούλη, ένα εξαιρετικό δάσκαλο, νοικοκύρη. Και τελείωσα στο Μανώλη του Χατζημάρκο μετά από κάποια χρόνια. Με τον οποίο είχα μια συνεργασία σε εκπομπές στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 18 χρόνια. Εκπομπές μουσικής, μουσικές εκπομπές. Στη συνέχεια ακολούθησα τον δρόμο μου. Έκανα παράλληλα με το επάγγελμά μου που είναι γυμναστής ήμουν, έκανα διάφορα μαθήματα, χοροδία συνέστησα, παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής και πέραν το είχα πάρει την πορεία μου τώρα, εντάξει. Ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι τον φωτίσει και ο Θεός, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε ένα δίλημα και σε ένα σταυροδρόμο και λέμε τι θα κάνω, τι θα ακολουθήσουμε. Ο Θεός βοήθησε να ακολουθήσω εδώ, γιατί αρχικά υπήρχε και η άποψη έλα να γίνεις τραγουδιστής. Αλλά η Βυζαντινή για μένα ήταν και η Εκκλησία,
0: η μεγάλη αγάπη. Εδώ στα αναλόγια της Αθήνας, πού πηγαίνατε με τον Μανώλη τον Χατζημάρκο, σε ποιους?
1: Όχι, ενώ ήμουν ψάλτης στη Θήβα, ναι. Διορισμένος στο γυμνάσιο σαν γυμναστής και έψαλα σε εκκλησίες εκεί πέρα, σε δύο στη Θήβα. Στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Παναγία. Το 1980 είχα κάνει αίτηση να έρθω στην Αθήνα. Ήταν καθηγητής. Τότε ο ιερέας του Αγίου Νεκταρίου στο Νέο Ηράκλειο διορίστηκε ως καθηγητής στη Θήβα. Με άκουσε στον αγιασμό και μου λέει, έλα εδώ μου λέει, γιατί εμείς θέλουμε ψάλτη. Να έρθω λέω. Έχουμε καλό ψάλτη μου λέει, ποιον έχετε? Το Στάικο, το Χατζή. Άλλο, ο πατριώτης λέω, καλός ο Στάικος. Έμεινα εκεί πέρα 18 χρόνια μετά, 18 στην χρόνια. Αθήνα. Και τώρα είμαι άλλα 24 εδώ. Δεν είμαι της άποψης ότι όπου ακούς

0: Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια διδάσκεται τη μουσική. Είστε σε αρκετά οδεία από ό,τι γνωρίζω και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην οποία διδάσκεται τη μουσική, και είστε ο κατάλληλος να μιλήσουμε και λίγο για το επίπεδο των σημερινών ψαλτών και των παιδιών που έρχονται για να μάθουν και που μαθαίνουν, αλλά και γενικότερα το επίπεδο των αναλογίων και της πόλης εδώ της Αθήνας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Είναι καταρχήν να ξεκινήσουμε από έναν ορισμό, θα έλεγα εγώ. Θα ήταν ρατσιστικό να πούμε ότι τώρα υπάρχουν ψάλτες και αύριο δεν θα υπάρχουν. Αύριο θα υπάρχουν και τώρα δεν ήτανε. Η κάθε εποχή έχει τους δικούς της καλούς, όπως έχει και τους δικούς τους κακούς. Σε όλες τις εποχές, άλλοι σε ψηλότερο και άλλοι σε λίγο χαμηλότερο και άλλοι σε λίγο πιο ψηλό στοιχείο, υπάρχουν οι προτεργάτες, οι πιο διακεκριμένοι. Όμως αυτό το οποίο θέλω να πω για τους σημερινούς ψάλτες, άμα ψάξετε σε όλη την Ελλάδα, όχι στα κέντρα, θα δείτε ότι υπάρχουν καλοί ψάλτες. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι έχει αναπτυχθεί η μουσικολογία, και το κακό στοιχείο είναι ότι η μουσικολογία δεν δίνει τις δυνάμεις της στο ψαλτικό μέρος, αλλά στο θεωρητικό, και βέβαια έρευνα μπορεί να κάνει ο καθένας. Αλλά με συγχωρούν οι μορφωμένοι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μορφωμένοι κατά τα άλλα. Το εντός εισαγωγικών σημαίνει το εξής, ότι εάν δεν υπήρχε η τέχνη της μουσικής, δεν θα υπήρχαν μουσικολόγοι. Τι θα πούν οι μουσικολόγοι, εάν δεν ελέγξουν, εάν δεν παρατηρήσουν, εάν δεν συγκρίνουν τα θέματα που αφορούν στην τέχνη της μουσικής. Αν δεν υπήρχε ο Πραξιτέλης, τι θα βλέπαμε, τι ερμή θα βλέπαμε. Άρα το πρωτεύον θέμα σε αυτό το χώρο είναι η τέχνη της μουσικής. Η μελέτη της μουσικής έρχεται σε δεύτερο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο να ξέρει ο ψάλτης τι λέει και για ποιο λόγο τα λέει. Ακόμη το βασικότερο στοιχείο είναι να γνωρίζει την ερμηνεία του στίχου. Αυτό δεν το ξέρουμε. Κάποιοι που είναι φιλόλογοι, κάποιοι που ασχολούνται και με αυτά τα θέματα, τα ξέρουν καλύτερα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας αναγνώσκεται το Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι παρμένο από τη Δευτέρα Επιστολή προς Τιμόθεον του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον 1 έως και 10. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Σιούν τέκνον μου εν δυναμού εν τη χάριτη, τι εν Χριστώ Ιησού, και άοικουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε. Σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δε στου βίου πραγματίες, ή να το στρατολογήσαντι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ου στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Τον κοπιόντα γεωργών διπρότων των καρπών μεταλαμβάνειν, νόη αλέγω, δόη γαρσί ο Κύριος σύνεσιν εν πάσιν. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν, εγγυγερμένων εκ νεκρών εξπέρματος Δαβίδ, κατά το Ευαγγέλιόν μου ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμόν ως κακούργος. Αλλο λόγος του Θεού ουδέδεται, δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή η σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού μεταδόξης αιωνίου. Με πιο απλά λόγια, «Σύ λοιπόν παιδί μου, να δυναμώνεσαι με τη χάρη που έχουμε εν Χριστώ Ιησού, και εκείνα που άκουσες από μένα ενώπιον πολλών μαρτύρων, αυτά να εμπιστευθείς σε ανθρώπους πιστούς, οι οποίοι θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Σύ λοιπόν κακοπάθησες σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανένας που υπηρετεί εις των στρατών δεν εμπλέκεται σε βιωτικές υποθέσεις για να γίνει αρεστός εις εκείνον που τον επιστράτευσεν. Και αν κανείς μετέχει σε αγώνες, δεν στεφανώνεται εάν δεν έχει αγωνιστεί σύμφωνα με τους αθλητικούς κανόνες. Ο γεωργός που κοπιάζει πρέπει πρώτος να παίρνει μέρος από τους καρπούς. Κατάλαβε αυτά που λέγω. Ήθε ο Κύριος να σου δίνει σύνεση σε όλα. Να θυμάσαι τον Ιησούν Χριστόν αναστημένον από τους νεκρούς, καταγόμενον από τον Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω, δια το οποίο κακοπαθώ αλυσοδεμένος σαν κακούργος, άλλο λόγος του Θεού δεν είναι δεμένος. Δια τούτο τα υπομένω όλα προς χάριν των εκλεκτών του Θεού, δια να τύχουν και αυτοί της σωτηρίας που προέρχονται από τον Χριστόν Ιησούν με δόξαν αιώνιον.

αισθάνομαι μια ιδιαίτερη χαρά που σας βλέπω εδώ στον υπαίθριο αυτό χώρο να συνοστίζεστε και να προσεύχεστε για να επιτελέσετε το χρέος σας, να ευχαριστήσετε και να δοξολογήσετε τον Κύριον και να συμμετάσχετε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ όλοι μαζί σήμερα, εμείς που είμεθα οι επιζώντες και αυτοί που έχουν φύγει από τον κόσμο αυτό και είναι στην άλλη ζωή και αποτελούν μέλη της Θριαμβευούσης Εκκλησίας, και εμείς ως μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας συναντώμεθα. Και κλείνει, χαμηλώνει ο ουρανός και η γη ενώνονται μέσα σε αυτήν την ιερή μας σύναξη στο ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και στρατευωμένη και θριαμβεύουσα Εκκλησία γινόμαστε το ένα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και προς την κατεύθυνση αυτή μας βοηθάει σήμερα ο Απόστολος Παύλος που αναφέρεται στη στρατευωμένη Εκκλησία. Αν προσέξετε, ο Απόστολος Παύλος γράφει μια επιστολή τη δεύτερη προς τον Τιμόθεο και του προτρέπει να ενδυναμώνεται με τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος έχει πολλές δυνατότητες. Μπορεί να κυριαρχεί στη φύση και να την εξουσιάζει, αλλά πολλές φορές η δύναμή του είναι μικρή και αδύναμη. Απλό πράγμα. Του λες, μα κόψε το τσιγάρο, δεν μπορώ. Το προσπαθεί, όχι γιατί δεν το επιχειρεί, αλλά δεν το κατορθώνει. Είναι αδύναμος μπροστά στην έξι, στη συνήθεια το να πετάξει το πακέτο και να κόψει το τσιγάρο. Γιατί όπως ξέρετε, το τσιγάρο, ο καφές και το αλκοόλ είναι τα ελεύθερα ναρκωτικά. Όμως με τη χάρη του Θεού υπάρχουν παιδιά τα οποία περιεπλάκησαν στην κόλαση των ναρκωτικών. Όμως είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Θεό, να πλησιάσουν την Εκκλησία, να προχωρήσουν στα εδώτερα, να πάρουν χάρη Θεού και να νικήσουν αυτήν την αδυναμία και αυτήν την εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες και να ξεπεράσουν το πρόβλημα και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, όλοι μας έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού και να μην μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Όλοι εμείς που κάνουμε τον Άγιο και όλοι εμείς που κάνουμε το δυνατό και τον ισχυρό, αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, ιδιαίτερα δύναμης που δίδεται στον άνθρωπο από τον Θεό, τότε κατρακυλούμε στην άφησο και δεν μπορούμε να σταματήσουμε στα πόδια μας. Ζητάει λοιπόν πρώτα να τον δυναμώσει τον Τιμόθεο η χάρη του Θεού. Βεβαίως είναι τέκνο του. Εν δυναμού τέκνον μου, λέει, όχι τέκνον, απλώς τέκνον μου. Είναι το αυτό το μου έχει μια μεγάλη σπουδαιότητα. Τον αναγνωρίζει σαν δικό του πνευματικό παιδί και μπορεί να του μιλάει με θάρρος, με παρησία, αλλά και με δυναμισμό. Και να έχει την απέτηση αυτά που του λέει να τα τηρήσει. Και αυτά που σε δίδαξα ενώπιον πολλών μαρτύρων, παράθω και άλλης ανθρώπης, ήτινες που είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Αυτά που σε κήρυξα, αυτά που σε δίδαξα, να τα μεταδώσεις και σε άλλους ανθρώπους που είναι ικανοί να γίνουν και αυτοί Απόστολοι και κήρυκες του Ευαγγελίου. Και αναφέρει χαρακτηριστικά τα τρία γνωρίσματα του κάθε παιδιού της Εκκλησίας. Σιούν κακοπάθησον ο στρατιώτης Ιησού Χριστού και ο δι στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες
ή να το στρατολογείς αντί αρέσει. Να ετοιμάζεσαι, είναι φυλακισμένος ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη, αλλά για να τον ενθαρρύνει, να τον ενδυναμώσει, να τον ενισχύσει και να τον κάνει ένα θαραλέο αγωνιστή και μαχητή, του λέγει ετοιμάσου να κακοπαθήσεις, και συνδέει το όνομα του χριστιανού με τον καλό στρατιώτη. Σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Όλοι μας είμαστε στρατιώτες. Όλοι είμαστε στρατευμένοι στην στρατευμένη Εκκλησία του Χριστού. Και όλοι μας πρέπει να τηρούμε τους στρατιωτικούς κανονισμούς που διέπουν το χριστιανό στρατιώτη. Όταν ο νέος είναι ελεύθερος, κάνει ό,τι θέλει, πάει όπου θέλει, ζει όπως θέλει. Δεν έχει κανένα περιορισμό. Από την ώρα όμως που θα περάσει στο στρατόπεδο, ξέρει ότι τον περιμένει ο ένας περιορισμός. Δεν μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει όποτε θέλει. Δεν μπορεί να πάει έξω και να κάνει ό,τι θέλει. Είναι στρατιώτης και οφείλει να τηρήσει τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Αν δεν τους τηρήσει, θα βγει στην αναφορά και θα έχει τις ανάλογες συνέπειες. Βέβαια, ο στρατός δεν είναι κολέγιο, να το ξέρουμε. Έχει κακοπάθεια, έχει άσκηση, έχει κόπο, έχει μόχθο, έχει ταλαιπωρία. Και όταν μάλιστα γίνεται, όπως σε αυτόν τον τελευταίο καιρό, γίνεται μια φοβερή προετοιμασία ώστε να έχουμε ένα ασκημένο και καλώς εκπαιδευμένο στρατό για την οποιαδήποτε περίπτωση, τότε τα παιδιά μας δυσκολεύονται. Υπάρχουν περιπτώσεις που τις τελευταίες μέρες κάποια παιδιά χρησιμοποιούν ναρκωτικά για να αποδείξουν ότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν στρατιώτες. Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημείο. Αλίμονο αν δεν υπηρετήσουμε την πατρίδα μας. Αλλά εμείς οι χριστιανοί έχουμε και μια άλλη πατρίδα. Έχουμε τον ουρανό. Έχουμε τη βασιλεία των ουρανών. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Στρατιώτες Ιησού Χριστού. Καλοπέραση στο χριστιανό δεν υπάρχει. Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και θα συγκροστούμε και με τον άνθρωπο που μάχεται την αλήθεια, που είναι εχθρός της Εκκλησίας, και θα έρθουμε σε σύγκρουση με οργανωμένα συμφέροντα υπακούοντας τον νόμο του Θεού, και θα αντιμετωπίσουμε ποικίλους κινδύνους και αντιπάλους. Αλλά εμείς οφείλουμε να στεκόμαστε όρθιοι, να κρατούμε την πίστη μας, να ομολογούμε τα πιστεύματά μας και να αντιμαχόμεθα στο κακό και στην αμαρτία που μας περικυκλώνει και μας περιβάλλει και μας επιτίθεται και προσπαθεί να μας εξαφανίσει. Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογείς αντί αρέσει. Δηλαδή, δεν μπορεί ο στρατιώτης να αφήσει το όπλο του και να πάει στο χωριό του να πάρει το αλέτρι. Α, με συγχωρείτε, έχουμε τα τρακτέρ τώρα. Τους γεωργικούς ελκυστήρες κατά την ελληνική όμορφη και ωραία και θαυμάσια γλώσσα. Να πάει να δουλέψει στα μελοχόραφα του πατέρα του. Όχι, θα ασχοληθεί με τη στρατιωτική τέχνη, θα είναι στην εκπαίδευση και όταν η πατρίδα του δώσει το απολυτήριο, τότε φεύγει. Και εμείς σαν στρατιώτες του Χριστού δεν μπορούμε να ασχολούμεθα με μέρημνες έξω από το στόχο και το σκοπό που είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ο αγιασμός, η θέωση και η τελείωση. Μα ξέρετε, δεν έχω καιρό να προσευχηθώ. Οι μέρημνες, οι φροντίδες, τα βάσανα, οι στενοχώριες, δεν έχω καιρό να ασκήσω το έργο της ελεημοσύνης. Δεν έχω καιρό να εκκλησιαστώ. Είδατε πώς βρήκατε την ευκαιρία σήμερα. Πρωί πρωί ήρθατε για να μνήσετε και να ευχαριστήσετε το Θεό. Όταν θέλει ο άνθρωπος όλα τα κατορθώνει. Επομένως οι μέρημνες του βίου, οι φροντίδες για τα παιδιά, για το σπίτι, για την καθαριότητα, για το φαγητό, για όλα έχουμε χρόνο. Και δεν έχουμε μόνο χρόνο για να ασκήσουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και να υπηρετήσουμε το θέλημα του Θεού. Εκεί ξεφεύγουμε
και είναι αυτό που κάνει ο στρατιώτης. Ασχολείται με τις μέρημνες του βίου και όχι με τη μία φροντίδα να υπηρετήσει την πατρίδα. Στρατιώτες λοιπόν του Ιησού Χριστού και φέροντες πάντοτε την πανοπλία. Δεν έχω χρόνο και δεν είναι μέσα στην πρόθεσή μου να σας υπενθυμίσω την πανοπλία. Σας παρακαλώ, όταν πάτε στα σπίτια σας, ανοίξτε την προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιον έκτον, να δείτε την πανοπλία του χριστιανού. Να φορέσετε, λέει, τα άρβυλα της προθυμίας για να μεταβείτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Φορέσετε τη ζώνη της εγκρατείας για να κυριαρχείτε και να είσαστε αυτοκράτορες του εαυτού σας. Φορέσετε το θώρακα της δικαιοσύνης, να ζείτε ένα γιώτη τη βίου, γιατί όποιος είναι δίκαιος και ενάρετος είναι στα χέρια του Θεού. Ψυχέ δικαίων εν χειρί Θεού, στη χούφτα μας κρατάει ο Θεός όταν έχουμε ενάρετον βίον και αγιότητα ζωής. Και κρατήσετε τον θεριόν της πίστεως. Είναι αυτά οι ασπίδες που έχουν οι αστυνομικοί όταν υπάρχουν διαδηλώσεις για να διασφαλίσουν τη ζωή τους. Είναι ο θεριός της πίστεως. Είναι η ασπίδα αυτή που θωρακίζει τον αξιωματικό και τον αστυνομικό από τις επιθέσεις του εχθρού. Και φορέσατε την περικεφαλαία της ελπίδος, σαν το κολοκοτρώνει την περικεφαλαία. Να κρατούμε την ελπίδα, να μην απογοητευτούμε ποτέ. Να ελπίζουμε, να αγωνιζόμαστε και να ελπίζουμε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Και να κρατούμε στα χέρια μας το ξύφος που είναι το μαχαίρι. Είναι η λόγχη που κρατάει ο σύγχρονος στρατιώτης. Είναι ο λόγος του Θεού. Να μην λείπει ο λόγος του Θεού. Έλειψε ο λόγος του Θεού. Εσύγησαν οι άμφωνες. Και να πω και κάτι λυπηρό που αφορά το λαό μας τον πιστό. Βλέπει, ακούει, αλλά δεν διαβάζει. Βλέπει εικόνα, τη θέλει την εικόνα. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ακούγει το ραδιόφωνο, αλλά δεν παίρνει στα χέρια του να διαβάσει. Κλείσαμε τα βιβλία, σφραγίσαμε το Ευαγγέλιο και από εδώ και πέρα οδηγούμεθα στην κατηφόρα, στον όλεθρο και στην άβεσο, αδελφοί μου. Το δεύτερο που μας λέγει είναι πως είμαστε αθλητές. Και όλοι είμαστε αθλητές. Και ουδείς στεφανούται εάν μη νομίμος αθλήσει. Όλοι μας είμαστε πνευματικοί αθλητές. Όχι στο στάδιο αυτό το Ολυμπιακό που έχουμε πολλά να πούμε για τους τέτοιου είδους αγώνες που κατήντησαν σήμερα να είναι καθαρές ειδωλατρικές εκδηλώσεις, αλλά να μπούμε στο στάδιο των αρετών, να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε αρετές, να αποκτήσουμε την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, την πραότητα, την ταπεινοφροσύνη, την καλοσύνη, να αποκτήσουμε τις θεϊκές αρετές. Και αυτό γίνεται και αποκτάται μόνο με τον αγώνα. Κατεβείτε από τις κερκίδες στο στάδιο του αγώνος, του πνευματικού αγώνος, για να κερδίσουμε την αρετή. Όχι όπως θέλεις εσύ να θρησκεύεις, όχι. Όχι να εκκλησιάζεσαι μια φορά τον χρόνο, Χριστούγεννα και Πασχαλιά, αλλά οφείλουμε κάθε Κυριακή να εκκλησιαζόμαστε. Δεν επιτρέπεται να απουσιάζουμε τις Κυριακές χωρίς λόγο. Όποιος τρεις Κυριακές συνεχώς απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, αποκόπτει μόνος του τον εαυτό του από την Εκκλησία. Και θα ακολουθούμε τις υποδείξεις, τις συμβολές της Εκκλησίας και τους κανονισμούς της Εκκλησίας για να τηρούμε τους αθλητικούς κανονισμούς. Όπως ο αθλητής όταν κάνει κάποια παρατυπία, παραβεί τους αθλητικούς κανόνες, τους βγάζει απ' έξω ο διαιτητής, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία οφείλουμε να τηρούμε τους εκκλησιαστικούς κανόνες για να παραμένουμε εντός της Εκκλησίας και ο αγώνας μας να είναι πάντοτε έντιμος. Και το τρίτο, και τελειώνω αδελφοί μου, είναι ότι όλοι μας είμαστε γεωργοί. Και είναι τιμή να είσαι γεωργός, να σκάβεις τη γη, να καλλιεργείς τη γη. Μην κοιτάτε σήμερα που είναι προσπάθεια να μειώσουμε τον αγροτικό πληθυσμό και να τον μαντρώσουμε στις μεγαλοπόλεις και να κάθονται στα κονσερβοκούτια και να πεινούν και να δυστυχούν και να ζουν την κόλασή τους. Είναι τιμή να είσαι γεωργός, με τον ιδρώτα σου να τρέφεις το πρόσωπό σου και να τρέφεις όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά
και την οικογένειά σου και όλους τους άλλους, όλων των επαγγελμάτων. Ο βασιλιάς των επαγγελμάτων είναι ο Γιώργος. Και άμα λείψει ο Γιώργος, τότε όλοι μας θα πεινάσουμε. Είμαστε Γεώργιον του Θεού όλοι μας. Και έχουμε χρέος να καλλιεργήσουμε και ένα άλλο χωράφι που είναι η καρδιά μας. Η καρδιά μας που πολλές φορές είναι γεμάτη από αγκάθια, από πάθη, από δυναμίες, από εγωισμό, από υπερηφάνεια, από φθόνο, από κακότητα, από εκδικητικότητα. Είναι η καρδιά μας ένα χωράφι γεμάτο αγκάθια και γεμάτο φίδια και οχές. Να λοιπόν, σαν καλή γεωργή, να κρατήσουμε το σκαλιστήρι και να ξεριζώσουμε πάθη και αδυναμίες, ώστε η καρδιά μας να γίνει πραγματικό γεώργιον του Θεού, ευλογημένο και αγιασμένο, διότι μόνον έτσι θα μπορούμε να είμαστε και να λεγόμαστε χριστιανοί. Καλοί στρατιώτε, έτοιμοι για κακοπάθεια. Καλοί αθλητέ, έτοιμοι να τηρούμε τους αθλητικούς πνευματικούς κανονισμούς. Και γεωργοί του Θεού, ευλογημένοι και αγιασμένοι, ώστε να είμαστε άξια μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας και ήθε όλοι να αξιωθούμε αυτών των ιδιαίτερων ευλογιών του Θεού για να μπορέσουμε έτσι να ελπίζουμε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Αγαπητοί φίλοι, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να παρακολουθήσετε στη συνέχεια τον παρακλητικό κανόνα αφιερωμένο στην Αγία Ακυλίνα της Αγγλιβερινή. Ψάλουν οι πατέρες Αθανάσιος και Δημήτριος Κατσιγκάς.

και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κομοπόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βραβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου και πάντων των συνευχομένων ημίν

Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτη. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης έτοιμες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών εξήλου.

εδέμορε εις προνήμις υπόν, δότε ημιν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες τιμών σβένιντε. Απεκρίτησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε που καρκές ημιν και ημιν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εαυτές. Απερχομένων δε αυτών αγοράσε, ήλθε πονηθείος και έτοιμη εις ήλθον μεταβολή.

αποστασίες των τιμίων, επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, βασιλείου του μεγάλου,

Πατριάρχων Αλεξανδρίας και Θεώνα Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Ιερομαρτύρων Μοδέστου Χαραλάμπους Ελευθερίου και Κοσμάκου Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αργυρίου του Επανομήτου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολητρίας

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί

Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικοδήμου και πάξης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος και υπερ πάσης

υπέκον απολυφθέντων και των εν αποδημία όντων, υπέκον εν θαλάσσι και αερή πλεόντων και των

και υπέρ των αδελφών των εν τες διακονίες όντων και μεμνημένων των πενήτων και πάντων των απεκδεχών.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κομοπόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου, και πάντων των συνευχομένων ημίν

υπερχούδια φυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την Κομοπόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απολυμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοθού.

αγαθόν γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίν.

και εσύ την δόξαν αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων. Των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Αργυρίου του Επανομήτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου νεοπαρθενομάρτυρος Ακυλίνης της Αντιβερινής και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

φιλανθρωπία. Έδινε και το τελευταίο. Ο Άγιος ήταν ακτίμων και αφιλοχρήματος. Ποτέ δεν είχε στη τσέπη του χρήματα, γιατί έδινε και το τελευταίο από τα υπάρχοντά του σε όποιον είχε ανάγκη. Δεν αγωνιούσε για τη δική του διαβίωση, αφού το επίρριψον επικύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει, ήταν βίωμά του. Του έλεγαν οι αδερφές: «Γέροντα, μην τα δίνεις όλα, κράτησε να έχεις». «Μα είμαι ιερεύς, μπορώ να λέω ψέματα ότι δεν έχω». Κάποτε, τον καιρό που το μοναστήρι βρισκόταν σε μεγάλη ανέχεια και στο κελάρι υπήρχε μόνο ένα καρβέλι ψωμί, χτύπησε την πόρτα της μονής ένας πατέρας 6 παιδιών και ζητούσε λίγο ψωμί. Ο Άγιος τότε πρόσταξε να δώσουν στο φτωχό οικογενειάρχη το ψωμί που βρισκόταν στο μοναστήρι. Εκείνος φεύγοντας δεν έλεγε να σταματήσει τις ευχές και τα συγχώρια. Αργότερα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του, έλεγε στον Όσιο: «Μα σώσατε εκείνη την ημέρα, γέροντα». Δεν είχε όμως περάσει πολλή ώρα που είχε αναχωρήσει ο πολύτεκνος πατέρας και χτύπησε πάλι η πόρτα. Αυτή τη φορά ήταν ένας αγωγιάτης με το ζώο του φορτωμένο με τρόφιμα που ένας ευσεβής χριστιανός έστελνε για τη μονή. Επανειλημμένος οι μοναχές θαύμασαν τον τρόπο που η Θεία Πρόνοια ενεργούσε για την κάλυψη των αναγκών τους. Όταν ο Όσιος πρόσφερε μεγαλόψυχα το δίλεπτο της χείρας.

Ήταν Μεγάλη Δευτέρα όταν ήρθε στο μοναστήρι ένας πάτμιος που ζητούσε να το σιδράμουν γιατί η σύζυγός του έπρεπε να χειρουργηθεί. Στο ταμείο όμως υπήρχαν μόνον 150 δραχμές για να περάσουν οι μοναχές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Παρόλα αυτά ο Άγιος έδωσε την εντολή να δώσουν όλο το ποσό για τα έξοδα της επέμβασης. Και πάλι δεν άργησε ο Θεός να επιδαψιλεύσει την ευλογία του ως αμοιβή της ελεημοσύνης του Οσίου. Την Μεγάλη Τετάρτη, μετά την προηγιασμένη λειτουργία, έλαβε επιταγή 100 δολαρίων για τις ανάγκες της Μονής. Έτσι επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά στη ζωή του η αλήθεια του γραφικού ρητού «Ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει». Ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον του για τους άλλους που λησμονούσε τον εαυτό του. Η κυρία Κουφάκη ανέφερε ότι κάποια φορά πήγαν με τον Όσιο να πάρουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που είχε κάνει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Όταν έφτασα στην είσοδο, ο Όσιος τους είπε «Εσείς να μην ανεβείτε, αν μπορείτε να περιμένετε εδώ». Όταν επανήλθε ήταν πολύ χαρούμενος. «Γέροντα, τι έγινε», το ρώτησαν. «Εντάξει, εντάξει», απάντησε. «Δηλαδή, το ζάχαρο κατέβηκε». «Ευλογημένη, ξέχασα να πάρω τα αποτελέσματα». «Τότε γιατί λέτε εντάξει». «Κανόνισα να κάνει δωρεάν αναλύσεις ο πατήρ Σημεών». Η χαρά του ήταν μεγάλη κάθε φορά που του παρουσιαζόταν η ευκαιρία να εξυπηρετήσει τους αδερφούς του.

με διακριτικό τρόπο. Η σεμνότητα και η ταπεινοφροσύνη του κοσμούσαν κάθε του αγαθοεργία. Δεν ήθελε ο ευεργετούμενος να αισθάνεται υποχρεωμένος και να τον ευγνωμονεί. Γι' αυτό με διακριτικότητα πρόσφερε τη δωρεά του. Κάποτε ήρθε στην Πάτμος προσκυνητής ένας πτωχός ιερέας και ο Άγιος Αμφιλόχιος παρατήρησε ότι το ράσο του ήταν πολύ φθαρμένο. Τότε του πρότεινε: «Πάτερ, πολύ θα ήθελα να μου χαρίσετε το ράσο σας για ευλογία. Θα σας παρακαλούσα να το ανταλλάξετε με το δικό μου σε ανάμνηση του προσκυνήματός σας στην Πάτμο». Με αυτόν τον ευγενικό τρόπο κατάφερε να δωρήσει στον ιερέα ένα καλύτερο ράσο. Όσο περνούσε από το χέρι του, επεδίωκε να γίνεται η προσφορά του εν το κρυπτό, εφαρμόζοντας έτσι την προτροπή του Κυρίου: «Μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Ένας φοιτητής της θεολογικής σχολής, κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων των σπουδών του, κάθε μήνα έβρισκε κάτω από το προσκεφάλι του ένα χρηματικό ποσό. Ανταρωτιόταν από ποιον άραγε ερχόταν αυτή η βοήθεια που τόσο την είχε ανάγκη. Κάποτε, συνομιλώντας με τον πνευματικό Υιό του Αγίου, Μητροπολίτη Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιο, του ανέφερε για την ευγνωμοσύνη που ένιωθε προς τον άγνωστο ευεργέτη των φοιτητικών του χρόνου και την επιθυμία του να τον ανακαλύψει για να τον ευχαριστήσει. Τότε εκείνος του αποκάλυψε ότι ο Άγιος Γέροντας Αμφιλόχιος ήταν αυτός που έστελνε τα χρήματα σε κάποιον συμφοιτητή τους με την εντολή να του τα προσφέρει με αυτόν τον μυστικό τρόπο.

δοκιμάζεται η αγάπη του. Ο Όσιος παρήχε την όποια αρρωγή στον πάσχοντα αδερφό ολοπρόθυμα, ανυπόκριτα, με ζήλο και χαρά. Κάποια φορά που βρισκόταν στη Ρόδο, ένας φτωχός χτύπησε την πόρτα και ζήτησε χρηματική βοήθεια. Η αδερφή που συνομίλησε μαζί του διέκοψε την επικοινωνία του Αγίου με κάποιους επισκέπτες για να τον ενημερώσει. Ο Άγιος της είπε να του δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν πέρασε ένα τέταρτο της ώρας και ο ίδιος άνθρωπος ξαναχτύπησε την πόρτα. Επανέλαβε το αίτημά του όπως και την πρώτη φορά. «Μα δεν σας δώσαμε βοήθεια πριν από λίγο?» τον ρώτησε η αδερφή. «Ναι, αλλά δεν μου φτάνουν τα χρήματα. Έχω οικογένεια, γυναίκα και παιδιά. Έχω μεγάλη ανάγκη. Να το πείτε στο γέροντα». Η αδερφή για δεύτερη φορά διέκοψε τον Άγιο και του ανέφερε το γεγονός. Εκείνος τη συνέστησε να του δώσουν και πάλι χρηματικό βοήθημα για να τον αναπαύσουν. Όμως έπειτα από λίγη ώρα χτυπά το κουδούνι και η μοναχή έκπληκτη βλέπει μπροστά της ξανά τον ίδιο φτωχό να τη ζητά εκ νέου ελεημοσύνη. «Δύο φορές δεν σας δώσαμε αυτό που ζητήσατε?» του είπε. «Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά παρακαλέστε το γέροντα να μου δώσει και άλλα χρήματα». Η αδερφή, πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την καλοσύνη του Αγίου, στενοχωρημένη του ανήγγειλε ότι για τρίτη πλέον φορά ο φτωχός ζητούσε βοήθεια. Εκείνος τη συμβούλευσε να το συνδράμουν και πάλι. Τη τόνισε ότι στο πρόσωπο του αδερφού μας προσφέρουμε στον ίδιο τον πολυεύσπλαχνο Θεό και πρέπει να το κάνουμε με όλη μας την καρδιά, θυμίζοντάς της το γραφικό απόφθεγμα «Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός». Ο άνθρωπος έφυγε ικανοποιημένος, ευχαριστώντας τον Άγιο Γέροντα και δοξολογώντας τον Πανάγαθο Θεό. Έτσι, αφού δοκιμάστηκε η αγάπη του Αγίου, φανερώθηκε και πάλι η γνησιότητα και το μεγαλείο της, γιατί ο Άγιος δεν έδινε μόνο χρήματα, αλλά και όλη την καρδιά του. Η αγάπη του δεν εκδηλωνόταν αποκλειστικά με την υλική ελεημοσύνη και την όποια εξυπηρέτηση, αλλά και με τον πνευματικό του λόγο. Όμως έλεγε ότι καλό είναι πρώτα να δίνουμε στους αδερφούς μας τα ανθρώπινα και έπειτα να τους ομιλούμε για τον Χριστό. Ο Πανάγαθος Θεός έβαλε στα χέρια του φτωχού Οσίου Αμφιλοχίου υλικά αγαθά για να βοηθά τους συνανθρώπους του στη συντήρηση της βιολογικής του ζωής και στο στόμα του τα θεόπνευστα ρήματα με τα οποία στήριξε τις ψυχές τους στον πνευματικό αγώνα για τη σωτηρία τους.

Ιεραποστολικά ταξίδια. Η απομάκρυση του χριστιανικού λαού από την συνειδητή μυστηριακή ζωή πολύ έθλιβε την ψυχή του Αγίου Αμφιλοχίου, καθώς έβλεπε τους βαπτισμένους χριστιανούς να ζουν και να πεθαίνουν χωρίς εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Ο Θεός, ως τις θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, πολύ νωρίς άναψε μέσα του τον πόθο της μετάδοσης και αναζωπήρωσης της γνήσιας ορθόδοξης πίστης. Γι' αυτό και από την νεανική του ηλικία δόθηκε με όλη του την ψυχή στο δύσκολο έργο του επαναβαγγελισμού του δωδεκανησιακού λαού. Δικαίως ο Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος τον ονόμασε Ιεραπόστολο της Δωδεκανήσου. Κάτω από άκρες αντίξωες συνθήκες διέσχιζε την αιγιοπελαγίτικη θάλασσα για να βάλει το λιθαράκι του στο οικοδόμημα της σωτηρίας των νησιωτών. Τα ταξίδια του ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και επικίνδυνα, γιατί τα καράβια την εποχή εκείνη δεν πλεύριζαν στο μουράγιο και έπρεπε οι επιβάτες να μεταβούν σε αυτά με λέμβο και να ανεβούν από τη μεγάλη αιωρούμενη σκάλα. Θεωρούσε την Ιεραποστολή καθήκον του και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπολόγιζε τις πάμπολες ταλαιπωρίες του προκειμένου να συμβάλλει στην πνευματική ωφέλεια του πλησίον. Η ρίση του Αποστόλου των Εθνών «Ουέ δε μη εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι» ήταν γραμμένη με μεγάλα γράμματα στην γρηγορούσα χριστιανική συνείδησή του. Ήθελε μάλιστα και τα πνευματικά του παιδιά να ακολουθήσουν τον ίδιο θυσιαστικό δρόμο της Ιεραποστολής. «Από τη Λέρο έως την Πάτμο μη ρωτάς, φουρτούνα και βροχή, που ενόμιζον ότι ήλθεν η ώρα να πορευθώ εις το ουράνιο σπιτάκι. Εις τας δέκα της νυχτός ευρισκόμεθα εις το λιμένα της νήσου μας, βροχή απελπιστική, μετακόπου εξήλθον και ευρεχόμην από το λιμένα έως την μονήν ανερχόμενος πεζός». Δηλαδή ανέβην εις τας δώδεκα φορτωμένος βροχή. «Όλα τα φορέματά μου ήσαν ως να τα έβγαλες από τη θάλασσα. Βλέπεις πόσον κοπιάζω και εξοδεύομαι χάρη των αδερφών. Και εμείς πρέπει να εργαστείτε με ζήλον και με θυσίαν της ζωής, όπως και εγώ πράττω». Ποιος άραγε θα μπορούσε να αριθμίσει τα ιεραποστολικά του ταξίδια? Ακόμα και αν ταξίδευε για άλλο σκοπό, το ταξίδι του μετατρεπόταν σε ιεραποστολικό, όπως επί παραδείγματι όταν μετέβη στη Σαντορίνη για υποθέσεις της Μεγάλης Μονής. Έπιασε μεγάλη φουρτούνα και το πλοίο προσέδεσε σε μία νησίδα, παραμένοντας εκεί λίγα 24 ώρα μέχρι να περάσει η φοβερή κακοκαιρία. Ζήτησε κάτι να φάει, αλλά ήταν μεγάλη τεσσαρακοστή και στο μαγειρίο είχαν διαθέσιμο μόνο κρέας. «Έχετε, παιδιά μου, κάτι άλλο? Είναι σαρακοστή». «Γέροντα, έχουν τελειώσει τα τρόφιμα, μόνο κρέας υπάρχει». «Είδα ότι έχετε λίγο μαρούλι, δεν μου δίνετε δύο φύλλα?» Μεγάλη εντύπωση προξένησε στο πλήρωμα και το επιβατικό κοινό το ότι η μοναδική τροφή του καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του ήταν μαρούλι με λιγοστό ψωμί, και από τον συνεπιβάτη του, φιλόλογο Νικόλαο Αρβανίτη, το γεγονός διαδόθηκε σε όλο το νησί. Προσέτρεξε τότε πλήθος πιστών για να γνωρίσουν τον Άγιο άνθρωπο που έφτασε στον τόπο τους και ελκύστηκαν από την φωτεινή του μορφή. Ήταν τόσοι οι χριστιανοί που προσήλθαν στο μυστήριο της εξομολογήσεως και επιζητούσαν να ακούσουν το κήρυγμά του, που ενώ είχε στο πρόγραμμά του
να παραμείνει στο νησί μόνο 5 ημέρες, αναγκάστηκε να επιμικρύνει το χρόνο της παραμονής του πλέον των 15 ημερών. Εκτός από τη Σαντορίνη και τα νησιά που έχουμε ήδη προαναφέρει, δέχτηκαν τις ιεραποστελικές του επισκέψεις η Αστυπάλαια, η Ικαρία, η Σάμος, η Σίμη και η Μήλος. Στην Ίσυρο είχε πολλά πνευματικά παιδιά και είχε ενθαρρύνει τη λειτουργία κατηχητικών ομάδων. Την ίδρυση της Χριστιανικής Ένωσης ο νεομάρτης Άγιος Νικήτας Ονισήριος και την οικοδόμηση του Ιερού Ναού προς τιμή του. Το 1949, όταν οι κάτοικοι της Νησίρου είδαν την εικόνα με το μαρτύριο του νεομάρτυρα να ρέει αίμα, ο Όσιος του συμβούλευσε να χτίσουν εκκλησία επωνόματι του. Εκείνοι δίσταζαν γιατί δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για ένα τέτοιο εγχείρημα. Όσιος Αφιλόχιος όμως τους διαβεβαίωσε ότι ο Θεός θα ευλογήσει το έργο αυτό και θα βρεθούν τα χρήματα. Πραγματικά, οικοδομήθηκε ο περικαλής ναός του Αγίου Νικήτα και αγιογραφήθηκε. Ακόμα έφτασε και στο νοτιότερο νησί της Δωδεκανήσου, την Κάρπαθο, και εξομολογούσε στα χωριά του νησιού. Εκεί έκυρε μοναχή μια πιστή χριστιανή και μάλιστα της έδωσε το όνομα Αμφιλοχία.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.